Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι Κόσμε. Και καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά, προκαταβολικότατα να τα πούμε, μην τα ξεχάσουμε, σε σταύρους και σταυρούλες σήμερα. Καθότι Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, αλλά και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή κατά το σεβαστό εορτολόγιο της Ορθοδοξίας. Είναι και Δευτέρα της απελευθερώσεως της πόλης από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από συναυλίες, από ποδοσφαιρικά ντέρμπι, από όλες αυτές τις κυβερνητικές, κομματικές και διασκεδαστικές μουσικές αραζονικές φιέστες, υποκρισίες, πανηγύρια, δηλητηριώδεις αντιπαραθέσεις, τοξικότητες, όλα τα είχαμε. Αλλά είναι η Δευτέρα της καθημερινότητας και των προβλημάτων μας και της επιστροφής στα ζωντανά εδώ για την εκπομπή, καθώς μεσολάβησαν 4 εκπομπές αναμετάδοσης παλαιότερων από το αρχείο της Βόλτας και αυτό βέβαια λόγω μιας ίωσης που με ταλαιπώρησε και δεν έχει βέβαια φύγει εντελώς, αλλά παρόλα αυτά ξαναβρισκόμαστε εδώ για να τα λέμε, να τα λέμε στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα, μια βόλτα που θα έχει σήμερα και θέματα λαϊκά και λαϊκούς ήρωες. Καλή σας ακρόαση.

Saracini che veneziani, pian che denun sto catattino.

Θάλασσα, πικροθάλασσα, γιατί να σ' αγαπήσω. Να σου πω πάντως ότι αγαπιέται ακόμα και τούτο τον καιρό η θάλασσα. Η πιο γλυκιά θάλασσα, μου φαίνεται, είναι αυτή του Σεπτέμβρη. Και παρά το μπουρίνι που έπεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο, η εβδομάδα ήταν καλοκαιρινή. Και όσο και αν έπεσε μια ψύχρα τα βράδια, εξακολουθεί ακόμα να μας λίγο χαμογελάει ο καιρός. Και καλό είναι να τον εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε. Εδώ λοιπόν συντροφιά σας σήμερα η Βόλτα, να θυμίσω ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Είναι ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Εσείς βεβαίως το αγαπημένο μας ακροατήριο, στους δέκτες σας, όποιοι αν είστε, ακόμα και μέσα από την λήψη DAB. Καλά το λέμε, Λιάκη, έτσι δεν είναι, βέβαια, τα καινούργια συστήματα αυτά. Όπου μπορείτε να μας ακούτε αν έχετε εγκατεστημένη αυτή την εφαρμογή στα ραδιόφωνα, στο αυτοκίνητο, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, θα τολμούσα να πω. Η επικοινωνία μας γίνεται στο 2313-338-456, επίσης μέσω μηνυμάτων SMS με αποστολή στο 54160, με το γνωστό τρόπο γράφοντας το μήνυμά σας, αφήνοντας μετά ένα κενό και γράφοντας πρώτα 958, μετά το κενό και μετά το μήνυμά σας. Και επίσης βέβαια υπάρχει και η επικοινωνία στο Viber, την εφαρμογή αυτήν την πιο πρόσφατη του ραδιοφώνου μας, με αποστολή του μηνύματος στο 693-007-8291. Ακούσαμε σε Βαχ Θαλασσινό από το Μάνο Λοΐζο, γιατί έχει συναυλίες και συναυλίες. Έχει συναυλίες όπως αυτή που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το Σάββατο που μας πέρασε. Με το tribute αυτό, το αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κοέν, να το τιμούν η Έλλη Πασπαλά, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Κωνσταντίνος Βίτα, η Ναλίσα Γκριν, ο Μανώλης Φάμελος, ποιοι άλλοι ήταν να δεις, ο Πάνος Μουζουράκης ήταν, ο Νίκος Πορτοκάλογλου ήταν και άλλα ονόματα που δεν τα θυμάμαι τώρα γιατί δεν έχω μπροστά μου το χαρτί. Έχω όμως μπροστά μου την ανακοίνωση για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην συναυλία αυτή, την αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, στο «Όλοι μαζί μπορούμε», σε αυτόν τον κύκλο συναυλιών, που πάλι υπάρχει αφιλοκερδός συμμετοχή από Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστο Μάστορα, Αποστολά Μόσχιο, Γιώργο Νταλάρα, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιώργο Περί, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Και τι άλλο, όχι, δεν θα μιλήσουμε καθόλου για συναυλίες που έγιναν, τελειώσαμε με αυτά. Αρκετά διχαστήκαμε και δηλητριαστήκαμε, κανένα δεκαήμερο και εγώ συμμετείχα, όπως και όλοι μας και όλες σας φαντάζομαι λίγο πολύ, και για τους Μεγαλέξανδρους και για τους Ρέμους. Δύο μόνο παρατηρήσεις έχω να κάνω, πολύ μικρές, και θα επιμείνω σε αυτές. Το άγαλμα του 1974 δεν συγκαταλέγεται στα μνημεία, δεν είναι μνημείο, ένα άγαλμα κατασκευής του 1974. Ανεξάρτητα με το πώς το εκτιμά ο καθένας, άλλος μπορεί να το βλέπει αριστούργημα και άλλος μπορεί να το βλέπει όπως εγώ, ότι είναι ένα εντυπωσιακό, ας πούμε, πραγματικά σε όγκο και σε αυτοεπιβλητικότητα, αλλά μάλλον είναι λίγο μουσολινικής αισθητικής. Αν έχετε δει τα κατασκευάσματα που υπάρχουν εκεί, το Παλάτσο Εμμανουέλε, όπως τα λένε και όλα εκείνα τα γύρω-γύρω στη Ρώμη, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και το δεύτερο είναι το ότι ναι, τέλειωσε κάπου μια μισή ώρα η συναυλία. Και όπως πολύ σωστά έγραφε ο φίλος μου ο Θανάης ο Μπιλιλής, δηλαδή αν εγώ είχα ζητήσει, ας πούμε, τον χώρο και ήθελα να κάνω συναυλία με την ιεροτελεστία της Άνοιξης, με την ιεροτελεστία της Άνοιξης επαναλαμβάνω, Στραβίνσκι, με την πολύ ωραία ομάδα εκεί όλων των μουσικών, ας πούμε, καταπληκτική, λέω εγώ τώρα ότι θα ήταν το Plaza Ensemble και καμιά επίσης άλλη δεκαριά ομάδα πρώτης κατηγορίας παίχτες μουσική. Αν λοιπόν ήθελαν να κάνουν την ιεροτελεστία της Άνοιξης, ο Δήμος, η ΔΕΗ και η αστυνομία θα τους έδιναν άδεια και μάλιστα να παίξουν μέχρι τη μια μισή η ώρα. Πάμε στο επόμενο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροχιά σας σήμερα Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη, με την εβδομάδα να επανέρχεται στα καθημερινά μας, στα ζόρικα, στις υποχρεώσεις, στα έξοδα που πάντα προκύπτουν και πώς γίνεται και πάντα ξεπερνάνε το εισόδημα. Και είναι και μια εβδομάδα βέβαια η πρώτη των μαθημάτων των σχολείων μετά τον αγιασμό της Παρασκευής. Έβλεπα και τα πρωτάκια και τα δευτεράκια και κυρίως έτσι, αυτές τις εφηβικές ηλικίες, όλο αυτό το μελίσι παιδικών και εφηβικών φωνών που πλημμύρισαν την ημέρα της Παρασκευής. Είχα τολμήσει να κάνω την πρώτη μου βόλτα, ήταν βόλτα εκτός ραδιοφώνου, αλλά και εκτός σπιτιού, και έτσι εκεί στο κέντρο της Καλαμαριάς σαν μια θαυμάσια εμπειρία των δρόμων πλημμυρισμένων από τα παιδιά. Στους δρόμους, στο μετρό, να πηγαίνουν, έρχονται, να αλληλοπειράζονται, να ξεφωνίζουν, να γελάνε, όλα αυτά. Δηλαδή νομίζω αυτό λείπει πάρα πολύ από τη ζωή μας, γιατί συνήθως συναντάμε όλο κατηφείς, τυφές και ηλικιωμένες φυσιογνωμίες, και εμείς ανάμεσά τους γενικώς έχουμε γίνει μια χώρα γερόντων και γκρινιάριδων γερόντων. Έτσι λοιπόν, να πω τώρα εδώ ότι επειδή κυκλοφορώ τελευταία πολύ με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, παρατηρώ τη σύνθεση του πληθυσμού. Λοιπόν, παιδιά μου, στα λεωφορεία τρίτη ηλικία η πλειοψηφία. Στον κόσμο του μετρό είναι οι εργαζόμενοι. Νέοι, μέση ηλικία, νέοι, πολλοί και συντριπτικά όλοι εργαζόμενοι. Έτσι, τους βλέπεις, φαίνονται από τη βιασύνη τους, από το ύφος, από τις τσάντες και τα σακίδια που κουβαλάνε. Σήμερα και από την Παρασκευή και μετά εμφανίστηκε βέβαια και η χαρά της Νιώτης, καθώς είχαν να ανοίξει τα σχολεία, γέμισε η παιδική τρέλα τα πάντα. Έβλεπα μια αρματιά κοτσόπουλα στον πεζόδρομο της Κομνών, ίδιο dress code, τυράντα μπλουζάκι, τζιν shorts, που φώναζαν, καταλάμβαναν αγέροχα την ατμόσφαιρα, όλοι γυρνούσαμε να διακόπταμε ό,τι κάναμε και γυρνάγαμε να τα καμαρώσουμε, να τα δούμε. Στο σταθμό μετρό της Καλαμαριάς έπαιζαν ποντιακή λύρα κάτι Ιάπωνες, event που προφανώς σχετίζεται με το Ιαπωνικό περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ενημερώσω δηλαδή ότι εκτός από τις προσομοιώσεις των Toyota είχε και live Ιάπωνες να παίζουν ποντιακή λύρα κάπου στην πόλη. Κάτι αγοράγια εκεί διαφωνούσαν ποια στάθμη θέλουν να διαλέξουν να κατέβουν, που έχει πιο πολύ ανηφόρα κατηφόρα, η Αερετσούη, η Νέα Κρίνη. Να, όλα αυτά, ξέρεις, γεννούν τις παλιές εικόνες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, και χαίρεσαι πάρα πολύ να θυμάσαι, γιατί όσο ξεπηδάνε οι μνήμες και η νοσταλγία, σβήνουν τα δυσάρεστα και τα άσχημα και τα ντε και καλά, τα κουρέματα, το αμάν αγιασμός οπωσδήποτε, όλες τις καταπιέσεις που είχαμε, όλες τις κόντρες, όλες τις αγωνίες, και σου μένουν μονάχα οι όμορφες εικόνες από το παρελθόν, για την πρώτη τάξη, για την δεύτερη, αυτό για την αποφύτηση, και ύστερα έρχεται βέβαια μετά από όλα αυτά έτσι τα ευχάριστα που σκεφτόμουν και έβλεπα και φανταζόμουν, και η πραγματικότητα όπως την περιγράφει ο καλός μου φίλος ο καθηγητής Βασίλης Μπετσάκος στις πολιτικές επιστήμες, καθηγητής αλλά και κλασικός φιλόλογος βεβαίως, ο οποίος έγραφε χτες για το τραγικό ότι 500 σχολεία της πρωτοβάθμιας έκλεισαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέσα στο 2026 και σχεδόν άλλα 100 συγχωνεύτηκαν. Οι απαντήσεις είναι ότι φταίει το δημογραφικό. Είναι πολύ σκληρό το κειμενό του, έτσι. Η απόψη του, οι διαπιστώσεις που κάνει αλλά και ο σχολιασμός του είναι δυστυχώς μια σκληρή εικόνα της πραγματικότητάς μας. Το δημογραφικό είναι όχι μόνο αίτιο αλλά και αποτέλεσμα του κλεισίματος των σχολείων, γράφει ο Μπετσάκος, και ευρύτερων πολιτικών για την εκπαίδευση, γιατί όταν κλείνει το δημοτικό στο χωριό και τα νέα ζευγάρια, αυτά που θα ήθελαν να κάνουν παιδιά και να μείνουν εκεί, φεύγουν εγκαίρως. Και ύστερα ερχόμαστε και λέμε μηδέν γεννήσεις στην περιοχή, πόσο οξύ το δημογραφικό, κλείνουμε τα σχολεία και καθόμαστε και ακούμε τους high class οπεκεπέδες, γράφει ο Μπετσάκος, που ανά τετραετία διπλασιάζουν την ακίνητη περιουσία τους και δεν βλέπουμε τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων που υποχρεώνουν τα παιδιά να πηγαίνουν χιλιόμετρα μακριά μέσα σε θλιβερά λεωφορεία και ταξί για να βρουν σχολείο. Δεν βλέπουμε τους στιβαγμένους 27 μαθητές ανά τμήμα, πολλοί από τους οποίους πια έχουν μαθησιακά προβλήματα και χρειάζονται εξατομικευμένη διδασκαλία. Δεν βλέπουμε το παιδί που από τότε που θυμάται τον εαυτό του παίζει στο σχολείο της γειτονιάς και τώρα του λένε «γέμισε το τμήμα και φύγε» και μετά αναφέρεται και στους νέους επιστήμονες που τρέχουν ως αναπληρωτές, αλλά ούτε προλαβαίνουν να δεθούν με ένα σχολείο για την περιοχή, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν εκεί οικογένεια και να γίνουν πυρήνας παιδείας στην ευρύτερη κοινωνία, όπως συνέβαινε κάποτε με τους παθιασμένους δασκάλους και καθηγητές. Γράφει και μερικά ακόμα, και βέβαια το δημογραφικό είναι η διάλυση της υπαίθρου, η καταστροφή του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, η τρελή ακρίβεια, πολιτικές για τους ολιγάρχες και λιγότερα σχολιά.

Η μικρή πατρίδα έχει γενέθλια, γίνεται 30 ετών και τα γιορτάζει στην Θεσσαλονίκη στο Μέγαρο Μουσικής. Συγκεκριμένα, τον άλλο μήνα, 3 του Οκτώβρη, Γιώργος Ανδρέου και Παρασκευάς Καρασούλος και οι δύο εδώ, φυσικά ο Παντελής Θεοχαρίδης και αρκετοί ακόμη τραγουδιστές και τραγουδίστριες μαζί τους, Κορίνα Λεγάκη, Ελένη Σαλιγοπούλου και άλλοι. Θα έρθει ο Παντελής Θεοχαρίδης και αρκετοί ακόμη τραγουδιστές και τραγουδίστριες μαζί τους, Κορίνα Λεγάκη, Ελένη Σαλιγοπούλου και άλλοι. Θα έρθει βέβαια ο καιρός και ο χρόνος να τα πούμε και για αυτά. Όμως μια κουβέντα οφείλουμε να

πάθηκε από Αλτσχάιμερ, γεννημένη το 1929 στο χιλιομόι της Κορινθίας και με την ζωή της βέβαια να έχει τεράστιες διεθνείς παραγωγές κινηματογραφικές, τα κανόνια του Ναβαρόνε, ο Αλέξης Ζορμπάς, το Ζήτα και άλλες εξαιρετικές παρουσίες της στο σινεμά. Ως Ηλέκτρα επίσης την έχουμε δει, έπαιξε και στο θέατρο, έπαιξε και στο εξωτερικό με πρωταγωνιστές πολύ μεγάλα ονόματα. Έχουν υποθεί πολλά για τον μεγάλο έρωτα που είχε και δεν ξέρουμε αν ήταν και κρυφός αμοιβαίος κλπ. Με τον Μάρλον Μπράντο. Σίγουρα ήταν μία από τις ομορφότερες γυναίκες, κλασικά μεσογειακή και μάλιστα αρχαιοελληνική θα λέγαμε ομορφιά. Δικαίως ονομάστηκε από πολλούς ως νέα Καριάτιδα. Και νομίζω ότι της οφείλουμε έναν αποχαιρετισμό και με ένα τραγούδι που ακούγεται τη φωνή της. Τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, το «Ο ήλιος κοίταξε τη γη». Μια εδώ ακριβώς τον τίτλο πως είναι, μισό λεπτό να σας το πω. Από κινηματογραφική ταινία βέβαια, έτσι. «Ο ήλιος κοίταξε τη γη», πολύ σωστά, του Μίκη Θεοδωράκη, από την Ειρήνη Παπά, η ερμηνεία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ στην τροφιά σας το τελευταίο μέρος πια της σημερινής μας επικοινωνίας στην εκπομπή «Η Βόλτα» από το 1958. Η Βόλτα που θα βρεθεί τώρα σε δρόμους λαϊκούς και θα σταθούμε και λίγο στην πραγματικά ιδιαίτερη περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα είμαστε εδώ με τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Είναι πραγματικά σπάνιο φαινόμενο να συζητάμε και να νιώθουμε και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έτσι, μια συγκίνηση και ένα σοκ να χάσαμε δικό μας άνθρωπο, ακόμα και κόσμος που δεν είχε παραδώσει με το τραγούδι της νύχτας, που δεν ήξερε ίσως και παραπάνω από δύο ή τρία τραγούδια του Μαζονάκη, για τον οποίο βέβαια η αγάπη ήταν από χιλιάδες θαυμαστές, όπως φάνηκε, τεράστια και εξακολούθησε μέχρι και αυτή τη στιγμή, που σε λίγο θα παιχτεί η τελευταία πράξη με την εξώδιο ακολουθία να γίνεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας της Νίκαιας. Λοιπόν, νομίζω ότι ένιωσαν οι περισσότεροι αυτόν τον χαμό σαν ένα από τα πιο συγκινητικά κομμάτια της σύγχρονης ζωής μας, της καλλιτεχνικής. Εγώ φυσικά ποτέ δεν έχω γράψει, και αυτό είναι το σημαντικό, ούτε έχω έτσι αφιερώσει επικίδιο για παιδιά της νύχτας. Το έχω κάνει πολύ σπάνια για αγαπημένους μου καλλιτέχνες, για τον Παπάζογλου, για τον Ρασούλη, για τον Σταυριανό, που ήμασταν και φίλοι με όλους αυτούς. Για τον Μαζονάκη πρέπει να σας πω ότι άκουσα τυχαία, όταν πρωτοβγήκε το 1993, ήταν τότε η εποχή που η ραδιοφωνική παραγωγή καλούμασταν από τις δισκογραφικές για να παραλάβουμε νέες κυκλοφορίες. Υπήρχαν οι δίσκοι ακόμα βινιλίου. Και ο διευθυντής της Polygram Θεσσαλονίκης ήταν ένας πολύ ευγενικός και μορφωμένος άνθρωπος, ο Γιάννης Σοκρατίδης. Πολύ ωραία προσωπικότητα. Οφείλω να ομολογήσω ότι είχε καλλιεργημένους, μορφωμένους διευθυντές τότε της δισκογραφίας Θεσσαλονίκη, η Ντόρα Ιρίζου, Σοκρατίδης και άλλοι τώρα, μην τους πιάσουμε έναν. Λοιπόν, για να ξανάρθω στον Μαζονάκη, τότε μας είχε πει να προσέξουμε αυτή τη φωνή. Ας πω την αλήθεια, δεν ασχολήθηκα και πολύ, δεν ήταν του γούστου μου, των επιλογών των ραδιοφόρων που εργαζόμουν. Πολύ αργότερα, νομίζω μέσα στη δεκαετία του 2000, σε βραδινή εκπομπή στον 102, μετέδωσα κάποια, ίσως ένα ή δύο τραγούδια του. Και εκεί άλλωστε το ψάξα λίγο περισσότερο και άρχισα να κάνω τις διακρίσεις του τι μπορεί να είναι βαθιά λαϊκό ερωτικό τραγούδι που έχει και τον πόνο και τον χωρισμό και την προδοσία και την εγκατάλειψη και τη μοναχική περιπλάνηση και τον ανεκπλήρωτο έρωτα, όλη δηλαδή τη γνωστή αγαπημένη θεματολογία, αλλά να μην είναι ούτε kitsch ούτε σκυλάδικο που λέμε. Και εκεί κάπως άκουσα και το παιδί της νύχτας που μου άρεσε πολύ. Και πρέπει να σου πω, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένα μου ακροατία, ότι ακόμα και σήμερα με δύο τραγούδια έτσι όταν τα ακούω λίγο συγκινούμε και με κοροϊδεύουν οι φίλοι μου οι λόγοι. Είναι αυτό που σας ανέφερα, το παιδί της νύχτας, και είναι και το παλιό παλτό του Παπαδόπουλου του Λάκη, αλλά όταν το λέει ο Δάντης μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εκφραστικός. Εν πάση περιπτώσει, να μην σας τα πολυλογώ, δισκογραφικά και βιογραφικά κυκλοφορούν παντού, σενάρια για συνθήκες, για αιτία θανάτου παίζονται επίσης πάρα πολλά πια, ήδη διώκονται άνθρωποι ως υπεύθυνοι για το θάνατό του. Εγώ θα έλεγα όμως ότι, κλείνοντας έτσι αυτήν την αναφορά μας, ότι αυτό το λαϊκό πραγματικά παιδί της νύχτας, το παιδί από την Νίκαια, ήταν ένας αυθεντικός, είχε μια περίεργη φωνή, βραχνή αλλά χαρισματική, ήταν αιρετικός, προκλητικός, ήταν ευαίσθητος, ανορθόδοξος, είχε καλές σχέσεις, αγαπήθηκε δηλαδή από όλους, ακόμα και από τους λεγόμενους εντεχνάδες. Έτυχε ότι ως και ο Σοκράτης Μάλαμας του έκανε αναφορά, έστω και αν από κάτω ένα μάλλον απολύτιστο κοινό είπε έλεος και λίγο το γιουχάρισε τον αποχαιρετισμό αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, για το Μαζονάκη πολλά επίθετα μπορείς να βρεις που σχεδόν όλα θα του τέριαζαν. Νομίζω ότι αποτέλεσε ένα σπάνιο φαινόμενο συνολικής συγκίνησης και διασκέδασης, και το τέλος του ήταν εξίσου συνταρακτικό,
όπως τόσα και τόσα άλλα επεισόδια της καλλιτεχνικής και προσωπικής του ζωής. Ένα τραγούδι από την εκπομπή, ένα τραγούδι που έχει να κάνει με την παλιά του γειτονιά, αυτό να ακούσουμε και να αφήσουμε την συνεργασία του με το Σταμάτη Κραουνάκη. Νομίζω μπορεί να μην ταιριάζει πολύ στο κλίμα των τραγουδιών που μεταδίδουμε συνήθως, αλλά ταιριάζει πολύ στον ίδιο τον Μαζονάκη.

Κυλά λοιπόν ο χρόνος. Είχαμε και μέρες να βρεθούμε ζωντανά. Μου φαίνεται και εγώ λέω κάτι παραπάνω σήμερα, Γιουργολιάκη. Μάλλον τα θέματα που μαζεύτηκαν και που αισθάνθηκα την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας ήταν κάμποσα και στα λόγια. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο πια κομμάτι θέμα της σημερινής εκπομπής, που αφορά τον Στέλιο Καζαντζίδη, για πολλούς τον μεγαλύτερο λαϊκό μύθο στο τραγούδι που ανέδειξε ο 20ος αιώνας, Στέλιος Καζαντζίδης, που έφυγε από τη ζωή 14 Σεπτέμβρη του 2001, γεννημένος το 1931, τέλη Αυγούστου, 29 Αυγούστου. Νομίζω ότι ανήκει στους ανθρώπους που έφυγαν νωρίς, 70 ετών. Ο Καζαντζίδης, που ήταν σίγουρα ένας πολυτάλαντος, γιατί δεν ήταν απλά τραγουδιστής, ήταν και συνθέτης και στιχουργός και ο ίδιος και δεξιοτέχνης μουσικός. Έπαιζε ωραία κιθάρα, έπαιζε βεβαίως και άλλα μουσικά όργανα. Ο Καζαντζίδης, για τον οποίον τα λόγια που έχουν γραφτεί είναι άπειρα και όσα έχουν γίνει αφιερώματα επίσης πάρα πολλά, θα σταθώ σε 2-3 τραγούδια και θα θυμίσω απλώς ότι είχε κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα «Η Οδός Πανός» στα 2005 με την επιμέλεια του Θωμά Κοροβίνη, στο οποίο έχω γράψει και εγώ εκεί κάποιες αναμνήσεις, κάποιες σκέψεις για τον Καζαντζίδη. Κυρίως η θύμιση ότι το πρώτο τραγούδι που άκουσα στο ραδιόφωνο ήταν ο Κυραντώνης με τη δική του φωνή. Εδώ θα πάμε στα λαϊκά του όμως, αυτά για τα οποία αγαπήθηκε από το πλήθος και το πλήθος και τα πλήθη, θα έλεγα, και όλο τον κόσμο. Είναι το Αγριολούλουδο αυτό που θα ακούσουμε, Νικολόπουλος Πυθαγόρας.

Το Άγριο Λούλουδο λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που μας άφησε κλασικά μέσα στο λαϊκό ρεπερτόριο, να αγαπιούνται και να τραγουδιούνται. Ο Καζαντζίδης που έχει συγκαταληχθεί στους πιο σημαντικούς εκφραστές, αυτού που λέμε ο πόνος του μετανάστη, ο καημός των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, σε αυτά εδώ είχε την μεγαλύτερη κοινωνική απήχηση και χωρίς να σημαίνει ότι δεν είχε παράλληλα και ένα μεγάλο καλλιτεχνικό κύρος, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, τόσοι και τόσοι τον εμπιστεύτηκαν και του έδωσαν σπουδαία τραγούδια. Να ακούσουμε σίγουρα ένα ακόμη, να ακούσουμε τις αλωτινές μου εποχές, Απόστολος Καλδάρας.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση. Ήταν ο Γιώργος Λιάκης στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Μιας εκπομπής αφιερωμένης στο τελευταίο της κομμάτι στους λαϊκούς μας ήρωες και στο λαϊκό ήχο. Τελευταίο τραγούδι μας πριν καλοδεχτούμε εδώ για τη συνέχεια την Μάρα Τσικάρα στην επόμενη ώρα. Το «Δεν θα ξαναγαπήσω», τραγούδι που όταν προτάθηκε στην δισκογραφική εταιρεία ότι ο Λοΐζος και ο Παπαδόπουλος θα γράψουν τραγούδια για τον Καζατζίδη, τους είπαν ότι μάλλον είναι πολύ μεγάλη εμπορική υποτυχία. Αποδείχθηκε στο πέρασμα των χρόνων το αντίθετο και με αυτό σας αποχαιρετάμε. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

The Turn Within από τους αγαπημένους μεταξύ άλλων και του ελληνικού κοινού Gogo Penguin για το ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο μέσα από το Necessary Fiction στην φετινή τους επιστροφή μέσα από το καλοκαίρι. Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε από τους Gogo Penguin σε μια εκπομπή σήμερα που θέλω κυρίως να σας μιλήσω για δύο σχήματα για πολύ διαφορετικούς λόγους μεταξύ τους, ωστόσο θα φτάσουμε σιγά σιγά σε εκείνο το σημείο ή σε εκείνα τα δύο σημεία αν προτιμάτε. Προς το παρόν ας περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από έναν από τους κορυφαίους, πιο ιδιαίτερους, πιο πειραματικούς jazz δίσκους της χρονιάς από τους Πολωνούς Niecek. Είναι το Reckless Things ο δίσκος τους, ένας δίσκος που άργησα πολύ να τον ακούσω, άργησα πολύ να αντιληφθώ την ύπαρξή του και την υπόστασή του, όπως και το ίδιο του σχήματος, και κακώς η αλήθεια είναι, γιατί με το που το άκουσα κόλλησα, η αλήθεια είναι. Ας τους ακούσουμε στο Best Deck.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όσο βέβαια οριακά μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τζαζ κάποια ακούσματα που ούτως ή άλλως το είδος έχει διευρυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, για να μην πω τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν η Πολωνή Νίετσεκ με το κομμάτι τους Μπέσντεκ μέσα από το Reckless Things, έναν τρομερό πραγματικά δίσκο για φέτος. Έχει κυκλοφορήσει ήδη από τον Φεβρουάριο, ωστόσο πρόκειται για μια κυκλοφορία που πραγματικά σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Χαρτί και μολύβι λοιπόν, Νίετσεκ και Reckless Things, ένας τρομερός, πραγματικά τρομερός δίσκος. Ωστόσο, από την Πολωνία θα πάμε λίγο στην Σουηδία, ωστόσο μέσω Θεσσαλονίκης, και αυτό γιατί κάτι το οποίο εγώ δεν το περίμενα συνέβη, ωστόσο, ή μάλλον θα συμβεί, καθώς το ερχόμενο Σάββατο θα επισκεφτούν την πόλη μας οι Σουηδοί Fire, ένα από τα πιο γνωστά jazz trio των τελευταίων ετών, πολύ αγαπημένοι για μένα. Θα εμφανιστούν στο Soul, θα παίξουν στο Soul, θα παίξουν στην Θεσσαλονίκη, έτσι μεταφέροντας αυτήν την punk jazz ενέργειά τους και διάθεσή τους, αρκετά βέβαια πολύ ελεύθερα ή πολύ απελευθερωμένα μέρη και παίξηματα. Το τρίο των Mats Gustafsson στο βαρύτερο σαξόφωνο, Andreas Werlin στα τύμπανα και Johan Berthling στο κοντραμπάσο, αν προφέρω σωστά τα σουηδικά τους ονόματα, έρχονται με φόρα στην Θεσσαλονίκη σε κάτι που, ξαναλέω, εγώ δεν το περίμενα ακριβώς να συμβεί, αλλά η έκπληξή μου και ο ενθουσιασμός μου ήταν και τα δύο τεράστια όταν είδα ότι θα συμβεί. Θα πάμε στον τελευταίο τους δίσκο μέχρι και σήμερα, στο Testament του Φεβρουαρίου του 2024, για να τους ακούσουμε στο Work Song for a Scattered Past.

Και που λέτε κάτι το οποίο έχει χαραχτεί στο δικό μου μυαλό ανεξίτηλα, ήταν η στιγμή, αν θυμάστε κάποια στιγμή πέρυσι, μάλλον στις αρχές της χρονιάς αυτής, στις αρχές του 2025, όταν είχαμε για συνέντευξη εδώ στο στούντιο και του 958 και στην μηχανή αναζήτησης τον Ακίρα Σάκατα, τον θρυλικό Ιάπωνα σαξοφωνίστα, και μου είχε πει ο ίδιος την ώρα της συνέντευξης, πως την οποία παρεπιπτόντως μπορείτε να τη βρείτε πολύ εύκολα στην πλατφόρμα του Ερτέκο και να την ακούσετε on demand, είχε πει λοιπόν πως εγώ δεν παίζω jazz, εγώ είμαι ένας punk μουσικός, και νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρεσβεύουν και επέχουν σαν Ευαγγέλιο και οι Fire, γι' αυτό τρέξτε να τους δείτε το ερχόμενο Σάββατο στο Soul, γιατί πολύ πολύ απλά θα χάσετε. Τώρα μια άλλη εκδοχή των Fire, η οποία δεν θα έρθει για πολύ πρακτικούς λόγους στην Θεσσαλονίκη αυτήν την εβδομάδα, είναι και η Fire Orchestra. Κάποια στιγμή στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας αποφάσισαν το τρίο αυτό να το διευρύνουν όσο περισσότερο γίνεται και να φτιάξουν έτσι σαν ένα side project, ένα ταυτόχρονο σχήμα δηλαδή, το οποίο την τελευταία φορά που κυκλοφόρησαν δίσκο το 2023 απαριθμούσε 43 ολόκληρα άτομα. Εκεί θα πάμε στη συνέχεια για να ακούσουμε αυτή τη φορά τους Fire Orchestra μέσα από το Echoes του 2023 στο Echoes I See Your Eye, μέρος πρώτο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτή ήταν η Fire Orchestra, λοιπόν, όχι στη μορφή με την οποία μόλις τους ακούσαμε, αλλά στη μορφή με την οποία τους ακούσαμε λίγο νωρίτερα, ως απλά Fire με θαυμαστικό. Το τρίο αυτό από τη Σουηδία έρχονται το ερχόμενο Σάββατο στο Soul, σε μια συναυλία από την οποία που επέλεγα εγώ, σίγουρα δεν θα την έχανα για κανέναν απολύτως λόγο. Τώρα, ήδη από πέρυσι, από το προηγούμενο καλοκαίρι του 2024, σας είχα πει για μια τάση που υπήρχε κυρίως από την ευρωπαϊκή μεριά της σύγχρονης jazz, να μεγαλώνουν τα ensembles, να μεγαλώνουν τα σχήματα, να μπαίνουν έγχορδα μέσα, να μπλέκονται έτσι τα jazz σχήματα με μορφές ορχιστρών, κάτι τέτοιο το οποίο βλέπουμε να συνεχίζεται ακόμα και αυτή την χρονιά. Παράδειγμα, το Lazarus, το soundtrack που έγραψε ο Καμάσι Ουάσιγκτον για το αντίστοιχο, για το ομότιτλο άνιμε ιαπωνοαμερικανικής συμπαραγωγής. Ας ακούσουμε ακριβώς τι εννοώ στο Vortex.

Μας η Washington λοιπόν και Vortex από το Λάζαρος, αλλά τώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής σας υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για δύο σχήματα κυρίως σήμερα. Ένα ήταν η Fire που, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, έρχονται στην Θεσσαλονίκη και στο Soul το ερχόμενο Σάββατο. Ένα άλλο είναι η Βρετανή Μαρούτζα, οι οποίοι εδώ και μία δεκαετία σχεδόν κινούνται και γίνονται γνωστοί τις πιο έτσι, underground σκηνές της Αγγλίας μέσω EP, singles και ζωντανών εμφανίσεων, και τους πήρε όχι 10 αλλά 9 χρόνια για να βγάλουν τον πρώτο τους ολοκληρωμένο δίσκο, το Pain to Power, που κυκλοφόρησε στις 12 Σεπτεμβρίου. Ένας δίσκος τον οποίο περίμενε πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως οι Μαρούτζα επισκέφτηκαν την χώρα μας τον προηγούμενο Δεκέμβρη και την Θεσσαλονίκη βέβαια. Το Pain to Power ήδη χαρακτηρίζεται ως τεράστια επιτυχία και καλλιτεχνική. Υπάρχουν κριτικοί, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας το χαρακτήρισε ως έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους που κυκλοφόρησαν ανεξαρτήτως μουσικού είδους και ύφους μέσα στο 2025, αλλά είναι πολύ επιτυχημένο και εμπορικά, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει κατακτήσει την δεύτερη θέση στην ειδική κατηγορία των charts στα rock και metal albums, στις πωλήσεις δηλαδή φυσικών κομματιών rock και metal δίσκων, αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να το κατατάξεις στο ευρύτερο rock και metal. Οι δύο, μα ούτως ή άλλως, είναι αρκετά δύσκολοι να τους κατατάξεις, και θα το καταλάβετε αυτό και από τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, ξεκινώντας από το Σύρσα.

και εγώ ελπίζω σύντομα να επιστρέψουν στη χώρα και στην πόλη μας για να μην κάνω το ίδιο λάθος και τους χάσω όπως και πέρυσι. Ήταν η Μαρούτζα στο ΣΥΡΣΑ μέσα από το Pain to Power, τον τρομερό πραγματικά καινούριο τους αλλά και ντεμπού τον δίσκο. Θα κλείσουμε ακριβώς όπως κλείνει το άλμπουμ αυτό με το σχεδόν δεκάλεπτο Reconcile για να σας αφήσω για σήμερα να παραδώσω τις κιτάλες στη Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7 και ταυτόχρονα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 και εδώ στο 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα από τα καινούργια οργανικά κομμάτια του πιανίστα και συνθέτη Γιώργου Μπερερή. Sea in Common είναι ο τίτλος του νέου του δίσκου που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες ολοκληρωμένος. Ο Γιώργος Μπερερής έχει έδρα το Ρότερνταμ και συνομιλεί δημιουργικά με την σύγχρονη jazz, έχοντας ως αφετηρία την ελληνική και την ευρύτερη μεσογειακή μουσική παράδοση. Και είναι αυτά τα παραδοσιακά στοιχεία που είναι εμφανή και στο Λιούμ, το κομμάτι που ακούσαμε μόλις, και είναι αυτό που ανοίγει το Sea in Common. Το άλμπουμ αυτό γεννήθηκε μέσα από τις πρόσφατες περιηγήσεις και τα ταξίδια του Γιώργου Μπερερή στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια. Στον πυρήνα του βρίσκονται κοινά ηχοτοπία που επανεμφανίζονται από τόπο σε τόπο, και αυτά είναι η γιορτινή μουσική, η αστική βοή, η ήχη της φύσης και της καθημερινότητας, αλλά κυρίως οι ανθρώπινες συναντήσεις, εκείνες τις στιγμές όπου οι άνθρωποι που δεν μοιράζονται απαραίτητα μια κοινή γλώσσα, καταφέρνουν μέσα από τη μουσική να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν. Μαζί με τον Γιώργο Μπερερή που ακούσαμε στο πιάνο, ο Έκτορας Ρέμσα και ήταν στα τύμπανα και ο Λάμπρος Παπανικολάου στο κοντραμπάσο. Και εμείς είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί και μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313-338-456. Θα συνεχίσουμε να ακούμε νέες κυκλοφορίες σήμερα από τον ευρύτερο χώρο της jazz σε όλη την διάρκεια της εκπομπής. Συνηθίζουμε μια στο τόσο να κάνουμε τέτοιες εκπομπές, μιας και η σκηνή της ελληνικής jazz είναι πλούσια. Υπάρχουν πολλές και καλές παραγωγές και κυρίως υπάρχουν πλέον πάρα πολύ καλή μουσική, και νεότεροι και παλιότεροι, που σχηματίζουν αυτήν την κοινότητα της ευρύτερης jazz μουσικής. Και θα παραμείνουμε σε αγαπημένους πιανίστες και θα ακούσουμε κάτι από το Waving Hands, τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο του Σταύρου Λάντσια. Και αυτό είναι ένα άλμπουμ το οποίο ο Σταύρος Λάντσιας αφιερώνει στις μικρές δίδυμες κόρες του. Υπάρχει και σε αυτό το άλμπουμ του Λάντσια μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα που μπορεί να αντιληφθεί κανείς ακούγοντας τις συνθέσεις του. Υπάρχει ένα έντονο groove και μια γενικότερη αισιοδοξία που είναι λογικό, μιας και ο Λάντσιας εμπνέεται από την γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του. Και εμείς θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Γλυκιά Ρουτίνα».

Ακούσαμε την γλυκιά ρουτίνα, μια σύνθεση του Σταύρου Λάντσια που βρίσκεται στο τελευταίο του άλμπουμ. Ο Σταύρος Λάντσιας έχει σπουδάσει και κλασικό πιάνο, ασχολείται όμως με ρεπερτόριο που ξεφεύγει από αυτό, μπορεί όμως και κάποιες φορές να περιστρέφεται και γύρω από αυτό. Υπάρχει ένα είδος της λεγόμενης σύγχρονης κλασικής μουσικής, το οποίο θα ακούσουμε στα επόμενα δύο κομμάτια, σχεδόν δύο χρόνια μετά το Vanishing Point και τις συναυλίες των Climate Change σε διάφορες ελληνικές πόλεις το 2026. Οι Climate Change επιστρέφουν με ένα κομμάτι που αναδεικνύει την μουσική τους ταυτότητα, και αυτό είναι η σύγχρονη σύνθεση, η αυτοσχεδιαστική δυναμική και στοιχεία της παράδοσης των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου που κινούνται πέρα από τα σταθερά σύνορα. Η Climate Change είναι το σχήμα που αποτελείται από τον Χρήστο Ραφαηλίδη που θα ακούσουμε στο βιβράφωνο, τον Πέτρο Κλαμπάνη που θα ακούσουμε στο κοντραμπάσο, ο Αντώνης Σουσάμογλου και ο Ντέιβιντ Μπόγκορατ είναι στα βιολιά, ο Θανάσης Οργκούνης είναι στη βιόλα, ο Βασίλης Σαΐτης στο τσέλο, και το Break In είναι ο τίτλος του καινούριου κομματιού των Climate Change και είναι μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου.

Άκου, με το break in, το ολοκαίνουργιο κομμάτι των Climate Change που μόλις κυκλοφόρησε και είναι μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα η Climate Change στο χώρο της σύγχρονης κλασικής μουσικής και της jazz. Συνδυάζουν ήχους από βιμπράφωνο, κουαρτέτο, εγχόρδων και κοντραμπάσο. Είχαμε φιλοξενήσει στις αρχές του 2026 τον Αντώνη Σουσάμογλου και τον Χρήστο Ραφαηλίδη εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο για να παρουσιάσουμε το Vanishing Point, που είναι ο πρώτος δίσκος του σχήματος, που λίγες μέρες αργότερα είχαμε απολαύσει και live στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και εμείς θα ακούσουμε από τον δίσκο αυτό το Vanishing Point, ακόμα μια σύνθεση του Αντώνη Σουσάμογλου, το Tango Fugato.

Ζούμε σε μια εποχή που οι απλές αλήθειες έχουν μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Έχει σημασία να νιώθουμε τις αλήθειες αυτές, να τις βλέπουμε, να τις μοιραζόμαστε. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι αλήθειες συχνά μένουν απαρατήρητες, αλλά οι αλήθειες είναι εδώ, γύρω μας, κρυστάλλινες και καθαρές. Η φύση μας και η ουσία μας είναι να τις νιώθουμε. Είναι εκεί που συντονιζόμαστε και ταυτιζόμαστε, και ακριβώς εκεί ζει και η μουσική, σε αυτόν τον ασφαλή χώρο που δημιουργείται, όπου η μουσική ρέει, εμπνέει και μιλάει σε όλους, ανεξαρτήτως τόπου ή χρόνου. Και με αυτά τα λόγια μας παρουσιάζει ο σαξοφωνίστας και συνθέτης David Lynch το νέο του άλμπουμ που έχει τον τίτλο Truths Be Told, το οποίο γεννήθηκε μέσα από αυτές τις αλήθειες. Εμείς ακούμε το κομμάτι Love of Life, που είναι μια σύνθεση του David Lynch, ο οποίος ήταν και στα πνευστά. Θα συνεχίσουμε με την Τέρι Βακιρτζόγλου, η οποία είναι τραγουδίστρια, συνθέτρια και εκπαιδευτικός, της οποίας το έργο ενσωματώνει την ερμηνεία, την παιδαγωγική και την δημιουργική έρευνα στην jazz και στη σύγχρονη μουσική. Περμάνθια είναι ο τίτλος της δεύτερης δουλειάς της Τέρης Βακιρτζόγλου, μια δουλειά η οποία κυκλοφορεί από την PK Music και έχει ως βάση της την jazz και επιρροές από την pop, την progressive rock και την soul μουσική. Και εμείς θα ακούσουμε την PK Music και έχει ως βάση της την jazz και επιρροές από την pop, την progressive rock και την soul μουσική. Και εμείς θα ακούσουμε το She Will Save Us All σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Τέρι Βακιρτζόγλου.

She Will Save Us All. Ακούσαμε σε μουσική στίχους και ερμηνεία από την Τέρι Βακιρτζόγλου. Ο Βαγγέλης Στεφανόπουλος ήταν στο πιάνο και στα keyboards, ο Κώστας Κωνσταντίνου στο κοντραμπάσο και Jason Wastor στα τυμπανά. Και θα συνεχίσουμε ακούγοντας κάτι και κάνοντας και μια μικρή αναφορά στην Άννα Μαρία Συνοπίδου, η οποία είναι μια νεαρή μουσικός από την Κατερίνη και η οποία έχει εξασφαλίσει πλήρη υποτροφία για σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Βοστόνη, που είναι ίσως το καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο στο κομμάτι της jazz και της world μουσικής και όχι μόνο. Η Άννα Μαρία Συνοπίδου παίζει καβάλ, κατάφερε να ξεχωρίσει και στα Umbria Jazz Clinics το 2026 στην Περούτζια της Ιταλίας και εμείς θα την ακούσουμε στην μεταγραφή που έχει κάνει στο solo του Jay Jennings τον Snarky Puppy στο κομμάτι The Curtain, το οποίο εδώ παρουσιάζεται με καβάλ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

In Between, ακούμε από την Έλενα Σάσον, από την καινούρια της δουλειά, η οποία κυκλοφορεί και αυτή από την PK Music, την δισκογραφική εταιρεία του Πέτρου Κλαμπάνη, και είναι αυτή μια δισκογραφική η οποία δίνει βήμα σε παλιότερους και νεότερους δημιουργούς να εκδώσουν το έργο τους. Η Έλενα Σάσον είναι μια ερμηνεύτρια και συνθέτρια που συνδυάζει τη σύγχρονη τζαζ με τις μουσικές παραδόσεις των Κούρδων, των Περσών και τις μουσικές παραδόσεις της Μεσογείου γενικότερα, μέσα από τροπικές μελωδίες, μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργεί ένα ζωντανό και διαπολιτισμικό ήχο. Στο κομμάτι που ακούσαμε, σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από την Έλενα Σάσον, συμμετείχε ο Άρα Ντιτζιάν στο ούτι και στα φωνητικά. Και θα πάμε τώρα στο Sound of Paros, ένα μουσικό σύνολο σύγχρονης jazz. Το Sound of Paros εμπνέεται από το φως, την ενέργεια και τα τοπία του κυκλαδίτικου νησιού. Space Time είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Sound of Paros πριν λίγους μήνες. Το πανέμορφο νησί της Πάρου και το Αιγαίο Πέλαγος αποτελούν την πηγή της καλλιτεχνικής έμπνευσης του project αυτού, του άλμπουμ αυτού. Όλοι οι μουσικοί, οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες και οι συνεργάτες του project The Sound of Paros μοιράζονται την αγάπη για την γαλήνια ομορφιά των Κυκλάδων. Το κοινό στοιχείο των πρωτότυπων συνθέσεων και των jazz standards που υπάρχουν στο νέο αυτό άλμπουμ, το Space Time, είναι ο πειραματισμός με μουσικές ατμόσφαιρες επηρεασμένες από τα χρώματα, τον αέρα και τη θάλασσα του νησιού, και εμείς ακούμε ήδη το κομμάτι που ονομάζεται Ali Baba.

Ακούμε τον Σταύρο Μάνθο στο σοπράνο σαξόφωνο, τον Κίμον Ξίνγκη στο κανονάκι, Γιάννης Παπαδόπουλος και Μάρκ Μπούρον Φώσε είναι στις ηλεκτρικές κιθάρες, Φερούτσιο Γκαντάνη στα κόγκας, Παναγιώτης Κωστόπουλος στα ντραμς και Άρνο Τζινιόμ στο ηλεκτρικό μπάσο. Ακούμε κομμάτια από το Space Time, το άλμπουμ των Sound of Paros, που είναι κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί και έχουν εμπνευστεί στο ελληνικό κυκλαδίτικο νησί, στην Πάρο. Και θα ακούσουμε τώρα και την πιο πρόσφατη κυκλοφορία των Sound of Paros, που είναι το κομμάτι που έχει τον τίτλο «Άμα Ριβιέρε». Η Μάκη Νακάνο είναι στο τραγούδι και στην αφήγηση.

Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, θα σας αποχαιρετήσουμε με τους Urcam de Lima, που είναι ένα σύνολο από μουσικούς που αποτελούνται από σπουδαστές του σύγχρονου οδείου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησαν μάλλον από εκεί, από το σύγχρονο οδείο, και πλέον η Urcam de Lima είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Το Urca Goes Jazz αποτελεί ένα παράλληλο εγχείρημα των Urcam de Lima, το οποίο εστιάζει αποκλειστικά στην jazz, αντλώντας έμπνευση από την αισθητική των μεγάλων jazz ορχιστρών. Το project συνδυάζει φρέσκες ενορχιστρώσεις διαχρονικών jazz κομματιών με πρωτότυπες συνθέσεις, τις οποίες ερμηνεύει το σύνολο αυτό, που αποτελείται από 4 πνευστά: πιάνο, μπάσο, drums και φωνή. Και εμείς θα ακούσουμε τους Urcam de Lima στο Wave, που είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες συνθέσεις του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν. Η νέα ενορχίστρωση είναι από τους Urcam de Lima, η μουσική είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

πάνω στο σπίτι σε μια νέα αγκαλιά. Σε ένα άγνωστο σπίτι, σε μια άγνωστη γη.

0: ξέχασες και συνήθισες κι εσύ.
1: Η ώρα είναι 7.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Ορχήστρα του Cleveland. Μια ορχήστρα θρύλος για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε. The Cleveland Orchestra. Μουσική διεύθυνση Franz Welser Mest. Έργα Strauss και Σωστακόβιτς. 3η 20 Οκτωβρίου στις 8.30. Πληροφορίες εισιτήρια 2310-895-938 και tch.gr. Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
1: Και ναι, έφτασε η ώρα για το τρίτο φεστιβάλ παιδιού της μικρής σκηνής. Από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου θα δώσουν το παρόν οι καλύτερες ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Το μουσικό παιχνιδοθέαμα του Κριστόφωνου, η ομάδα Blackbird, το θέατρο F, η Tiny 2, το θέατρο της μικρής σκηνής και η ομάδα Σκηνή Κορδόνη σας περιμένουν για πολύ γέλιο, τραγούδι και παιχνίδι. Επταλόφου 14 κάτω Τούμπα. Πληροφορίες κρατήσεων 6944 50 35 42.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
5: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 22 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς και η Ζωγραφιά. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1971 η κηδεία του Σεφέρη μετατρέπεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας. Το γνωστό μελοποιημένο ποίημά του «Η Άρνηση» τραγουδήθηκε από το πλήθος σαν ύμνος αντίστασης. Το 1951 γεννήθηκε ο David Coverdale, Άγγλος τραγουδιστής, γνωστός για τις εμφανίσεις τους με τους Deep Purple και White Snake. 68 ετών γίνεται σήμερα ο σπουδαίος Nick Cave, Αυστραλός τραγουδιστής, μουσικός και στιχουργός. Η μουσική και οι στίχοι του Cave διακρίνονται για τη συναισθηματική του ένταση. Το έργο του κατακλείζεται από λυρικές αιμονές γύρω από τη θρησκεία, την αγάπη, τη βία και την προδοσία και το θάνατο. Συχνά αποκαλείται ο πρίγκιπας του σκότους. Το 1958 ήρθε στη ζωή ο Ιταλός τενόρος Ανδρέα Μποτσέλη. Η Σελίν Ντιόν είπε για τον ίδιο πως ο Θεός, αν ήταν καλλιτέχνης, θα είχε τη φωνή του Μποτσέλη. Ο David Foster, καλλιτεχνικός παραγωγός, συχνά περιγράφει τη φωνή του Μποτσέλη ως την πιο όμορφη στον κόσμο. Έχασε την όρασή του όταν στην ηλικία των 12 δέχτηκε ένα χτύπημα με την μπάλα που προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία. Την ίδια χρονιά ήρθε στη ζωή η Joan Jett, μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το τραγούδι της I Love Rock and Roll έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Το 1991 απεβίωσε ο Γιάννης Νεγρεπόντης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, πεζογράφους, σατυρικούς συγγραφείς και στιχουργούς της μεταπολεμικής γενιάς. Το 1999 έφυγε από τη ζωή ο George C. Scott, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός για την ταινία Πάτον, ο θρύλος της Νορμανδίας. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, πρεμιέρα του χειμώνα σήμερα, είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά, τέλος πάντων πείτε 8 και 10 ας πούμε, για να συνεννόμαστε, αν και η ακρίβεια είναι το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα, ένα πρωινό κάτι παραπάνω από δροσερό, θα έλεγε κανείς ότι έχει ψύχρα, το λέμε και εμείς που δεν ανήκομεν εις τη συμπαθή τάξη των κρυουλιάριδων. Βοά η φωνή της Μανούλας από το υπερπέραν, πάρε τη ζακέτα, πάρε το κάτι της, αλλά θα σας πω και κάτι γιατί δεν ξέρετε και να ντύνεστε, το παρατηρώ στο μετρό όπου παρατηρεί κανείς πάρα πολλά πράγματα. Όταν φοράς αυτά τα μοδάτα τα μπλουζάκια που από κάτω ας πούμε μπαίνει αέρας, που είναι και ο Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός και ο αυθεντικός, ο οποίος είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, 800 πανοφόρια να φορέσεις από πάνω, θα κρυώσεις. Υπάρχει ένα αξεσουάρ το οποίο λέγεται φανελάκι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είστε μαλωμένοι με τα φανελάκια. Καλά, το γνωρίζω εδώ και δεκαετίες πως οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που φορούν φανελάκι και στους άλλους που δεν φορούν φανελάκι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σας συμφέρει να είστε στην πρώτη κατηγορία. Τέλος πάντων θα τα βγάλουμε πέρα, δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, με τον Νίκο Κακαρίκο, τον πραγματικό και τον αυθεντικό, να είναι μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό, 69 378 291 σε περίπτωση που ξυπνήσατε ορεξάτη και θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Μπαίνουμε μέσα στη μέρα προσεκτικά, με προσεκτικά βήματα, να μην μας αρπάξει από τα μούτρα. Λοιπόν, χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μία λίστα με ονόματα κακοκαιριών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν όλο τον χρόνο. Άλλο του το πάλι. Αυτά τα ονόματα κακοκαιριών είναι μία μόδα, ξέρω εγώ, των τελευταίων 7 ετών, 10 ετών. Δεν μπορώ, ας πούμε, να θυμηθώ. Πάντως είναι μία πρόσφατη μόδα. Είναι σε συνεννόηση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τα ονόματα που επιλέγονται από κοινού αποτυπώνονται με λατινικούς χαρακτήρες και αντανακλούν το γλωσσικό ιδίωμα τουλάχιστον τριών χωρών. Τα νέα ονόματα για την περίοδο που ξεκινάει, ελπίζω να μην είναι μόνο πολύ βαριές κακοκαιρίες, είναι Argos, Μπαρ, αυτό είναι πολύ περίεργο, η κακοκαιρία Μπαρ Μουρσής. Λοιπόν, Σαμπρίας, Ντοροτέα, Έιταν, Φιλίπα, Γλάφκος. Τι ωραίο όνομα αυτό για κακοκαιρία Μουρλιά. Χαντάρ, Ίκαρος. Τώρα εσείς πάτε φυρί-φυρί να την κάνετε την κακοκαιρία Ίκαρος, να μας πάρει και να μας σηκώσει όλους μαζί. Τζέισον, παιδιά κλαίω. Κέντεμ, Λασκαρίνα, ρε, έχετε το Θεό σας, Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Μορφέας, αχ, αυτό σας έρθει, μήπως και μπορέσουμε να κοιμηθούμε καμιά ωρίτσα. Νάντια, Οδυσσέας, όχι θα, λοιπόν, Μάρτης από τη Σαρακοστή. Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος. Παιδιά, προσέξτε πάρα πολύ καλά τι λέτε, διότι αυτή τη στιγμή τα έχετε βάλει με τα πιο σκοτεινά, τα πιο βαθιά υπαρξιακά ζητήματα. Ταμάρ, Ουρανός, Βεργίνα, Γουασίμ, Ξάνθη και ύπνος. Σε αυτό το τελευταίο, μακάρι να μας έπαιρνε και εμάς ο ύπνος, διότι πολύ περίεργα ξεκίνησε η σημερινή ημέρα. Τέλος πάντων, μπορεί κανείς να φανταστεί ποια είναι τα ονόματα που πρότεινε η δικιά μας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα κάτι Φιλίπα, κάτι Ίκαρος, κάτι Λασκαρίνες, κάτι Οδυσσέες, κάτι Ουρανή, κάτι Ξάνθη. Όλα αυτά έχουν την ελληνική σφραγίδα. Και έχει βγάλει ανακοίνωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους αγαπώ πραγματικά. Από το 2021 η ΕΜΗ, σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες Κύπρου και Ισραήλ, συγκρότησε την ομάδα της Ανατολικής Μεσογείου με σκοπό την ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, ελπίζουμε όχι, κατά τη διάρκεια της ψυχρής αλλά και της θερμής περίοδου κάθε έτους. Ωραιότατα ονόματα. Το καθένα έχει τα δικά του φορτία.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Θα γνωρίζετε βέβαια πως πριν από 2 ημέρες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εμπόδισε την είσοδο των μεγαλύτερων media στο Λευκό Οίκο με το πρόσχημα ότι διαδίδουν fake news. Ένα από τα πιο εύστοχα σχόλια για αυτή την αδιανόητη κίνηση, αδιανόητη, γιατί μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια κίνηση απλά διανόητη. Το πιο εύστοχο σχόλιο που διάβασα είναι το εξής. Ξυπνάς μια μέρα και απλώς είναι δικτατορία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το CNN, το Politico, το MC Now ανακοίνωσαν χθες ότι ενημέρωσαν την κυβέρνηση Τραμπ πως προχωρούν σε κατάθεση αγωγής μετά από την άρνηση πρόσβασης των δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Αυτό που συνέβη είναι πέρα και έξω από κάθε λογική. Μεταδίδουν fake news, το λέει ποιος, ο αρχιψεύταρος. Τέλος πάντων, δεν περιμένει κανείς από κανένα τέτοιον άνθρωπο να έχει μια στοιχειώδη αίσθηση δικαιοσύνης ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς το να κλείσεις την πόρτα σε δημοσιογράφους, το να κλείσεις την πόρτα σε μέσα ενημέρωσης είναι απλώς μια κίνηση αδιανόητη. Όταν είσαι ο Λευκός Οίκος είναι μια κίνηση αδιανόητη. Οι δημοσιογράφοι των 3 μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών που αποκλείστηκαν έπειτα από απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ που επικαλέστηκε δημοσιεύματά τους τα οποία θεωρεί fake news, θεωρούν πως οι ενέργειες αυτές αποτελούν μια σαφή κλιμάκωση των μακροχρόνιων προσπαθειών του Τραμπ μέσω δικαστικών και διοικητικών ενεργειών να περιορίσει την ειδησιογραφική κάλυψη από δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης τα οποία θεωρεί ότι του ασκούν κριτική, και προφανώς αυτή είναι η αιτία. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσαν, αποτελούν μια νέα δοκιμασία για την προστασία της ελευθερίας του τύπου που κατοχυρώνεται με την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν απλώς θέματα. Εδώ υπάρχουν θεματάρες, αλλά το ζήτημα είναι ότι σήμερα απλώς είναι μία Τρίτη και αναμένεται η ομιλία του Τραμπ στη συνέλευση του ΟΗΕ, αναμένεται το τι θα πει, με ποιους θα συναντηθεί και όλα αυτά. Νομίζω πως έχει καεί ο εγκέφαλός μας. Τέλος πάντων, οι ανταποκρίτριες του Λευκού Οίκου, και έχετε δει πως μιλάει κυρίως σε γυναίκες δημοσιογράφους, πραγματικά σαν να πρόκειται να είναι σκουπίδια τα σχόλιά του, ας πούμε, ξεπερνούν κατά πολύ όχι μόνο αυτό το πράγμα το οποίο λέμε αγένεια, έχει σχολιάσει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητο να τα έχει πει θεσμός, γιατί το να είσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας θεσμός. Τέλος πάντων, οι ανταποκρίτριες του Λευκού Οίκου μετέδωσαν ζωντανά ότι τους απαγορεύτηκε είσοδος καθώς οι δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις τους είχαν απενεργοποιηθεί. Φαντάζομαι το σοκ που θα έπαθαν όταν έφτασαν στο Λευκό Οίκο για να εργαστούν, όπως θα έχουν κάνει πάρα πολλά χρόνια στη ζωή τους. Οι δημοσιογραφικές λοιπόν διαπιστεύσεις είχαν απενεργοποιηθεί και λίγο αργότερα το Πολίτικο ανακοίνωσε ότι απαγορεύτηκε είσοδος και στην δημοσιογράφο του στον Λευκό Οίκο και η διαπίστευσή της κατασχέθηκε κιόλας. Δηλαδή να σε θεωρούν έναν εχθρό, να σε πετάνε έξω. Και τα 3 μέσα έχουν προαναγγείλει, όπως σας είπα, το ενδεχόμενο προσφυγή στη δικαιοσύνη και δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν στεναρά τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την πρώτη τροπολογία. Απίστευτα πράγματα.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρίας, ένα πρωινό, όπου είναι λίγο πολύ και η πρεμιέρα, να την πω αυτή τη λέξη, την κακιά του χειμώνα. Εμένα η γνώμη μου είναι να φοράτε φανελάκι για να είστε πάντοτε ζεστοί. Και από εκεί και πέρα με ένα ελαφρύ μπουφανάκι θα κάνετε δουλίτσα. Εάν αφήνετε τον αέρα να μπαίνει από κάτω από τα φαρδιά περίεργα μοδά τα μπλουζάκια σας, λυπάμαι πάρα πολύ, θα αρπάξετε καμιά πούντα και μετά θα λέτε ότι αρρωσταίνετε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, καθώς αρχίζουν οι αφίξεις του φθινοπόρου. Έλαβα μόλις χθες μερικά από τα καινούργια ελληνικά βιβλία των εκδόσεων Μετέχμιο. Ανάμεσα σε αυτά την πρώτη συλλογή διηγημάτων του Βασίλη Τσαλή με τίτλο «Αθλητικά παπούτσια νούμερο 7», ένα πολύ ενδιαφέρον εξώφυλλο, και 11 διηγήματα, τα οποία, όπως μας ενημερώνει το πιστόφυλλο, συγκροτούν ένα ενιαίο αφηγηματικό κόσμο όπου μοναχικοί, εσωστρεφείς και ασταθείς αφηγητές

αγρυπνούν, παρατηρούν και επιστρέφουν επίμονα στη μνήμη, επιχειρώντας να διευθετήσουν τροποτινά την πραγματικότητα και να διαμορφώσουν μια αίσθηση νοήματος και ταυτότητας. Βιβλίο το οποίο εστιάζει σε αυτό που θα έλεγε κανείς η κόπωση του σύγχρονου ανθρώπου. Προφανώς ο Βασίλης Τσαλής ως συγγραφέας είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ο οποίος έχει μεταφράσει πάρα πολύ δύσκολα κείμενα από Τόμας Μπέρχαρτ, από Τόμας Μάν, από Μαξ Φρίτς, από πράγματα τα οποία κατά κάποιο τρόπο συγκροτούν αυτή τη μεγάλη λογοτεχνία της Middle Europa. Γνωρίζει πολύ καλά και το Γερμανικό Μεσοπόλεμο, που ήταν πραγματικά μια ηρωική εποχή των ευρωπαϊκών γραμμάτων. Δεν είναι τυχαίο που μια φράση του Max Fritz γίνεται το μότο από το καινούριο του βιβλίο, και το πήρα σήμερα μαζί μου και κατά τη διάρκεια της διαδρομής του μετρό από το σταθμό Καλαμαριά στο σταθμό Συντριβάνη, διάβασα το πρώτο διήγημα με πραγματικό ενδιαφέρον και χωρίς να ξέρω ακριβώς τι να περιμένω. Πραγματικά, τον Βασίλη Τσαλή τον γνωρίζω χρόνια τώρα και τον γνωρίζω και προσωπικά. Το διήγημα του με έστειλε. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, αρκετά μελαγχολικό, εξάλλου όταν εστιάζει κανείς στην κόπωση του σύγχρονου ανθρώπου και όταν έχει για ήρωά του έναν ασταθή αφηγητή. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, προφανώς δεν μπορείς να περιμένεις, κάτι τρομερά ανοιχτόκαρδο. Μου άρεσε πάρα πολύ η ευθύβολη γλώσσα, το βάθος, γιατί μας επιτρέπει να δούμε πολύ βαθιά μέσα στον ήρωά του, και παρά το γεγονός ότι είναι ένα άτομο στο προσκήνιο, υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι λίγο πιο θολά στο βάθος, όπως η σύζυγός του, ένας γιατρός, κάποιοι άλλοι περαστικοί στην πόλη, μια πόλη η οποία δεν κατονομάζεται, σίγουρα όμως είναι μια πόλη του σήμερα. Και αν σκεφτεί κανείς ότι έχει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες σκηνές σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται mini market, είναι μια παρατήρηση, χωρίς όμως να έχει, ρε παιδί μου, τον διδακτισμό που έχουν κάποια, ξέρω εγώ, βιβλία της ελληνικής λογοτεχνίας που εκείνη την ώρα αρχίζουν να σου εξηγούν τι είναι το mini market. Είπαμε, το λέγαμε και χθες σχολιάζοντας ένα δοκίμιο του Βάλτερ Μπένιαμιν, αφήγηση σημαίνει δεν εξηγώ. Ωστόσο, ο ασταθής αφηγητής και κεντρικός ηρωάς του ζει στο mini market κάποιες καταστάσεις, στα mini market κάποιες καταστάσεις, τα οποία προφανώς ξεπερνούν τον χώρο για τον οποίο μπαίνει κανείς να ψωνίσει. Το ξέρουμε, το βλέπουμε. Είναι χώρο για να πιεις καφέ και καφέ, να τσιμπήσεις αν θες κάτι, να πιεις μια μπύρα και βεβαίως, εάν το επιθυμείς, να συναναστραφείς με κάποιους άλλους. Το πρώτο του διήγημα είχε τον τίτλο «Άνθρωπος που δεν έχει γνώμη σε έναν κόσμο ο οποίος κατακλείζεται από ανθρώπους που δεν μπορούν να συγκρατηθούν και θέλουν να πουν τη γνώμη τους επί παντός του επιστητού, και κάποια στιγμή προκαλούν και τους άλλους οι οποίοι απλώς δεν θέλουν να μιλούν, γιατί υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να μην έχουν γνώμη, υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να μην παρεμβαίνουν ακόμη και αν ενδεχομένως έχουν μια γνώμη, υπερασπίζονται το δικαίωμά τους στη σιωπή σε έναν κόσμο στον οποίο όλα είναι απίθανα εκοφαντικά. Είναι ένα δίηγμα εσωτερικό, έχει πάρα πολύ καλό ρυθμό, με έπιασε, οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Προφανώς θα διαβάσω και τα επόμενα του τόμου και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και τον Βασίλη εδώ σύντομα να τα συζητήσουμε. Βασίλης Τσαλής, Μετέχμιο, Συλλογή Διηγημάτων, Αθλητικά Παπούτσια νούμερο 7.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολογική κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ξαναγυρνάμε λίγο στο θέμα της ταραχώδους σχέσης του, που πραγματικά βρίσκονται. Είμαστε σε μια εξαιρετικά σκοτεινή στιγμή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών με τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, σε μια εποχή που η ενημέρωση είναι πραγματικά όχι απλά αγαθό, πάντα είναι αγαθό, και πραγματικά έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από καλή και ποιοτική ενημέρωση. Μετά λοιπόν το CNN, το Πολίτικο κλπ, τα οποία προβαίνουν και δια της δικαστικής οδού, υπήρξαν και μέσα ενημέρωσης τα οποία είπαν ότι εμείς μποϊκοτάρουμε και δεν πάμε να καλύψουμε το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου. Συμφώνησαν να αναστείλουν την τηλεοπτική κάλυψη του Ντόναλντ Τραμπ από τη στιγμή που η κυβέρνηση απαγόρευσε σε συναδέλφους του στην είσοδο στους χώρους του Λευκού Οίκου. Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση υποστήριξης στους διοκόμενους να σταθούν στο πλευρό ακόμη και εκείνοι τους οποίους δεν τους έκλεισαν την πόρτα του Λευκού Οίκου ακόμα, και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Τι έκανε ο Τραμπ προκειμένου να απαντήσει? Έκανε το Trump TV. Εάν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο και τόσο σκοτεινό, εάν δεν ήταν τόσο ακραίο το να λέει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λευκός Οίκος, θα λαμβάνετε ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και θα παρακολουθείτε ζωντανά γεγονότα απευθείας στο κινητό σας, μόνο οι ειδήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία απευθείας από την κυβέρνηση Τραμπ, θα ήταν πραγματικά το τσίρκο μεντράνο σε μια ακόμη περιπέτεια προκειμένου να γελάνε στα πέρατα της οικουμένης με όλα αυτά τα αδιανόητα πράγματα. Εδώ μιλάμε για εξελίξεις αδιανόητες. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να γελάσουμε ούτε καν πικρά, ούτε καν σαρκαστικά. Το μόνο που κάνουμε είναι να κρατάμε την ανάσα μας για τις εξελίξεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όμορφα που περνάμε. Στον Guardian, αν σας ενδιαφέρει η περίπτωση του Jonathan Franzen, υπάρχει μια συνέντευξη η οποία είναι γραμμένη με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αποδώσει κανείς συνεντεύξεις. Το ένα είναι το κλασικό ερώτηση-απάντηση-ερώτηση-απάντηση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ούτε αυτό, διότι πρέπει να διατηρήσεις ζωντανό έναν διάλογο και όπως γνωρίζετε, οποιοδήποτε διάλογος έχει γίνει προφορικός από τη στιγμή που θα μεσολαβήσει αυτή η διαδικασία που λέγεται γραφή, τότε θα χρειαστεί με κάποιο τρόπο ο δημοσιογράφος να έχει κάποια αφηγηματικά τεχνάσματα προκειμένου να αποδοθεί η ζωντάνια, η ατμόσφαιρα, οι ενδεχόμενες αδυναμίες, ενδεχομένως οι ευχάριστες στιγμές στο παρελθόν, ας πούμε. Με δημοσιογράφη σε μια συνέντευξη εντός παρένθεσης, ξέρω εγώ αν έλεγε κάτι έξυπνο, ξέρω εγώ συνεντευξιαζόμενος, έλεγε γέλια μέσα σε παρένθεση. Σήμερα κανείς δεν χρειάζεται να γράψει γέλια μέσα σε παρένθεση, διότι τεχνικές έχουν προχωρήσει. Οι καινούργοι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων μερικοί από αυτούς, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, κυρίως μιλάω για εκτός Ελλάδας, αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα που γνωρίζουν από αφηγηματική δημοσιογραφία και πώς αυτά τα πράγματα μπορούν να υποστηριχθούν, και υπάρχει πάντοτε ένας πλάγιος τρόπος να μιλά ο συνεντευξιαζόμενος, στην πραγματικότητα όμως αυτό να είναι ένα story, ας πούμε, ένα κομμάτι στο οποίο δεν υπάρχουν διάλογοι, είναι πλάγιος λόγος, ενδεχομένως κάποια να αποδίδονται με αποσιωπητικά, το οποίο προφανώς το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον. Ο Jonathan Franzen είναι πολύ γνωστός και στο ελληνικό κοινό. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για βιβλία όπως είναι οι Διορθώσεις, που κατά την άποψή μου είναι και το καλύτερό του, η Ελευθερία, οι Διασταυρώσεις, έτσι το Αγνή. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός, δεν αγαπώ όλα τα βιβλία του Jonathan Franzen, ούτε είναι αγαπημένος μου συγγραφέας, όμως σίγουρα πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση στα αμερικανικά γράμματα, η οποία υποστηρίχθηκε υπερβολικά και προσπάθησε να γράψει, ή εν πάση περιπτώσει επάνω του επενδύθηκαν τέτοιου τύπου προσδοκίες να έρθει ο Franzen για να γράψει το μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα. Και μεγάλο αμερικανικό μυθιστόρημα, τουλάχιστον με τους όρους της τότε Αμερικής, οι οποίοι δεν χάνονται όλα αυτά στα βάθη του χρόνου, μέχρι και πριν από 10, ξέρω εγώ, χρόνια, σήμαινε ένα οικουμενικό, κατά κάποιο τρόπο, μυθιστόρημα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε ο Jonathan Franzen. Έχει κάποιες σελίδες, έχει και αρκετές αδυναμίες, πάρα πολλές προσδοκίες. Μονάχα για δύο όμως, ακόμη και αν πρόκειται για ένα καταρτισμένο συγγραφέα, προφανώς ένα συγγραφέα που έχει σπουδάσει τις δημιουργικές γραφές του, τεχνικές γραφής, ξέρει πώς να φτιάχνει τα πράγματα. Ωστόσο η συνέντευξη αυτή αφορούσε τη μετατροπή ενός πολύκροτου βιβλίου και πολύ μεταφρασμένου. Κατά την άποψή μου, σας είπα, οι Διορθώσεις είναι και το καλύτερό του. Μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Franzen, ένα βιβλίο αρκετά σύνθετο, όπου το HBO προσπάθει να το μεταφέρει στη μικρή οθόνη και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς στέκεται ένας συγγραφέας απέναντι σε μια τέτοιου τύπου μετατροπή, και η στάση αυτή, ξέρετε, δεν είναι πάντα το ίδιο, πάντα δεν είναι η αναμενόμενη. Είχε εν πάση περιπτώσει γίνει μια απόπειρα κινηματογραφικής μεταφοράς η οποία απέτυχε, λέγοντας ότι είναι αδύνατον κανείς υπυκνώσει ένα τόσο πυκνά δομημένο μυθιστόρημα σε μια μεγάλου μήκους ταινία. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, είχε υπογράψει ως συνσεναριογράφος με τον Νόα Μπάουμπαχ, και τέλος πάντων μιλάει για όλη αυτή την περιπέτεια και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το τι μπορεί να σημαίνει όταν ένα μυθιστόρημα αρχίζει να καταναλώνεται ως τηλεοπτικό σύριαλ. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ πλέον και στα ελληνικά πράγματα, γι' αυτό ίσως αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά στην συνέντευξη αυτή, στην οποία ο Jonathan Franzen λέει και κάτι ακόμα. Είναι ακόμα μυστήριο για μένα που υπήρξα για τόσο καιρό τόσο θυμωμένος,
Τέλος πάντων, όταν κάποιος το λέει αυτό, αναγνωρίζει τον θυμό, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, έπληξε τη ζωή του και ότι με κάποιο τρόπο στέκεται περισσότερο αναστοχαστικά πάνω σε αυτό. Σίγουρα ενδιαφέρον ο Τζόναθαν, σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες οι διορθώσεις, σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά περίπλοκο, ένα πραγματικά πυκνό βιβλίο να επιχειρεί κανείς να το κάνει ταινία ή πόσο μάλλον τηλεοπτική σειρά.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Άκου! Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πήγε και όλες 9 και 7 πρώτα λεπτά, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πρώτο πραγματικά φθινοπορεινό, για να μην πω χειμωνιατικό πρωινό, είναι 22 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Κακαρίκος, πραγματικός και αυθεντικός όμως, είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, είναι μια σκοτεινή φιγούρα στο control room, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχω κάποιο φίλο, είναι ένας μεγάλος φίλος μου, δεν ξέρω, επειδή καμιά φορά ακούγει, δεν ξέρω πώς θα το πάρει αυτό, ο μεγάλος και σε ηλικία ρε παιδί, μην τα κάνουμε τώρα, ο οποίος είναι και παράλληλο σοφός. Αυτές οι δύο ιδιότητες δεν πάνε πάντα μαζί, στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση πάνε και πάντα μου λέει, όλα μπορούν να πουληθούν. Έτσι λοιπόν διαβάζω πως το χωριό όπως Σέρτζιο Λεόνε γύρισε το κάποτε στη Δύση πωλείται για 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το κινηματογραφικό χωριό, προφανώς όλοι έχουμε δει την ταινία, που γεννήθηκε από τα σκηνικά του κάποτε στη Δύση και βεβαίως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επέστρεψε σε αυτό μερικές δεκαετίες αργότερα για τους παράξενους δρόμους της ζωής. Έχει ένα σαλούν, ένα γραφείο σερίφι, μια κρεμάλα, ξύλινα σπίτια, σκηνές τύπου τύπη, ένα κομμάτι από την ιστορία του ευρωπαϊκού western, όλα για 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Το αφεντικό τρελάθηκε ας πούμε. Είναι στην έρημο τα Μπέρνας της Αλμερίας, αναζητά λοιπόν το νέο ιδιοκτήτη του, ύστερα από περισσότερες από 5 δεκαετίες γυρισμάτων, τουρισμού και σταδιακής φθοράς. Μένω στο τουρισμού. Προφανώς όταν κάτι δεν χρησιμοποιείται φθήρεται. Σε περίπτωση που κάποιος πει ότι κάτι τέτοια πράγματα πρέπει με κάποιο τρόπο να διατηρούνται, να συμφωνήσω μαζί του και αναρωτιέμαι γιατί δεν το συντήρησε ο τουρισμός. Ο κινηματογραφικός ας πούμε τουρισμός, ας πούμε για παράδειγμα, ξέρω εγώ τώρα μια εβδομάδα που ήμουν τον Αύγουστο στην Ιρλανδία και ενώ ξέρω εγώ περπατούσαμε σε κάτι λίμνες κλπ. Η ξεναγός μας θεώρησε χρέος της και καθήκον της να μας δείξει μια τοποθεσία όπου είχαν γυριστεί κάποιες σκηνές από το Braveheart. Και εσείς αυτό βρήκατε να μας δείξετε τόσες Ιρλανδικές ταινίες, τις οποίες είναι καταπληκτικές. Τέλος πάντων, πίστευε, επειδή το group ήταν multi-culti από διάφορες εθνότητες του κόσμου, έπιασε τέλος πάντων αυτά εδώ τα μεγάλα brown του Hollywood και δεν μπήκε πολύ στην εθνική κινηματογραφία. Γιατί δεν πάνε άλλο οι τουρίστες και άφησαν το χωριό του Σέρτζιο Λεόνε να ρημάξει, είναι ένα ερωτηματικό. Και νομίζω πως η απάντηση είναι ότι ίσως αυτό το είδος είναι άγνωστο στους νεότερους. Ενώ η ταινία θεωρείται θρυλική, ίσως νεότεροι άνθρωποι σε ηλικία που αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν τέτοιου τύπου ταξίδια και να τα πληρώσουν, να μην σημαίνει κάτι για τις ζωές τους. Συνεπώς δεν το επιλέγουν, δεν το πληρώνουν και το κινηματογραφικό χωριό ρημάζει.

Θα έλεγα τώρα καμιά κουβέντα στον Τούλα για διάφορα πράγματα. Λέει στα ακουστικά μου, Τούλας κυκλοφορεί. Εκεί, Τούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μιλάς στον Νίκο Κακαρίκο. Εδώ πέρα έχουμε 14 λεπτά εκπομπής να βγάλουμε ακόμη. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια ιστορία η οποία είναι αδιανόητη. Υπάρχει ένας βράχος από τον Άρη, ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης από τον Άρη, που έχει βρεθεί στη γη, που πουλήθηκε από τον Sotheby's. Τα πάντα δημοπρατούν οι Sotheby's. Χτύπησε και το τηλέφωνό μου, το ξέχασα. Ζητώ συγγνώμη από τον ηχολήπτη μου, είναι το λάθος 100% δικό μου. Είναι ο μεγαλύτερος μετεωρίτης από τον Άρη που έχει βρεθεί στη γη και πουλήθηκε από τους Sotheby's για 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Ξανά τρελάθηκε το αφεντικό. Τώρα βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανικών αρχών, ενώ Νίγηρας, Αλγερία, έμποροι, οίκοι δημοπρασιών μπλέκονται σε μια υπόθεση αμφισβητούμενης προέλευσης και τα δικά μας τα μυαλά καίγονται. Έχουμε κάψει φλάτες, αυτό είναι γνωστό. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι του μετεωρίτη ζυγίζει περίπου 25 κιλά. Ταξίδεψε περίπου 225 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Άρη μέχρι τη Γη. Τον Ιούλιο του 25 δημοπρατήθηκε για αυτά τα 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Σήμερα όμως ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης αριανής προέλευσης, μπορείτε να τον γκουγκλάρετε και να τον δείτε, ένα κοκκινοπό πράγμα παράξενο που αν κανείς δεν σου πει τι είναι δεν μπορείς να καταλάβεις και τι είναι. Ζητώ και πάλι συγγνώμη από τον ηχολήπτη μου. Σήμερα λοιπόν ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης αριανής προέλευσης που έχει βρεθεί στη γη δεν βρίσκεται ούτε στον ανώνυμο αγοραστή των Sotheby's, γιατί σιγά αυτός που έδινε τα 5,3 εκατομμύρια να μας έλεγε και το ονοματάκι του. Δεν μας το είπε το ονοματάκι του και προφανώς οι Sotheby's δεν ανακοινώνουν ονοματάκια πελατών τους όταν αυτοί δεν θέλουν. Τον έχουν όμως κατασχέσει οι Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές. Ο NWA 16788 έχει αυτό το χαριτωμένο όνομα, ένας κοκκινοπός βράχος, μήκους σχεδόν 38 εκατοστών, έχει γίνει το μεγάλο αστέρι της δημοπρασίας φυσικής ιστορίας του Sotheby's τον Ιούλιο του 25. Η αρχική εκτίμηση ήταν 2 έως 4 εκατομμύρια δολάρια, απολύθηκε για πάνω από 5, κατέγραψε ρεκόρ μετεωρίτη σε δημοπρασία. Εδώ ξανακαίγονται φλάντσες, βγαίνουν μετεωρίτες σε δημοπρασία, το ξέρατε εσείς αυτό? Δεν ξέρω, πάλι πέφτω από εκείνα τα ροζ σύννεφα, φέρτε σύννεφα να παίξουμε. Να πέσουμε, το ήξερες εσύ Νίκο Κακαρίκο, ότι δημοπρατώνται μετεωρίτες? Μόλις μου αποκάλυψε ότι έχει αγοράσει κι αυτός και επειδή δεν είχε πολλά λεφτά πήρε ένα γαλλικάκι. Λοιπόν παιδιά, σοβαρευτούμε γιατί οι ειδήσεις εδώ είναι πάρα πολύ σοβαρές και... Εν πάση περιπτώσει, αυτό εδώ το παράξενο αντικείμενο έχει γύρει ερωτηματικά. Ο Sotheby's το παρουσίασε ως μετεωρίτη έβριμα, ξέρω εγώ, από τον Νίγηρα. Η κυβέρνηση της χώρας άνοιξε μία έρευνα για τις συνθήκες από τις οποίες ο βράχος βγήκε από το εδαφός της. Τι συνθήκες, τι έρευνα, είναι φανερό πως βγήκε. Και τέλος πάντων, το καλοκαίρι η υπόθεση πέρασε σε άλλο επίπεδο, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν το μετεωρίτη από τον Sotheby's, καθώς σύμφωνα με τις Αμερικανικές Αρχές δεν υπάρχει στα τελωνιακά αρχεία καταγραφής της εισαγωγής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι αυτό που λέμε σόπα. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κόσμος και λαός, ο οποίος με κάποιο τρόπο θα βρεθεί μπροστά σε αυτόν τον μετεωρίτη, τον απλώνει μπροστά, ξέρω, σε ένα πανί και φωτογραφίζεται μαζί του. Και μετά στη συνέχεια αναρτά τη φωτογραφία του στα κοινωνικά δίκτυα. Και μετά αναρωτιέστε τι κάνουν κάποιοι και ρίχνουν το Instagram. Ορίστε. Εδώ πρωί-πρωί με τη δροσούλα, την πραγματική δροσούλα, βλέπω την Τζανίν Πύρο, εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών από την περιφέρεια της Κολούμπια. Τι ψηφίζουν αυτοί στην Κολούμπια, είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Παρουσίασε τον κατασχεμένο βράχο. Η αλήθεια λέει είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος τον έχει, οπότε τώρα τον έχουμε εμείς. Ποζάρι με καμάρι, πέφτει το Instagram.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, 9:23. Σε περίπτωση που θέλει κανείς να δει κάτι, μπορεί να ακούσει ένα, γιατί το συζητούσαμε και χθες, για τις ταινίες που έχουν βασιστεί σε μυθιστορήματα του Stephen King. Είναι το νέο επεισόδιο των podcast των Snedogs, με τίτλο Plot Twist, έχουν αυτόν τον καταπληκτικό τίτλο, όπου μπορεί κανείς, ανέβηκε χθες το επεισόδιο που είχε τα γενέθλιά του, ο βασιλιάς των λογοτεχνικών μεταφορών, και ανατρέχουν λοιπόν σε κινηματογραφικά διαμάντια τα οποία φέρουν την υπογραφή του. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει εντάξει από πίσω πολύ γνώση, έχει χιούμορ και το ακούει κανείς πάρα πολύ ευχάριστα.

Ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Νίκο Κακαρίκο. Να ήταν μαζί μας στον ήχο. Άιβη Καρκέτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ακολουθεί ο Γιώργος Τούλας. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου. Με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο

Στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσάνη σε ένα δικό τους ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα. Ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας όμως είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Στον πολυχώρο Wii, ο Βρετανός καλλιτέχνης James Moon φέρνει στη σκηνή τον ιδιαίτερο ήχο του που ενώνει την βρετανική soul, την ηλεκτρόνικα και τη σύγχρονη τραγουδοποιία. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο soul SKG συναντιούνται δύο μουσικά σχήματα της jazz, το Elana Session Quartet και το Vangelis Vrachnos Quartet. Η πολυτάραχη ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίκας Νίνου ζωντανεύουν στη μικρή σκηνή μέσα από τη μουσική παρουσίαση του βιβλίου Μαρίκα Νίνου «Ευαγγελία Ταμιάν». Σαν άστρο ευασίλεψα της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕ της Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό οικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρ. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες χειροποίητα τα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, το φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11, στην πρώτη μέρα που λίγο μύρισε φθινόπωρο εκεί έξω και χρειαζόσουν το βράδυ ίσως παραπάνω το σεντονάκι για να νιώσεις αυτή την ασφάλεια μιας φθινοπωρινής νύχτας, όπου όλα γύρω καταραίουν και είναι σαν σειρά στο Netflix, όπου ο κόσμος...

Μάλλον δεν έχει αντιληφθεί τι του συμβαίνει και ψάχνει να βρει εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Ας πούμε πιστεύουν οι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι μάλλον που πιστεύουν ότι την Ευρώπη θα την καταστρέψει ένα κορίτσι στο Βερολίνο, μια γυναίκα η οποία οι γονείς της αναγκάστηκαν να φύγουν αποδιωγμένοι από ένα στρατιωτικό καθεστώς στην Τουρκία. Είναι εναντίον στον Ερντογάν και γι' αυτό τη στήριξε όλη η αντιπολίτευση, είπε ένα καλό λόγο. Πιστεύουν λοιπόν ότι αυτό το κορίτσι θα καταστρέψει την Ευρώπη. Για ποια Ευρώπη μιλάμε? Για την Ευρώπη που αυτό το καλοκαίρι μέτρησε 35.000 νεκρούς, 35.000 νεκρούς από την κλιματική κατάρρευση και τις πυρκαγιές και 180 δισεκατομμύρια ζημιές μετρημένες ήδη εξαιτίας αυτού που ζήσαμε. Και το χειρότερο είναι μπροστά, καθώς όλοι οι επιστήμονες λένε ότι το θερμότερο έτος στην ιστορία θα είναι το επόμενο. Το Σούπερ Ελνίνιο θα εκτοξεύσει τις θερμοκρασίες στο Θεό, στεγνώνοντας ποτάμια, μετατρέποντας πόλεις σε σάουνες και τελειώνοντας τους πόρους. Αυτά όλα είναι ψιλολόγια μπροστά στην ΕΛΗΦ και στο κακό που θα κάνει στην Ευρώπη. Καλημέρα.

Είμαστε εδώ και είναι όλα μπερδεμένα και είναι όλα ανησυχητικά και δεν είναι τίποτα καθησυχαστικό, καθώς οι ειδήσεις τείνουν να σκοτεινιάζουν το πεδίο και να μην επιτρέπουν την αισιοδοξία, αφού αλλάζουν τα δεδομένα, ακόμα και αυτά που μέχρι χθες θεωρούσες δεδομένα, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Προς το παρόν σήμερα προβλέπεται, όπως είπαμε και στην αρχή, μια μέρα άκρως φθινοπορεινή, η οποία μπορεί και να έχει εκπλήξεις, μπορεί και όχι. Χθες βράδυ η δυσάρεστη έκπληξη ήταν ότι στη μέση της παράστασης Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, μια πραγματικά αξιοθαύμαστη όπερα, ένα πράγμα τόσο μπριλάντε και τόσο έξυπνο που έστησε αυτός ο άνθρωπος, με μια απίστευτη Λένα Ουζουνίδου στον ομώνυμο ρόλο και όλο το θίασο, τραγουδιστές, ηθοποιούς και τα λοιπά και μουσικούς επισκηνής να δίνουν ρέστα, έμεινε κάπως στη μέση η βροχή από τη μια και ένα εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό υγείας σε ένα θεατή από την άλλη. Μετέθεσαν την παράσταση για σήμερα. Εκεί θα είμαστε και σήμερα και ελπίζω πως τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο καιρός έχει κέφια αυτές τις μέρες. Να δούμε πως θα πάει το πράγμα.

Λοιπόν, είναι ο Νίκος Χακαρίκος στον ήχο που με λέει και μάστορα. Είναι ο Γιώργος του λέει στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56, 9, 58 και νότις. Καλημέρες σας, αποστολή στο 54, 160 και Viber 6930, 078, 291. Σκεφτόμουν χθες, αποχωρώντας άρον-άρον από το θέατρο δάσου σε ένα χάος που δημιουργείται κάθε φορά εκεί τριγύρω, με τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα πάνω στον περιφερειακό και όπου βρήκανες μες στο δάσος, πόσο πρόσκαιρα σκεφτόμαστε σε αυτή την πόλη, πόσο άδικα σκεφτόμαστε σε αυτή την πόλη, για αυτή την πόλη, για το μέλλον της πόλης. Όταν το 97 έγιναν αυτά τα θέατρα, ανακαινίστηκαν και το Γης και το δάσους, το Γης έγινε εξ αρχής, το δάσους, ένας να μην σκεφτεί τότε, ρε παιδί μου, ακόμα και το Βασιλικό που έγινε εξ αρχής, να φτιάξει και ένα πάρκινγκ, ένα ρημαδοπάρκινγκ, να μπορεί κανείς να εξυπηρετηθεί πηγαίνοντας στο θέατρο το καλοκαίρι και να μην γίνεται αυτό το χάος, με κίνδυνο να σκοτωθούν άνθρωποι, ας πούμε, παρκάρουν εκεί στην κάθοδο της Τριανδρίας όταν πηγαίνουν στο θέατρο Γης, χιλιάδες αυτοκίνητα προσπαθούν να περάσουν από εδώ και από εκεί. Ένας δεν σκέφτεται την υποδομή. Θα μου πεις, αν την είχε σκεφτεί, θα την είχε σκεφτεί και με το μετρό να διαμορφώσει γύρω από τους σταθμούς αυτούς που τελειώνουν και δίνονται σε κυκλοφορία, όπως για παράδειγμα της Καλαμαριάς, τις περιοχές, κάτι να κάνει δηλαδή, να γίνονται τα πράγματα καλύτερα, να υπάρχουν και πάρκινγκ. Βλέπω τη γειτονιά μας γύρω από την Ομαρχία πόσο έχει αρχίσει να επιβαρύνεται. Παρκάρουν όλη μέρα άνθρωποι να αφήσουν τα αμάξια τους πάνω στα πεζοδρόμια να πάρουν το μετρό. Έχει τόσα γύρω-γύρω οικόπεδα τα οποία θα μπορούσαν να σκαφτούν και από κάτω να γίνουν πάρκινγκ. Σε όλους τους, τουλάχιστον αν όχι σε όλους, τους 3 από τους 5 ξέρω εγώ σταθμούς της Καλαμαριάς. Τι λες τώρα και εσύ θα μου πεις, Προυνιάτικα.

Για να περάσει τα στενοφόρο χθες να πάρει έναν άνθρωπο που διαθέτησε στο θέατρο δάσους στη διάρκεια της Λυσιστράτης, έφτισε αίμα. Παρακαλούσαν τα αυτοκίνητα να ανοίξουν το δρόμο. Μιλάμε για τριτοκοσμικές συνθήκες. Να προσπαθούν οι έρμοι, οι γιατροί και οι νοσοκόμοι να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος. Και όπως σωστά λέει και ο Κωνσταντίνος, δεν είναι πυρηνική φυσική να έχεις ένα shuttle bus να μεταφέρει τον κόσμο από ένα πάρκινγκ στο θέατρο, αλλά αυτά γίνονται στις προηγμένες χώρες. Στις τριτοκοσμικές παρκάρεις πάνω στον περιφερειακό, μες στο δάσος, καβαλάς πεζοδρόμια, όπου βρεις. Γιατί κανείς δεν σκέφτηκε το αυτονόητο. Γι' αυτό, όπως σωστά λέει πάλι εδώ ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του, θα φύγω από την περιοχή της Παπάφη να πάω να μείνω στον Τρίλοφο γιατί δεν αντέχω άλλο. Να σου πω και πιο πέρα να πας, ακόμα πιο ήρεμα θα είναι, γιατί και ο Τρίλοφος και το Πλαγιάρι που τα περνάω τις τελευταίες μέρες σχεδόν κάθε μέρα, βλέπω ότι έχουν αρχίσει να υιοθετούν τη συμπτωματολογία της πόλης, όπως και η Θέρμη και πάρα πολλές άλλες περιοχές.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Όλα θέατρο.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Το μισό του μηδέν.
3: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
4: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
3: Όσα το μυαλό κρύβει.
4: Το μισό του μηδέν.
3: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
4: Από τις 2 Οκτωβρίου.
3: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
4: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
6: FM και στο διαδικτύο RTECO.gr.

Λοιπόν, να πω ότι καταρχήν να πω ότι είμαστε εδώ από τις 9.30, ότι είναι τώρα η Αγγελική Μπρέλου στον ήχο που φτάνει στα αυτιά σας, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11, 23, 13, 3, 38, 4, 56 και 9.58 κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54.160 και Viber 6930 078 291, θα τα χρειαστείτε σε λίγο που θα δώσουμε μετά από καιρό βιβλία. Να πω πως στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε μια εξέλιξη που εμένα με χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί δώσαμε πραγματικά μεγάλο αγώνα να βγει το ΔΕΠΟ από την αορατότητα και να γίνει ξανά κομμάτι της κουβέντας, της ιστορίας και του μέλλοντος της πόλης τα τελευταία χρόνια. Και επίσης γιατί το προξενιό ανάμεσα στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Αποκατάστασης του Πολυτεχνείου το κάναμε με πολύ κόπο και στην πορεία χρειάστηκε να υπερκεραστούν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και εμπλοκές για να φτάσουμε σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας χθες βράδυ που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και 35 φοιτητές μεταπτυχιακοί του τμήματος θα εγκατασταθούν στον ΔΕΠΟ μαζί με τους δασκάλους τους και θα δουλέψουν όλο το χειμώνα και την άνοιξη για να παραδώσουν, αφού καταγράψουν τα πάντα, ξεσκονίσουν το κτηριακό συγκρότημα. Θα παραδώσουν λοιπόν στο τέλος της άνοιξης, στην αρχή του καλοκαιριού, μια ολοκληρωμένη μελέτη αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος του ΔΕΠΟ των ΤΡΑΜ στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που έχει δεσμευτεί ο Δήμαρχος ότι μετά θα βρει τα χρήματα για να αποκατασταθεί και να αποδοθεί ξανά στη ζωή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και ολοκληρής της πόλης. Μια πραγματικά εξέλιξη που μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.

Λοιπόν, όπως είπα και λίγο πριν, θα έχουμε την ευκαιρία τώρα να κληρώσουμε 5 βιβλία για σας, όλα καινούργιες κυκλοφορίες αυτού του καλοκαιριού. Θα διαλέξετε όποιο θέλετε όταν έρθετε να το πάρετε εδώ. Πριν όμως από αυτό, να πω ότι σας σήμερα το 36 γεννήθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της διανόησης στην Ελλάδα, ο Νίκος Πουλατζάς. Ένα πρόσωπο που σημάδεψε την ευρωπαϊκή σκέψη, στα 30 του κιόλας δίδασκε κοινωνιολογία στο 8ο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, σε αμφιθέατρα που δονούνταν τότε, παρέα με μεγάλους, τεράστιους όπως ο Τσουκαλάς, ο Ζουράρης, ο Βεργόπουλος, ο Θοδωρίδης, ο Δημάδης και άλλους, έγραψε ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο διδασκόμασταν στο Πανεπιστήμιο, το «Πολιτική Εξουσία και Κοινωνικές Τάξεις», και εξήγησε στο «Φασισμός και Δικτατορία» το πώς η Ευρώπη κύλησε στο Μεσοπόλεμο, στο φασισμό, ένα βιβλίο που θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία και να διαβάζεται κυρίως αυτή την εποχή που η ακροδεξιά ξανασηκώνει κεφάλι από παντού, από όλους. Σε λίγο ο διαγωνισμός σου.

Είμαστε εδώ στον 958 και αυτή είναι η στιγμή για να στείλετε SMS 958 και ενώ το όνομά σας και τη λέξη βιβλίο στο 54160 ή μήνυμα στο Viber 6930-078-291 για να κερδίσετε ένα από τα βιβλία του φετινού καλοκαιριού από τις πολλές εκδόσεις. Νομίζω ότι παράγουμε πια άπειρα βιβλία, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να τα διαβάσει κανείς όλα αυτά, αν έχει το χρόνο, την υπομονή και κυρίως τη συγκέντρωση, γιατί είναι και τεράστιο ζήτημα συγκέντρωσης με τη διάσπαση όλων των περισπάσεων που μας περιτριγυρίζουν, να τα διαβάσει κανείς όλα αυτά. Χαμός από SMS. Λέει λοιπόν, Γιώργο, δεν κάνεις διαγωνισμό αλλά κλήρωση και όσοι κερδίζουν δεν είναι νικητές αλλά κολόφαρδοι ή τυχεροί αν προτιμάς, λέει ένας SMS. Μακάρι να είστε όλοι λοιπόν κολόφαρδοι. Αν δεν κερδίσετε σε αυτή τη φάση, σίγουρα σε μια από τις επόμενες, εγώ την κλήρωση θα την κάνω όπως και να έχει. Πάμε λοιπόν λίγο ακόμα. 958 και ενώ τα μηνύματά σας και αποστολή στο 54160 ή Viber 6930 078 291.

Λοιπόν, έγινε ένας καλός χαμούλης με τα SMS σας και τα Viber μηνύματα. Οι κύριοι και κυρίες που θα ακούσουν τα ονόματά τους τώρα θα έρθουν από τον 958, Αγγελάκη 14, σε ώρες λογικές, γιατί καμιά φορά έρχονται ορισμένοι και 12 το βράδυ, αλλά 12 το βράδυ δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει κανείς. Από τις 8 το πρωί είναι εδώ η γραμματεία μέχρι το απόγευμα για να πάρετε τα βιβλία σας, άντε βραδάκι. 8-9, αλλά όχι παραπέρα. Χαράλαμπος Μεχτερίδης, Ανέστης Τεκελίδης, Μαρία Κατσίμπρα, Σωτήρης Μαρκαδάς μάλλον φαντάζομαι, και Ελένη Θέμελη. Τα ονόματά σας βρίσκονται ήδη στη γραμματεία μαζί με τα βιβλία σας. Καλοδιάβαστα να είναι.

0: Ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες και κυρίως και για τις εικόνες σε αυτό το υπέροχο φθινοπορεινό, πρώιμο φθινοπορεινό τοπίο που ακόμα είναι πράσινο βέβαια και έστειλε πριν λίγο η Φίβη και τις βροχές που έχετε στείλει που είναι αναζωογονητικές και είναι απόλυτα χρήσιμες αυτή τη στιγμή και όλα τα υπόλοιπα που λέτε στα μηνύματά σας σε ένα πρωινό που είναι λίγο πιο κοντά στην προσαρμογή και λιγότερο στα καλοκαίρια που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Έγραψε ένα ωραίο κομμάτι χθες βράδυ ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης με αφορμή τις εκλογές στη Γερμανία. Θα σας το διαβάσω. Αν κάτι δείχνουν, λέει, οι εκλογές στα κρατήδια της Γερμανίας είναι ότι ζούμε σε ένα κόσμο όλο και περισσότερα πολιτικά και κοινωνικά πολλωμένο. Η επελάβνουσα επιθετική ακροδεξιά τείνει να κερδίζει κατά κράτος τη συντηρητική δεξιά, η οποία προηγουμένως έχει υιοθετήσει μεγάλο μέρος της ακροδεξιάς ατζέντας, ενώ η σοσιαλδημοκρατία είτε διασώζεται σε πιο ριζοσπαστικές προοδευτικές εκδοχές της, Ισπανία, είτε ιτάται και αφήνει ζωτικό χώρο σε δυνάμεις που δεν είναι πάντοτε οι ίδιες, αλλά λένε κάτι καινούριο στους ανθρώπους, όπως η νίκη της Λίνκε στο Βερολίνο. Η σύγκληση, λέει ο Γιάννης, των mainstream πολιτικών δυνάμεων σε πολιτικές που θεμελιώνουν τη θεμελιώδη διάκριση αριστερά-δεξιά και αδυνατούν να ακούσουν τις κοινωνικές δυσφορίες, αυτό που κάποτε η Σαντάλ Μουφ ονόμασε δημοκρατικό παράδοξο, αφήνει χώρο για νέα και πιο ριζοσπαστικά πολιτικά προγράμματα. Προσοχή όμως, δεν πρόκειται για το ορθολογικό κέντρο που χάνεται σε όφελος των άκρων, διότι η διεθνής της ακροδεξιάς δεν είναι απλώς ένα από τα δύο άκρα, αλλά μια αυτοτελής δύναμη υπονόμευσης της φιλελεύθερης πλουραλιστικής δημοκρατίας μας. Και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς αστερίσκους και ανιστορικούς συμψηφισμούς. Αυτά λέει ο Γιάννης και νομίζω ότι το περιγράφει εξαιρετικά όλο αυτό.
1: Okay. Video killed the hurricane star.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα του Άρη που έχει ενδιαφέρον. Για να πω λέει και ένα καλό λόγο, κάνει σπουδαία δουλειά για την πόλη μας, γι' αυτό και σε ακούω ανελπώς καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Μακάρι να είχαμε ένα δήμαρχο σαν και εσένα, αλλά όπως έχεις δηλώσει δεν πρόκειται να το κάνεις. Εκτιμώ λέει πολύ ότι δεν με έχεις μπλοκάρει με τόσα αρνητικά που σου έχω γράψει. Βρε Άρη μου καλέ. Να μπλοκάρω την κριτική, να σου πω κάτι. Τα καλά λόγια είναι ωραίο πράγμα. Από την κριτική όμως μαθαίνει ο άνθρωπος να διορθώνεται. Το ξέρεις, το καταλαβαίνεις απόλυτα. Όταν είναι καλόπιστη κριτική, γιατί υπάρχουν στις τελευταίες μέρες υπάρχει μια απίστευτη ανθρωποφαγία. Έχω μπλοκάρει στον τοίχο μου καμιά εκατοσταριά ανθρώπους οι οποίοι είναι φασίστες κανονικοί. Δηλαδή, το φασισμό δεν τον αντέχω, να σου πω τη μαύρη αλήθεια. Όπως και τη διαστρέβλωση της αλήθειας. Κατά τα άλλα, ναι, δεν θα γινόμουν ποτέ δήμαρχος. Θα γινόμουν δήμαρχος, όμως δεν έκανα αυτή τη δουλειά. Δεν συμβιβάζονται αυτά τα δύο πράγματα. Νομίζω. Το έχω πει από δεκαετίες. Το έχω πει στον εαυτό μου πρώτα, δηλαδή. Με τον εαυτό σου πρέπει να τα βρεις πρώτα και μετά να τα πεις και δημόσια. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στον Άρη.

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, θα υπάρξουν και πέρα από τα όσους έχουν εισιτήρια από χθες για τη Λυσιστράτη, που θα επαναληφθεί απόψε αν όλα πάνε καλά και δεν ρίχνει καρεκλοπόδρα, γιατί είναι πια και ο καιρός περίεργος σήμερα. Θα υπάρχουν και καινούργια εισιτήρια για όσους θέλουν να τη δουν και δεν ήταν χθες εκεί. Μόλις το πληροφορήθηκα και σας το λέω. Stop.

Λοιπόν, να πω, όλη αυτή η ιστορία με το γιατί κουλέ μου προκαλεί ανατριχίλα, να σου πω τη μαύρη αλήθεια, ότι δηλαδή ακόμα και ως πρόθεση υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιείται ένας τόπος μαρτυρίου, γιατί τόπος μαρτυρίου είναι το γιατί κουλέ, για κοινωνικές εκδηλώσεις τύπου αυτές που ξέρουμε, τις κοσμικές, τους γάμους, τις βαπτίσεις και τα υπόλοιπα και τα πάρτι. Ανατριχιάζω στην ιδέα.

Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσω για τα SMS και τα μηνύματα στο Viber. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτές τις σκληρές εποχές που βαδίζουμε, τις απρόσωπες και τις άγριες, το μόνο που μένει είναι η αγάπη των ανθρώπων, η κατανόηση, ο σεβασμός και το συναίσθημα το οποίο οφείλει να εκφράζεται. Οφείλεις να νοιάζεσαι, να το δείχνεις ότι νοιάζεσαι, όχι να νοιάζεσαι με το μυαλό σου, να λες εγώ εδώ είμαι, να είσαι στην πράξη εδώ, σε όλους όσους είναι δίπλα σου, σε όλους όσους το έχουν ανάγκη, να μην χάσουμε αυτή την ανθρωπιά που ήταν χαρακτηριστικό τουλάχιστον σε πολλές γενιές και οφείλει να είναι και στο μέλλον, γιατί μόνον έτσι με αυτή την ανθρωπιά προχωρά ο κόσμος. Αναστασία Γρηγοριάδου. Σε λίγο εδώ, Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο από τις 9.30, η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε τον ήχο. Καλημέρα να έχετε.

0: θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
2: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει,
2: το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
2: Από τις 2 Οκτωβρίου
1: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 22 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς και η Ζωγραφιά. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1971 η κηδεία του Σεφέρη μετατρέπεται σε διαδήλωση κατά της Χούντας. Το γνωστό μελοποιημένο ποίημά του «Η Άρνηση» τραγουδήθηκε από το πλήθος σαν ύμνος αντίστασης. Το 1951 γεννήθηκε ο David Coverdale, Άγγλος τραγουδιστής, γνωστός για τις εμφανίσεις τους με τους Deep Purple και White Snake. 68 ετών γίνεται σήμερα ο σπουδαίος Nick Cave, Αυστραλός τραγουδιστής, μουσικός και στιχουργός. Η μουσική και οι στίχοι του Cave διακρίνονται για τη συναισθηματική του ένταση. Το έργο του κατακλείζεται από λυρικές αιμονές γύρω από τη θρησκεία, την αγάπη, τη βία και την προδοσία και το θάνατο. Συχνά αποκαλείται ο πρίγκιπας στους σκότους. Το 1958 ήρθε στη ζωή ο Ιταλός τενόρος Ανδρέα Μποτσέλη. Η Σελίν Ντιόν είπε για τον ίδιο πως ο Θεός, αν ήταν καλλιτέχνης, θα είχε τη φωνή του Μποτσέλη. Ο David Foster, καλλιτεχνικός παραγωγός, συχνά περιγράφει τη φωνή του Μποτσέλη ως την πιο όμορφη στον κόσμο. Έχασε την όρασή του όταν στην ηλικία των 12 δέχτηκε ένα χτύπημα με την μπάλα που προκάλεσε εγκεφαλική αιμορραγία. Την ίδια χρονιά ήρθε στη ζωή η Joan Jett, μία από τις πιο επιδραστικές γυναίκες στην ιστορία της ροκ μουσικής. Το τραγούδι της I Love Rock and Roll έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Το 1991 βεβαίωσε ο Γιάννης Νεγρεπόντης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, πεζογράφους, σατυρικούς συγγραφείς και στιχουργούς της μεταπολεμικής γενιάς. Το 1999 έφυγε από τη ζωή ο George C. Scott, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός για την ταινία Πάτον, ο θρύλος της Νορμανδίας. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε.

0: Εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, ένα ακόμα πρωινό που είμαστε παρέα μαζί και η σημερινή εκπομπή, στην οποία τον ήχο φροντίζει η Αγγελική Μπρέλου, είναι ήδη στην κονσόλα του ήχου. Βλέπω ήδη και τον αγαπημένο συνάδελφο, τον Γιώργο Καλετζίδη, που πέρασε για ένα χαιρετισμό. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου. Η σημερινή καλεσμένη μας όμως, που είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε στο ραδιόφωνο, όχι για άλλα θέματα που τόσο συχνά και τόσα χρόνια έχουμε κάνει τόσες πολλές συνεντεύξεις για θέματα επιστημονικά και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, και έχουμε επίσης πάρα πολλές φορές και πολλά χρόνια συνεργαστεί και σε μία σειρά πρωτοποριακών δράσεων για την πόλη αλλά και την χώρα όλη, με τις ξεναγήσεις και τις περιηγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας αγοράς. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για αρχαιολογικά θέματα. Θα μιλήσουμε όμως με την πολυξένη Βελένη, με την Τζένι Βελένη, για ένα μυθιστόρημά της. Ήρθε η ώρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα, Αναστασία. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές που μ' ακούνε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε να μιλήσουμε και να περπατήσουμε με αυτό το ζαρκάδι και τη ζωή του, που ξεκινά το ζαρκάδι του Ολύμπου, το μυθιστόρημα της πολυξένης Βελένη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και αυτό το ζαρκάδι περπάτησε πάρα πολύ στο χώρο και το χρόνο. Νομίζω ότι μας δίνει την υπέροχη επίσης ευκαιρία αυτό το μυθιστόρημα να ακούσουμε σήμερα μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια, τα παραδοσιακά της Ανατολικής Θράκης. Και λέω να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι και θα αρχίσει το νήμα της κουβέντας αμέσως μετά.

0: Η πολυξενή Βελένη γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε αρχαιολογία και θέατρο στη Θεσσαλονίκη, υποκριτική στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας, πρακτική και θεωρία του θεάτρου στο Παρίσι. Ήταν για 12 χρόνια, από το 2006 έως το 2018, διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ανέσκαψε σε αρχαιολογικούς χώρους της Θεσσαλονίκης, καθώς και της Κεντρικής και Βυτικής Μακεδονίας. Έγραψε 8 αρχαιολογικές μονογραφίες και πολλά άρθρα σε περιοδικά. Επιμελήθηκε 80 αρχαιολογικές εκδόσεις. Οργάνωσε περί τα 85 συνέδρια και πάνω από 150 αρχαιολογικές εκθέσεις. Έκανε εκπομπές στο ραδιόφωνο, εδώ, στο δικό μας ραδιόφωνο, τον 958. Ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής. Έγραψε αρχαιολογικά σενάρια για την τηλεόραση, επιφυλίδες σε εφημερίδες, στίχους για τραγούδια. Θα ακούσουμε σε λίγο θεατρικά έργα. Δημοσίευσε 3 ποιητικές συλλογές και 1 συλλογή αρθρωτών διηγημάτων. Έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεία για τη συνεισφορά της στον πολιτισμό και είναι επίτιμη διδάκτορα της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Διδάσκει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από το 2018 έως το 2023 ήταν Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού. Όλα αυτά έως τώρα. Τώρα, εδώ στα χέρια μου κρατώ το μυθιστόρημα της Πολυξένης Βελένη, το Ζαρκάδι του Ολύμπου, κυκλοφορία από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και σας διαβάζω την αρχή. Η καθυστερημένη άνοιξη εκείνης της χρονιάς δεν προμήνει αυτό που θα ακολουθούσε. Μπορεί και να προοικονομούσε με την αναστάτωσή της στα ερευόδη μελούμενα. Το κρύο άργησε να φύγει. Οι αμυγδαλιές ξεγελάστηκαν, άνθησαν και ένα ξαφνικό χιόνι τις ευνηδίασε, τις πάγωσε, εμπόδισε τη μαγική επικονίαση, καταδικάζοντάς τες να μείνουν άκαρπες ή με ζούφια τα άλλοτε σφριγγυλά τους τσάγαλα. Τα φυτά πεισματικά κρατούσαν τα μπουμπούκια τους κρυμμένα, το χορτάρι δεν τολμούσε να σκάσει μύτη, το χώμα ραγαδιασμένο από την παγωνιά ήταν ξερό στήρο. Η φύση αυτάρες και εγωκεντρική, επίμονη χώρα τα τζου και αμετανόητη ισχυρογνώμων, κρατούσε τα μυστικά της για πάρτι της. Δεν καταλάβαινε από ανθρώπινα τερτύπια ούτε από τις πολιτικές διενέξεις που είχαν ξεκινήσει 5-6 χρόνια πριν. Ακολουθούσε, έστω και αργοπορημένα, φιλάρεσκα, ανεξάρτητα, αυτόβουλα, χωρίς σταματημό, το δικό της κύκλο, γυρνούσε τα γρανάζια των ημερών, των μηνών και των εποχών, στον αένα ο κύκλο της αναγέννησης, της φθοράς και ξανά της αναγέννησης των ειδών της και άντε πάλι από την αρχή, σταθερά και αδιάκοπα. Κάπου εκεί, στο 1909, ήταν η χρονιά που ξεκίνησαν πολλά. Η ιστορία άρχισε να παίρνει καινούρια φυσιογνωμία και ο κόσμος να αλλάζει. Για τα Βαλκάνια, αλλά και για τον Κωνσταντή. Αυτή είναι η αρχή του μυθιστορήματος. Και μας πάει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
1: Του 20ου.
0: Του 20ου. Και είμαστε σε ποιον τόπο?
1: Είμαστε στη Ρεδεστό της Ανατολικής Θράκης. Εκεί ξεκινάει η ιστορία με την οικογένεια του Κωνσταντή. Του Κωνσταντή Αβραάμ. Και ο Κωνσταντής είναι ο παραγωγός. Έχει δικά του αμπέλια και δική του παραγωγή κρασιού.
0: Ήταν μια σχολεία που ήταν για αυτήν φημισμένη και προϊόντα φημισμένα.
1: Η Ρεδεστός είναι φημισμένη για τα πολύ καλά της αμπέλια και για τα πολύ καλά της κρασιά, ακόμη και σήμερα. Το Τεκίρντακ είναι η Ρεδεστός σήμερα. Το λέω μέσα στο μυθιστόρημα, τι βοηθούσε τόσο πολύ στο να γίνουν έτσι πολύ γευστικά τα φύλλα.
0: Λες με πάρα πολύ ωραίες περιγραφές, τόσο ολοζώντανες και ζουμερές, που είναι σαν να βλέπεις τα αμπέλια και τα σταφύλια να φουσκώνουν και να γεμίζουν χυμούς.
1: Ναι, ναι. Γιατί βοηθούσε πάρα πολύ το κλίμα και η γεωγραφική θέση της Ρεδεστού, που πίσω της είχε μια πολύ μαλακή πλαγιά και έχει ακόμη, αρκετά προστατευμένη από τους ανέμους, αλλά αρκετά προστατευμένη και με αέριδες οι οποίοι μείωναν την υψηλή θερμοκρασία. Και αυτό είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ισορροπία στο να γίνουν τα σταφύλια πάρα πολύ εύσαρκα, ζουμερά και πολύ παραγωγικά σε ό,τι αφορά το κρασί.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο τόπος του Κωνσταντή, όχι όμως μόνο του Κωνσταντή, και ενός κοριτσιού που ακούει στο όνομα
1: Φιλιό. Η Φιλιό είναι η εγγονή του Κωνσταντή.
0: Έτσι. Ρεδεστός, Θεσσαλονίκη, Όλυμπος, Κατερίνη, Ρεδεστός, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Νέα Υόρκη. Όσοι δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, κρατήστε το όνομα Αβραάμ που σας είπε η Τζένι Βελένη. Δεν θα αποκαλύψω εγώ το τέλος, αλλά στο τέλος θα καταλάβετε γιατί σας είπα να το σημειώσετε το όνομα αυτό, γιατί μια πολύ συγκινητική αποκάλυψη του τέλους θα αφορά και αυτό το όνομα.
1: Γίνεται μια πολύ μεγάλη ανατροπή με αυτό το όνομα στο τέλος. Ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντής μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι...
1: Τουρκία. Είναι ακριβώς. Οθωμανική αυτοκρατορία. Mm-hmm. Όμως μεγαλώνει με πάρα πολύ καλό τρόπο. Δηλαδή συμβιώνουν... Πάρα πολύ καλά.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος του φίλος, ο καρδιακός
1: Είναι ο, ένας Τούρκος αγάς, ο οποίος είναι μαζί από παιδιά, μεγαλώνουν μαζί, παρά τις αντιρρήσεις του δικού του πατέρα, mm-hmm. Ο οποίος λίγο δεν εγκρίνει τόσο πολύ αυτή τη φίλη. Αυτοί οι δυο είναι κολλητοί φίλοι, σε τέτοιο βαθμό που μοιράζονται την ίδια γυναίκα κάποια στιγμή. Στη συνέχεια ο Κωνσταντής την παραχωρεί στον Τούρκο φίλο του. Ο Τούρκος φίλος του ποτέ δεν θα αποκτήσει παιδιά, θα πεθάνει σχετικά νέος και θα κληροδοτήσει στον μικρό γιο του Κωνσταντή την περιουσία του που ήταν ένα λευκό άλογο.
0: Λοιπόν, πώς ξεκίνησε και πότε ξεκίνησε η συγγραφή αυτού του μυθιστορήματος?
1: Αυτό το μυθιστόρημα υπήρχε μέσα μου πολλά χρόνια και το δούλευα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ήθελα κυρίως μέσα από αυτή την ιστορία της οικογένειας να δώσω το πανόραμα της ιστορίας του 20ου αιώνα, στο οποίο εγώ η ίδια είχα αρκετά κενά. Δεν γνώριζα καλά την ιστορία του 20ου αιώνα, όπως και δεν τη γνωρίζουμε την ιστορία του 20ου αιώνα.
0: Και όπως είναι πολύ πιθανό να μην τη γνωρίζουν και αναγνώστες του βιβλίου, οι οποίοι μπορεί να είναι ή μεγαλύτερες ή μικρότερες ηλικίας, ναι. Και να μην ξέρουν όλη αυτή την πορεία.
1: Γιατί έχουμε ταμπού με την ιστορία του 20ου αιώνα εμείς. Μας έχουν συμβεί δύο μεγάλοι πόλεμοι, και ένας εμφύλιος
0: που χαράκωσε τις ψυχές πολλών ανθρώπων.
1: Μας χαράκωσε πραγματικά, και υπάρχουν θέματα ακόμη ανοιχτά τα οποία δεν τα έχουμε συζητήσει ούτε με ψυχραιμία, αλλά ούτε και με καθαρή καρδιά.
0: Και εδώ κουβεντιάζονται και θέματα δύσκολα. Δηλαδή αυτό που πολλές φορές λέγανε οι παλιοί. Και εγώ, επειδή είμαι μεγαλωμένη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε ένα αριστερό περιβάλλον, πάντα μάθαινα όταν ήμουν μικρή ότι πληγές είχαν και οι δυο πλευρές.
1: Ακριβώς.
0: Και ναι. Αυτό δεν το πολύ συζητάμε, ίσως για πάρα πολλούς λόγους τέλος πάντων, αλλά στο βιβλίο αυτό κάνω μια μεγάλη προσπάθεια να μην κάνω spoiler αυτό που λένε, γιατί το Ζαρκάδι του Ολύμπου είναι και μια συναρπαστική ιστορία που, αν αρχίσω, δηλαδή μου ήρθα να πω πριν από λίγο το όνομα της γυναίκας με την οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, φεύγοντας πολύ νέος, ο καλύτερος φίλος του Κωνσταντή. Δεν το είπα. Ήμουνα δηλαδή στην άκρη του στόματος να το πω, αλλά δεν πρέπει να σας τα πω, γιατί αν ξεκινήσετε να το διαβάζετε, είναι τόσο συναρπαστική ιστορία που είναι κρίμα να σας χαλάσω την πορεία της ανακάλυψης και το βίωμα του να παρακολουθείτε όλη αυτή την ιστορία. Ωραία, λοιπόν, το ένα κίνητρο ήταν η ιστορία.
1: Η ιστορία ήταν. Επειδή ως αρχαιολόγος έχω πάρα πολύ παιδευτεί πάνω σε θέματα ιστορίας και πάνω σε θέματα της ιστορίας της Βόρειας Ελλάδας κυρίως, mm-hmm. γιατί εγώ σε αυτήν έχω μεγαλώσει, εδώ έχω σπουδάσει, εδώ έχω ειδικευτεί.
0: Όπως και Φιλιό.
1: Όπως και Φιλιό, ναι. Είδα ότι υπήρχαν πράγματα τα οποία ήθελα πάρα πολύ να πω και σε σχέση και με τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι γιορτάζαμε και γιορτάζουμε πάρα πολύ την επέτειο της Σμύρνης και της Μικρασιατικής καταστροφής το 2021, για παράδειγμα, που ήταν τα 100 χρόνια, και καλά κάνουμε και το γιορτάζουμε. Μεγάλος πόνος είναι η καταστροφή της Σμύρνης, αλλά δεν γιορτάσαμε καθόλου το 2023 την ανταλλαγή πληθυσμών με τους θρακικούς πληθυσμούς από τη Θράκη. Από εκεί μετακινήθηκαν 600.000 άνθρωποι και δεν μετακινήθηκαν αυτοβούλως, μετακινήθηκαν, τους υποχρέωσαν υποχρεωτικά. Αυτό επίσης είναι μια μαύρη επέτειος, την οποία την αφήνουμε και περνάει έτσι, δεν ξέρω γιατί. Και έτσι ξεκίνησα να το γράφω αυτό το μυθιστόρημα μέσα στον εγκλεισμό του 20-20-20. Τότε βρήκα και κάποια Σαββατοκύριακα.
0: Και φτάνει μέχρι τον εγκλεισμό το μυθιστόρημα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: φτάνει.
0: Ενώ στην ουσία η περιγραφή των ιστορικών περιόδων αναλυτικά φτάνει μέχρι τη μεταπολίτευση, στα τελευταία, στο τέλος του βιβλίου, περνώντας τα ενδιάμεσα χρόνια, εκτυλίσσεται η υπόθεση πια στην περίοδο αυτή του εγκλεισμού. Και είναι και πολύ ωραίο το έβριμα, γιατί στην περίοδο του εγκλεισμού ήταν πολύ δύσκολο να συναντηθούν οι άνθρωποι. Κλείνει πολύ ωραία με το έβριμα της ανταλλαγής. Πάλι δεν θα προδώσω email στα οποία εκείνη την εποχή αυτό κάναμε.
1: Ναι, γράφαμε στα mail.
0: Αυτό, και επικοινωνούσαμε από μακριά με τους ανθρώπους.
1: Ουσιαστικά αυτός ο εγκλεισμός δίνει το καταλυτικό μυστικό αυτής της οικογένειας,
0: ναι,
1: εν τέλει.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια αποκάλυψη για τη φιλιό όλο,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως και μια ανακούφιση, έτσι. Δεν ξέρει κανείς το τέλος, δεν το μαθαίνει τι συμβαίνει, το αφήνει στον αναγνώστη να το υποθέσει πώς θα εξελίχθηκαν τα πράγματα.
0: Λοιπόν, κάποιοι τώρα μπορεί να άκουσαν για τη Ρεδεστό, να άκουσαν για την Ανατολική Θράκη, να άκουσαν για τους 600.000 ανθρώπους που δεν είναι αριθμοί αλλά είναι ζωές, τα ξεριζώματα. Τι έγινε τότε, η ανταλλαγή, και τι ήταν η ανταλλαγή?
1: Οι φασαρίες ξεκίνησαν από το 1909 και γι' αυτό και το βιβλίο ξεκινάει από το 1909. Mm-hmm. Τότε πρωτοεμφανίστηκαν οι πρώτες, τότε έχουμε το κίνημα με τον Κεμάλ Ατατούρκ ουσιαστικά. Mm-hmm. Τότε συγκροτείται αυτή η ομάδα γύρω από τον Κεμάλ Ατατούρκ και αρχίζουν να θέλουν να κτίσουν μια καινούργια Τουρκία πια, όχι.
0: Καθαρή
1: Τουρκία.
0: Χώρα, ναι, έτσι, καθαρή εντός εισαγωγικών, εννοούν, όχι με άλλους πληθυσμούς.
1: Όχι με άλλους πληθυσμούς. Ούτως ή άλλως η Οθωμανική
0: Αυτοκρατορία. Τα εθνικά κράτη.
1: Ναι, ακριβώς. Τα εθνικά κράτη 50 χρόνια πριν είχαν προηγηθεί και είχαν συγκροτηθεί, ή 100 χρόνια πριν είχαν συγκροτηθεί στην Ευρώπη. Ήταν η εποχή αυτή που ήθελε να δημιουργούνται εθνικά κράτη, γι' αυτό και μας υποστήριξαν και τόσο πολύ και οι μεγάλες δυνάμεις του να δημιουργήσουμε και εμείς το δικό μας εθνικό κράτος το 1821. Και βέβαια μετά συνεχίστηκε όλο αυτό, όλη αυτή η προσπάθεια να δημιουργήσει ο καθένας τη δική του ταυτότητα, το κράτος με τη δική του ταυτότητα. Ξεκινούν λοιπόν αυτές οι μεγάλες φασαρίες, οι οποίες ξεκινούν με απεινείς διώξεις των πληθυσμών. Και ενώ μέχρι τότε ζούσε ο πληθυσμός στην Ανατολική Θράκη με πολύ μεγάλη ομόνοια και αρμονία και συμβίωναν πολύ καλά. Ειρηνικά, Τούρκοι, Έλληνες, Αρμένοι, Εβραίοι, όλοι εκεί πέρα ήταν, στην Ρεδεστό τουλάχιστον, όπως και στη Θεσσαλονίκη ήταν ένας ανάκατος πληθυσμός.
0: Όπως και στη Σμύρνη.
1: Και στη Σμύρνη δεν υπήρχαν προβλήματα. Άλλωστε οι Οθωμανοί προς το τέλος της αυτοκρατορίας είχαν δώσει διευκολύνσεις σε αυτούς τους ξένους εισαγωγικά υπηκόους τους. Αν θα θυμηθούμε τη συμφωνία του Τανζιμάτα, ας πούμε, που έδινε δικαίωμα να αναπτύξουν επιχειρήσεις, και ουσιαστικά όλη και η επιχειρηματικότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πέρασε στα χέρια των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Εβραίων. Και να πούμε τώρα και εδώ ότι αυτοί κράτησαν και την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα τελευταία 50 χρόνια τουλάχιστον, οι τρεις μεγάλες πόλεις.
0: Οικονομικά.
1: Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες αυτών των τριών που προείπαμε, και στην Κωνσταντινούπολη, στην Θεσσαλονίκη και στη Σμύρνη. Αυτές οι τρεις πόλεις αντέξανε μέχρι το τέλος και μετά διαλύθηκε η
0: Και δεν μιλάμε για εσωτερικές κινήσεις επιχειρηματικές εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μιλάμε για εξαγωγές στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς,
0: για επικοινωνία δηλαδή.
1: Για πολύ. Ουσιαστικά και οι Έλληνες της περιοχής αυτής, εκεί όλης της Θράκης, κρατούσαν όλη και τη βιοτεχνική και τη βιομηχανική παραγωγή. Δηλαδή παρήγαγαν υφάσματα, παρήγαγαν όπλα, φέσια, ό,τι θέλετε μπορείτε να φανταστείτε. Τα περιγράφω μέσα. Έτσι. Τα επαγγέλματα.
0: Τα επαγγέλματα νομίζω πως έχω σημειωμένη τη σελίδα, γιατί μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Για να πάω, νομίζω,
1: γιατί
0: εκεί είναι σελίδα 32. Για να δω αν το έχω σημειωμένο σωστά. Λοιπόν, και λέει απίστευτα επαγγέλματα, απάκρις άκρη στη Βαλκανική, όπως λέει. Στην τεχνία των γουναράδων μοίραζε τον πλούτο της απλόχερα με τους κυμπάριδες εμπόρους τους. Και εδώ θα καταλάβετε και από τα επαγγέλματα επίθετα που τα ξέρετε σήμερα και που σημαίνουν κάποιο επάγγελμα. Οι κουιμτσίδες ήταν πραγματικοί καλλιτέχνες, τεχνίτες χρυσοχώοι, λεπτεπίλεπτων κοσμημάτων έργων τέχνης. Οι ράφτες ήξεραν με μοναδικό τρόπο την τέχνη τους, το ίδιο και οι αλευράδες, οι βαρελοποιοί, οι παντοπόλες, οι μιλονάδες, οι επιπλοποιοί, οι ξυλέμποροι, οι υποδηματοποιοί, οι καζάζιδες, οι μεταξουργοί, οι καζαντζίδες, χαλκουργοί περίφημισμένοι ήταν στα πέρατα του κόσμου, οι δουλγέριδες, τεχνίτες της πέτρας έμπειροι και ακριβοί, οι ψωμάδες, οι παπουτσίδες, οι μουμτζίδες, επιδέξιοι κυροποιοί, οι μπαξεβάνιδες, οι ταχταντζίδες, με άλλα λόγια οι ξυλέμποροι, είχαν στα χέρια τους όλο το εμπόριο ξυλίας, μπογιατζίδες, τουφεξίδες που έφτιαχναν τα καλύτερα όπλα, οι ακτάριδες, επιτίδιοι πολιτές απικιακών και τουτουτζίδες, αραμπατζίδες, άξι αμαξοποιοί, οι ουτζίδες, κανείς δεν πουλούσε καλύτερα άλευρα από αυτούς σε όλα τα Βαλκάνια. Και σκεφτόμουν καθώς το διάβαζα αυτό, πέρα από το ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή μιας κοινωνίας,
1: ναι,
0: ανθρώπινης
1: και μιας οικονομίας.
0: Και μιας οικονομίας. Ναι. Ότι ακούμε καμιά φορά αυτές τις λέξεις επίθετα.
1: Ναι, ο δουλγέρης, ο κουιμτζής, είναι επίθετα πια.
0: Ναι. Έγιναν επίθετα τα επαγγελματά τους.
1: Ναι, όλοι αυτοί λοιπόν ήταν
0: Έλληνες. Μια
1: ανθούσα οικονομία στην Αδριανούπολη, όχι μόνο στη Ρεβεστό, σε όλες τις πόλεις που ανθούσαν. Είχε πάρα πολλές ακμάζουσες πόλεις η Θράκη. Όχι μόνο η Ανατολική, η Δυτική και ολόκληρη η Θράκη. Mm-hmm. Η Θράκη είναι μια γεωγραφική περιφέρεια της αρχαιότητας που περιλαμβάνεται σήμερα, που μοιράζεται σήμερα σε τρεις χώρες. Στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Για να δώσουμε και τα όρια, τα γεωγραφικά της αρχαιότητας, της αρχαίας Θράκης, ας πούμε. Εντάξει?
0: Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα όταν μιλάς με μια ιστορικό και αρχαιολόγο, έτσι. Γιατί ξέρει να σου εντοπίσει και να σου περιγράψει και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στο να αποκτήσεις μια αντίληψη του τι συμβαίνει. Ζούνε λοιπόν εκεί.
1: Ζουν εκεί και δραστηριοποιούνται πάρα πολύ. Αυτό τα επαγγέλματα δεν περιγράφονται τυχαία σε αυτή τη σελίδα, την 32. Περιγράφονται γιατί αργότερα αυτοί όλοι οι πρόσφυγες θα μετακινηθούν προς την Ελλάδα όταν θα προσαρτηθούν τα εδάφη, mm-hmm, και θα γίνουν οι νέες χώρες. Και θα έρθουν σε σύγκρουση με τους εδώ εμπόρους, με τους εδώ κατασκευαστές όλων αυτών των πραγμάτων ειδών και των ειδών, που είναι οι Εβραίοι. Mm. Και από εκεί προκύπτει, αρχίζει μια τεράστια αντιδικία. Όταν φτάνουν το 23 οι πρόσφυγες εδώ, 23-24, στην περίοδο του Μεσοπολέμου, έχουμε μια πολύ μεγάλη αντίθεση μεταξύ των προσφύγων και των εδώ Εβραίων, που ήταν εγκατεστημένοι εδώ από το 1492, που τους έδιωξε ο Φερδινάδος και η Ισαβέλα, και έγιναν αποδεκτοί από το Οθωμανικό κράτος να εγκατασταθούν εδώ, που ζούσαν 500 χρόνια και αυτοί. Βέβαια. Εδώ πέρα. Αυτοί κρατούσαν εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ενία του εμπορίου και πολλών από τα επαγγέλματα που αυτών είπαμε. Ναι. Mm. Επομένως δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ τους, που οδήγησε σε κάποια πράγματα, οδήγησε σε ακραία πράγματα.
0: Ναι. Αναφέρονται αυτά τα ακραία πράγματα και εδώ τώρα, εντάξει, θα κάνω ας πούμε ένα μικρό spoiler και θα πω ότι ο Κωνσταντής δεν είναι μόνος του, έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό,
1: ναι,
0: και εκεί φαίνεται όταν αυτή η σύγκρουση μπορεί να είναι απλώς μια, ας το πούμε έτσι, εμπορική σύγκρουση ή αναλόγως και με το ήθος των ανθρώπων
1: και συμφερόντων,
0: ναι, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι ο Κωνσταντής, παρόλο που βιώνει και αυτός όπως και ο αδελφός του μια έτσι δυσκολία προσαρμογής στο περιβάλλον, ο ίδιος έχει ένα ήθος δημοκρατικό υψηλό. Και έτσι δεν κάνει αυτό που κάνει ο αδελφός του, γιατί περιγράφεται στο βιβλίο μία από τις πιο μαύρες, πολλές μαύρες σελίδες της ιστορίας της πόλης και μία από αυτές είναι η ομάδα
1: των τρία εψιλετών,
0: τα τρία εψιλον, και οι καταστροφές και οι επιθέσεις και τα εγκλήματα που έκαναν σε βάρος Εβραίων πολιτών της πόλης. Ο Κωνσταντής σε όλη την πορεία, γιατί τον βλέπουμε από σε βάρος Εβραίων πολιτών της πόλης, ο Κωνσταντής σε όλη την πορεία, γιατί τον βλέπουμε από νεογέννητο μωρό, που γεννήθηκε με μία απόσταση από τα δύο

0: Με κάποια διαφορά από τα δύο μεγάλα.
1: Γιατί μεσολάβησε ένα κοριτσάκι αυτό, που πέθανε.
0: Που χάθηκε. Και αυτός λοιπόν, ο Αλκιβιάδης, που δεν πήρε όνομα παππού, είχαν δοθεί τα άλλα τα ονόματα των παππούδων στα δύο πρώτα αγόρια, πήρε ένα αρχαιοελληνικό όνομα.
1: Επειδή ο Κωνσταντής είχε μεγάλη μανία να διαβάζει Θουκυδίδη, με αυτόν ξυπνούσε, με αυτόν κοιμότανε, και θαύμαζε τον Αλκιβιάδη, όλο αυτό τον χαρακτήρα, τον εκρηκτικό του Αλκιβιάδη, και περίπου το παιδί του είχε έναν τέτοιο εκρηκτικό χαρακτήρα. Ήταν ένα μικρό θηριάκι, πολύ άταυτο πλάσμα, το οποίο ο ίδιο, μολονότι ότι ήταν αυστηρός πατέρας, δεν μπορούσε να το χαλιναγωγήσει.
0: Να το κάνει ζάφτη.
1: Να το κάνει ζάφτη, ναι.
0: Λοιπόν, και εμείς παρακολουθούμε τη ζωή του Αλκιβιάδη από μια σταλιά μωρό με το που γεννήθηκε, που ήταν η χαρά της μάνας του.
1: Ναι, γιατί το μεγάλωσε σαν κορίτσι κοντά της, έχοντας του δίπλα στην κουζίνα να μαγειρεύει, να φτιάχνει γλυκά, να φτιάχνει φαγητά, γιατί της έλειψε το κοριτσάκι που δεν είχε και που της πέθανε λίγα χρόνια πριν. Οπότε
0: και τον... που μόνο αυτή θρύνησε στην οικογένεια τόσο πολύ.
1: Και που μόνο αυτή θρύνησε, γιατί ο Κωνσταντής δεν ήθελε να ξέρει τίποτα για γυναίκα, για κορίτσια. Δεν τον ενδιέφεραν καθόλου, όπως και πάρα πολλούς εκείνης της εποχής, έτσι. Τα κορίτσια τα θεωρούσαν ένα βάρος, δεν τα θεωρούσαν ότι ήταν χαρά στην οικογένεια.
0: Νομίζω ότι όλα αυτά, τα οποία είναι κοινωνικές συνθήκες, σήμερα κάποιος θα έλεγε να αυτή είναι μια πατριαρχική οικογένεια, ήταν όντως μια πατριαρχική οικογένεια, όλα αυτά έχουν, ενώ είναι... δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρεξήγησης ή γκρίζα ζώνης. Ό,τι θεωρείται άσχημο είναι άσχημο. Η βιαιότητα, ας πούμε, στην αντιμετώπιση και, και η βίαιη πειθαρχία δεν δικαιολογείται πουθενά στο βιβλίο. Νομίζω ότι το βιβλίο και όλη η πορεία της ιστορίας όπως εξελίσσεται έχει πολύ βαθιά ανθρώπινη κατανόηση.
1: Ναι, νομίζω και εγώ στόχευα σε αυτό. Ήθελα οι χαρακτήρες να έχουν κάποια χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα να εξελίσσονται κιόλας, όπως είμαστε όλοι άνθρωποι. Δηλαδή όλοι έχουμε, γεννιόμαστε ή αποκτούμε κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά στο μεγάλο μάθος.
0: Το σκοτάδι μας και το φως μας.
1: Το σκοτάδι μας και το φως μας, αλλά πάντοτε θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να εξελισσόμαστε. Αυτό
0: και
1: ήθελα να δείξω.
0: Δεν θα δικαιολογήσουμε ποτέ το σκοτάδι, αλλά θα το εξηγήσουμε. Άλλο να το δικαιολογήσουμε και άλλο να το εξηγήσουμε στις συνθήκες και να δούμε και την εξέλιξη κάποιων ανθρώπων και πραγμάτων στην πορεία.
1: Να πούμε ότι έχει τρεις ανεκπλήρωτους έρωτες το μυθιστόρημα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό, τίποτα άλλο.
0: Α, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Άντε, πες.
0: Όχι, να μην πω. Λοιπόν, είναι τρεις ανεκπλήρωτοι έρωτες. Εδώ θέλω να πω ότι σε αυτό το βιβλίο ο τρόπος που θα μπείτε στις ερωτικές αυτές ιστορίες δεν είναι ο τρόπος, ας το πω έτσι, κοιτώντας την κλειδαρότρυπα. Θα μπείτε στις ψυχές αυτών των ανθρώπων και στο γιατί και πώς αγάπησαν, και μάλιστα κάποιες από αυτές τις αγάπες είναι σε πάρα πολύ δύσκολες ιστορικές περιόδους.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Που κάποιος μπορεί να πει, μα εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι είχαν να πολεμήσουν, ας πούμε, είχαν να αγωνιστούν για την ελευθερία. Ερωτεύονταν, αγαπούσαν, ναι και πολύ βαθιά.
1: Ναι, βέβαια. Και κόντρα και στις κοινωνικές συνθήκες. Η κύρια ιστορία, η ερωτική, είναι του Αλκιβιάδη με μια Εβραιοπούλα. Εντάξει, ας το κάψουμε αυτό.
0: Ας το πούμε,
1: γιατί μέσα από αυτό θέλησα να δώσω και την ιστορία όλων των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Και αυτό ήταν στοχευμένο. Γιατί πραγματικά ούτε αυτό το συζητάμε, ούτε το συζητούσαμε μέχρι τον Μπουτάρη, έτσι. Ο Μπουτάρης είναι αυτός που έβγαλε από το σκοτάδι και από το πάτο.
0: Αυτό το κομμάτι της ιστορίας της πόλης, που ήταν πολύ βασικό και δομικό κομμάτι. Ήδη η Τζέννη Βελένη μας είπε πριν ότι οι Εβραίοι συμπολίτες, δηλαδή οι Εβραίοι Θεσσαλονικής, συμπολίτες μας, ζούσαν στην πόλη αυτή 500 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ένας πληθυσμός ο οποίος ήρθε πρόσφατα καθόλου. Είναι δεμένος με την ιστορία της πόλης.
1: Απολύτως δεμένος και απολύτως άδικα εξοντωμένος. Δηλαδή δεν υπήρχε και λόγος να γίνει όλο αυτό που έγινε το 43 με τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης, και δίνονται και κάποιες αιτιολογίες γιατί συνέβη αυτό μέσα στο, και δικές μου ερμηνείες ενδεχομένως,

0: δίνω και τα δύο μέρη, ποιος μπορούσε να φταίει, γιατί έφταιγε, τέλος πάντων. Αυτό όμως ήταν βέβαια ένας δύσκολος έρωτας. Δηλαδή το να αγαπηθεί ένας χριστιανός με μία εβραιοπούλα ακόμη στα προπολεμικά χρόνια και να μπορέσει αυτό να έχει μια καλή κατάληξη, ήταν σχεδόν αδύνατο. Πολύ σπάνιο, τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ ξένη Βελένη, το ζαρκάδι του Ολύμπου. Να πω ότι σήμερα μιλάμε με την Τζένι Βελένη εδώ στην εκπομπή, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλή αφορμή. Αύριο στις 7 το απόγευμα η Λέσχη Ανάγνωσης ανοίγει τη νέα της, την 10η, για να το θυμηθώ και εγώ στο σκονάκι μου, 16η χρονιά. Είναι μια πολύ σπουδαία Λέσχη Ανάγνωσης, πολύ σημαντική πρωτοβουλία που δημιούργησε και συντονίζει όλα αυτά τα χρόνια ο Γιώργος Καλιετζίδης. 16η λοιπόν χρονιά, και αύριο τα μέλη της Λέσχης θα συνομιλήσουν με την συγγραφέα σε μια ανοιχτή εκδήλωση για όποιον θα ήθελε να είναι εκεί, στις 7 το απόγευμα στη Ζόγια. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και εμείς σήμερα για το βιβλίο αυτό. Στο τραγούδι που ακούσαμε λίγο πριν και μιλούσε για ένα καράβι όμορφο, ο Κωνσταντής πρόλαβε να αναβλώσει ένα καράβι και να φέρει την οικογένειά του. Πρόλαβε να ρευστοποιήσει περιουσία και να μπορέσουν να κάνουν μια νέα αρχή στην Θεσσαλονίκη η οικογένειά του, πάντα με τον πόνο και την πίκρα ότι ξεριζώνεσαι από έναν τόπο. Πάντα περίμεναν να γυρίσουν στον τόπο τους, αλλά τουλάχιστον γύρισαν έχοντας κάπου να σταθούν. Ένα ακόμα τραγούδι από την Ανατολική Θράκη, και θα συνεχίσουμε με το ζαρκάδι του Ολύμπου, που έχω πολλά να ρωτήσω ακόμα την Τζένι Βελένη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, Πολυξένη Βελένη, το Ζαρκάδι του Ολύμπου. Το Ζαρκάδι του Ολύμπου είναι ο Αλκιβιάδης.
2: Ναι, είναι ο Αλκιβιάδης το Ζαρκάδι του Ολύμπου.
1: Γιατί το Ζαρκάδι Ολύμπου?
2: Το μαθαίνει η Φιλιό...
1: μετά που πεθαίνει.
2: Την ημέρα του θανάτου του. Την ημέρα που πεθαίνει, ναι. Γιατί είχε καταταγεί στον Εθνικό Στρατό στην Εθνική Αντίσταση, στα Πιέρια και στον Όλυμπο, πρωτοπαλίκαρο του Άρη Βελουχιώτη.
1: Άρα όχι στον Εθνικό Στρατό, ναι,
2: ναι, στο,
1: συγγνώμη, Δημοκρατικό,
2: ναι,
1: Στρατό.
2: Στο Δημοκρατικό Στρατό. Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά κάνεις και μου το διορθώνεις. Ναι. Βλέπεις, ακόμη τα έχουμε στο μυαλό μας. Δεν τα έχουμε.
1: Να σου πω κάτι, ο πραγματικός, ναι, Εθνικός Στρατός έτσι κι αλλιώς αυτός ήταν. Ναι. Για το έθνος δηλαδή θέλω να πω, αυτός, ναι, πολεμούσε.
2: Στην οπότε... Εθνική Αντίσταση τέλος πάντων κατετάγει, mm-hmm, παρά τις αντιρρήσεις του μπαμπά του που δεν ήθελε να το... Ήθελε ο Κωνσταντής ήθελε να κρατήσουν μια ουδέτερη στάση. Ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον. Mm-hmm. Σε αντίθεση με τον αδελφό του Κωνσταντή που ήθελε να πάει με τον κατακτητή Γερμανό, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι φανερό και καθαρό και έγινε και μαυραγωρίτης και το λέει και αυτό μέσα στο μυθιστόρημα. Mm-hmm. Πηγαίνει λοιπόν στην Εθνική Αντίσταση, εκεί μαζί με την Εβραιοπούλα φεύγει και αυτή εκεί κοντά της.
1: Και τον αδελφό της.
2: Και τον
1: στην ουσία
2: της,
1: δηλαδή ναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι και θέλω με αφορμή αυτό να πω και κάτι άλλο. Είναι μέσα από την ιστορία και από τις μικρές ιστορίες που περικυκλώνουν και ενσωματώνονται στη μεγάλη ιστορία του βιβλίου και στην προσωπική ιστορία του Κωνσταντή και μετά του τρίτου γιου του Αλκιβιάδη, του Άλκη, φαίνονται και πάρα πολλά κομμάτια ιστορίας με κεφαλαίο γιώτα. Δηλαδή όντως καταφεύγοντας στο βουνό, πολλοί Εβραίοι σώθηκαν.
2: Πάρα πολλοί Εβραίοι, όχι μόνο σώθηκαν, αλλά πολέμησαν στην Εθνική Αντίσταση.
1: Ακριβώς.
2: Πολλοί Εβραίοι πολέμησαν και πρωτοστάτησαν και στην Εθνική Αντίσταση πολλοί Εβραίοι. Όχι μόνο, δεν πήγαν να κρυφτούν, πήγαν,
1: όχι,
2: να πολεμήσουν.
1: Πήγαν να πολεμήσουν. Πήγαν να πολεμήσουν. Σώθηκαν όμως από το ολοκαύτωμα έτσι πολύ, ναι, και ήταν πολύ στενή η σχέση. Δηλαδή το ΕΑΜ φρόντιζε και ο ΕΛΑΣ φρόντιζε να σώσει.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Να ανεβάσει στο βουνό δηλαδή Εβραίους οι οποίοι πολέμησαν. Σαν λιοντάρια, όπως θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικές έτσι, περιγραφές. Ο Αλκιβιάδης λοιπόν είναι το παιδί της οικογένειας.
2: Είναι που το είναι μαύρο πρόβατο της οικογένειας αυτό. Που η οικογένεια δεν ήθελε να ανακατοθεί σε τίποτα. Αυτός όμως δεν παράκουσε την εντολή του αυστηρού πατέρα και έφυγε κρυφά στο βουνό. Mm-hmm. Και εκεί έκανε ό,τι μπορούσε περισσότερο και τον λέγανε λοιπόν Ζαρκάδι, γιατί ήταν τόσο ευκίνητος, τόσο έτρεχε από τη μία αποστολή στην άλλη και μπορούσε να εξυπηρετήσει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, που το ψευδώνυμό του, μολονότι ονομάστηκε Καπετάν Βλαχάβας και, mm-hmm, το ψευδώνυμό του μεταξύ των αγωνιστών ήταν το Ζαρκάδι, και αυτό το μαθαίνει από έναν συναγωνιστή του την ημέρα που πεθαίνει.
1: Το Ζαρκάδι του Ολύμπου έφυγε και πήρε μαζί του μια εποχή. Πήρε την εποχή μας, τους αγώνες μας, την ελπίδα μας. Σε αυτόν βασιζόμασταν όλοι τότε, σε αυτόν τον γενναίο. Τα έπαιρνε όλα πάνω του, τα ρίσκα, τους κινδύνους, τις αποστολές. Αχ, όποιος δεν τον έζησε δεν ξέρει τι θα πει. Αγωνιστής ελευθεριάς ήταν αυτός. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο, στο οποίο επίσης αυτοί οι δύο, ο Ζαχαρίας και η Όλγα...
2: Είναι μια πολύ ωραία σχέση ενός Πόντιου και ενός στρατιώτη.
1: Που πειράζονται μεταξύ τους
2: ατελείωτα. Και λατρεύονται
1: και
2: σαν αδέλφια.
1: Σαν αδέλφια. Και είναι στην Κατερίνη.
2: Και είναι στην Κατερίνη, συμβαίνει αυτό.
1: Γι' αυτό,
2: ναι,
1: και ένα κεφάλαιο του βιβλίου λέει η Κατερίνη. Και είναι και αυτή η τόσο συγκινητική ιστορία του Αλκιβιάδη, που δεν ήθελε ποτέ να εξαργυρώσει τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση. Γι' αυτό είπε τη λέξη εθνική πριν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και όταν κάποια στιγμή χάθηκε, τον έχασε η Ρούλα από το σπίτι, η γυναίκα του, αυτή η τόσο γλυκιά γυναίκα, δεν ήξερε που είχε πάει. «Πού ήσουν, Χριστιανέ μου, εξαφανίστηκες αξιμέρωτα, ανησύχησα για σένα», του είπε η Ρούλα. Εκείνος έβγαλε από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του ένα βιβλιαράκι με σκληρό εξώφυλλο, κάτι σαν μικρό διαβατήριο. «Είναι η ταυτότητά μου», είπε. Με περήφανη, στεντόρια φωνή, δίχως πια να τραυλίζει, να κομπιάζει ή να το κρύβει, «η ταυτότητα της Εθνικής Αντίστασης. Σου λέω, μου την έβγαλαν κατευθείαν σήμερα, τους δήλωσα ότι δεν θέλω να υποβάλω χαρτιά για σύνταξη. Μου θυμίζει και δικό μου άνθρωπο, αυτό πρέπει να σου πω. Τι με κοιτάς αχάνος καημένη, τι να την κάνω τη σύνταξη για τον αγώνα που έκανα. Ζήτησε, είπε ότι αυτός έκανε τον αγώνα για τον αγώνα, γιατί αυτό ήθελε και πήρε την ταυτότητά του περήφανος. Δεν θέλω σύνταξη, τους είπα. Τι να την κάνω, σας τη χαρίζω. Τη χαρίζω στο κράτος. Εγώ έκανα ό,τι έκανα για την πατρίδα. Αυτός λοιπόν είναι ο υπέροχος Αλκιβιάδης, ναι, αλλά και η φοβερή του κόρη η Φιλιό, η οποία διάλεξε να κάνει το όνομα. Πώς είναι το όνομα της γιαγιάς της?
2: Φιλομήλα.
1: Φιλομήλα. Το έκανε Φιλιό,
2: ναι,
1: και μετά έγινε και φίλη.
2: Ναι.
1: Χωρίς να ξέρει, τελικά έγινε φίλη ενός ανθρώπου που δεν ξέρει τη σχέση έχει μαζί της.
2: Ακριβώς, ναι.
1: Γιατί η ιστορία και οι ζωές μπλέκονται πολύ. Και η ιστορία και οι ζωές εδώ μπλέκονται και με έναν τρόπο εξής. Ενώ είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα, το διαβάζεις από την αρχή ως το τέλος, θες να μάθεις τι έγινε, διαβάζεις όλες τις τάσεις της ζωής αυτών των ανθρώπων και τους τόπους και την ιστορία. Σε δεύτερο επίπεδο, αν κάποιος θέλει, εγώ ας πούμε αυτό το βιβλίο του Μορκεντάου δεν το ήξερα.
2: Mm-hmm,
1: ναι. Το σημείωσα πίσω και είπα, όπα, εδώ πρέπει να το ψάξω αυτό, τα μυστικά του Βοσπόρου.
2: Είναι τρίτομο.
1: Είναι τρίτομο.
2: Είναι τρίτομο.
1: Εδώ θα δείτε, για σας που αγαπάτε τη λογοτεχνία, να είναι ο Βενέζης με το νούμερο, ο Στρατής Δούκας με την ιστορία του Εχμαλώτου, να ενσωματώνονται δηλαδή.
2: Ο Ιωάννου.
1: Ο Ιωάννου. Και άλλα τα οποία είναι μυθοπλαστικά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο Χέμινγκουέι είχε πάει ποτέ ως...
2: Ο Χέμινγκουέι βεβαίως. Αυτό είναι μια αληθινή ιστορία.
1: Για να το ακούσω και αυτό,
2: δηλαδή,
1: δεν το ήξερα.
2: Ο Χέμινγκουέι, αυτό ακριβώς το περιγράφω όπως το έχω διαβάσει για τη ζωή του Χέμινγκουέι. Mm-hmm. 20 χρονών ήρθε σε μια τεράστια σύγκρουση με τη μητέρα του ο Χέμινγκουέι. Του mm-hmm. μαμά του, είσαι μεγάλος, σήκω και φύγει από την οικογένεια, δεν μπορώ να σε θρέφω άλλο, θα πας να δουλέψεις. Mm-hmm. Και σηκώνεται και φεύγει στον Καναδά και πηγαίνει και πιάνει δουλειά ως ανταποκριτής σε μια εφημερίδα του Τορόντο. Το 1922 με 23. Mm-hmm. Επειδή είναι πολύ νεαρούλης και κεφάτος και ζωηρούλης, ο Χέμινγκουέι ήταν πάντοτε ένας άνθρωπος πολύ, έπινε τη ζωή με το κουτάλι, ας πούμε, τη ρουφούσε.
1: Με τις κανάτες.
2: Τον έστειλε η εφημερίδα ανταποκριτή.
1: Στις πιο δύσκολη περιοχή.
2: Στην Ανατολική Θράκη. Στην Θράκη, όχι στην Ανατολική mm-hmm. Θράκη. Δεν υπήρχε Ανατολική Θράκη.
1: Ναι.
2: Στη Θράκη. Τι γινόταν εκεί? Και πήγε στη Ριδεστό. Και πήγε και παρακολούθησε. Και έχουμε τις ωραιότερες περιγραφές. Ωραιότερες σε εισαγωγικά. Είναι τραγικές οι περιγραφές του Χέμινγκουέι για αυτή τη μετακίνηση των προσφύγων. Τραγικότατες. Παρ' όλα αυτά είναι αυθεντικές. Είναι επειδή τις έχει ζήσει. Επειδή λοιπόν εγώ είχα έναν μάρτυρα. Πραγματικό, θεώρησα ότι έπρεπε να τον βάλουμε στο μυθιστόρημα.
1: Και τον έβαλες πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί δεν θα μπορούσα εγώ να τα πω καλύτερα από το Χέμινγκουέι. Και όπως τα γράφει ο Χέμινγκουέι, έτσι τα μεταφέρω στο μυθιστόρημα, λέγοντας ότι τα έχει γράψει ο Χέμινγκουέι.
1: Να, κάτι που μπορεί να μην το ξέρατε και διαβάζοντας το βιβλίο να το μάθετε. Αλλά και τι άλλα μυθοπλαστικά πήγες να αποκαλύψεις πριν έχεις? Έχεις πρόσωπα τα οποία δεν είναι. Κάτι πήγες να πεις πριν.
2: Για ποιο θέμα?
1: Λέγαμε για τα ιστορικά, έλεγα ότι υπάρχουν ιστορικά στοιχεία και πραγματικά έτσι,
2: ναι,
1: εγκυβωτισμένα βιβλία μέσα.
2: Εμπλέκονται μερικά πραγματικά γεγονότα με πολύ μυθοπλασία μέσα, mm-hmm. Για να μπορέσω κυρίως αυτό να μου γίνει ένα αιτιολογημένο όχημα για να πω την μεγαλοϊστορία. Εμένα η μεγαλοϊστορία mm-hmm. με ενδιέφερε, δηλαδή να αφηγηθώ τα γεγονότα του 20ου αιώνα με τον τρόπο που εγώ ήξερα, παίρνοντας θέση, έτσι. Αυτό δεν είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ιστορικό μυθιστόρημα. Έχει και κομμάτια ιστορίας, όμως παίρνω θέση για αυτήν την ιστορία. Και όταν παίρνεις θέση, τότε το μυθιστόρημα γίνεται πολιτικό μυθιστόρημα.
1: Σωστό. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσα να λείπει από το βιβλίο και είναι αυτή η αναφορά απίστευτης αξίας για κάποιον που δεν ξέρει για τις αρχαιότητες της Ρεδεστού, αν δεν είχε δει εκείνη την υπέροχη έκθεση
2: στο αρχαιολογικό. Το 2015 την οργανώσαμε με τη συλλογή της Ρεδεστού που μετακινήθηκε μαζί με τους πρόσφυγες.
1: Εδώ είναι όλη η ιστορία.
2: Και είναι αυθεντική πάλι η ιστορία. Το πώς μετακινήθηκαν οι αρχαιότητες. Βέβαια δεν τις πήρε ο Κωνσταντής, τις αρχαιότητες. Ήρθαν με άλλους πρόσφυγες.
1: Εδώ μυθοπλαστικά την παίρνει ο Κωνσταντής,
2: κουβαλάει ο Κωνσταντής που έχει το καράβι. Και...
1: Αλλά ο Κωνσταντής στην πραγματικότητα έχει πολλά ονόματα. Ήταν πολλοί οι οποίοι κουβάλισαν αυτά τα κομμάτια γιατί
2: ακριβώς
1: θεώρησαν ότι είναι πολύ σπουδαία και πρέπει να σωθούν.
2: Και τα παραδώσανε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και το υπάρχει ως συλλογή ρευδεστού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Είχαμε κάνει και την έκθεση, όπως πολύ ωραία ανέφερες. Τότε το 2015.
1: Και κάπου εκεί θα καταλάβετε βέβαια ότι και ένα κομμάτι του βιβλίου, ίσως και μεγάλο, είναι κομμάτι που το ξέρει πάρα πολύ καλά και βιωματικά η Τζένι Βελένη. Πάλι θα σας αποκαλύψω, αλλά νομίζω ότι σε μεγάλο κομμάτι του βιβλίου έχεις κομμάτια ζωής που τα ξέρεις πάρα πολύ καλά και από μικρό παιδί.
2: Φυσικά και έτσι είναι, γιατί νομίζω ότι ένα έργο μπορεί να είναι αυθεντικό και ελκυστικό για κάποιον άλλον που το διαβάζει μόνο αν ο συγγραφέας καταθέτει την ψυχή του μέσα σε αυτό. Αν δεν καταθέσεις το δικό σου βίωμα, την καρδιά σου την βάλεις μέσα, mm-hmm, τότε δεν υπάρχει αυθεντικότητα μέσα στο μυθιστόρημα. Και όλα τα συναρπαστικά μυθιστόρηματα έχουν κομμάτια βιωματικά και βιογραφικά μέσα.
1: Να πω όμως το εξής εδώ. Δεν φτάνει μόνο το βίωμα. Γιατί αυτό το βιβλίο φαίνεται σε όλες τις ιστορικές περιόδους που αναφέρεται, έχει λεπτομέρειες οι οποίες εντάσσονται σε ένα συνολικότερο ιστορικό πλαίσιο που είναι ακριβής. Αυτό ήθελε και δουλειά. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο ούτε το ταλέντο ούτε το βίωμα για να γραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο. Χρειάζεται και πολλή δουλειά. Και εγώ θα ρωτήσω, επειδή στην αρχή είπες ότι ένα κίνητρό σου ήταν να περιδιαβείς την ιστορία του 20ου αιώνα και να την ξαναδείς κι εσύ, να μάθεις κομμάτια της που δεν τα ήξερες. Αυτό το βιβλίο από πίσω έχει διάβασμα.
2: Πάρα πολύ διάβασμα. Έχει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Σας είπα ότι το ξεκίνησα τον Νοέμβριο, ένα Σαββατοκύριακο του Νοεμβρίου, με τον εγκλεισμό. Το 21 νομίζω ξεκίνησε
1: τότε,
2: η γραφή.
1: Τότε που ψήναμε πολύ, τότε, διαβάζαμε πολύ, κάναμε και τα δύο.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτυχε να είμαι στον δεύτερο εγκλεισμό εγκλεισμένη στην Αθήνα, γιατί ήμουν γενική διευθύντρια και λόγω θέσης ευθύνης δεν μπορούσα να πάω πουθενά, ούτε τα Σαββατοκύριακα, δεν υπήρχε τρόπος να ανεβώ στη Θεσσαλονίκη και έμεινα για όλο το διάστημα, σχεδόν ως το 22 δεν ανέβηκα καθόλου στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά τα Σαββατοκύριακα, όσο μου επιτρέπαν οι υποχρεώσεις μου από τη Γενική Διεύθυνση, έγραφα. Και εκεί βεβαίως, αυτό κράτησε περίπου 2 χρόνια η συγγραφή του βιβλίου, διάβασα μια ολόκληρη βιβλιοθήκη πραγματικά, γιατί είχα πολλά κενά, είχα πάρα πολλά κενά και εγώ η ίδια, δηλαδή δεν ήξερα πράγματα από τον 20ο αιώνα.
1: Να τα βάλεις και σε μια σειρά.
2: Να τα βάλω σε σειρά και να τα φιλτράρω επίσης, γιατί διάβασα και όλες τις μπάντες, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Διάβασα και όλες τις απόψεις για να μπορέσω να κατασταλάξω, να μην αδικήσω. Αυτό το βιβλίο νομίζω ότι κρατάει μια ισορροπία δικαιοσύνης. Δεν ήθελα να δικήσω καμία πλευρά. Γι' αυτό αγαπήθηκε και πάρα πολύ από ανθρώπους που δεν συμπαθούσαν την εθνική αντίσταση, από φίλους μου οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια από ανθρώπους που θα τους έλεγες και δεξιούς. Το λάτρεψαν το βιβλίο μου, είπανε τι βιβλίο είναι αυτό.
1: Η φιλιό του βιβλίου σημαδεύτηκε από σπουδαίους ανθρώπους με ήθος που την μεγάλωσαν και την καθόρισαν. Η συγγραφέας, η πολυξένη Βελένη το ίδιο.
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Ναι. Μα είπα ότι έχω βάλει κομμάτια μου μέσα. Δεν είναι... Σε πολλά σημεία με αναγνωρίζει κανείς. Αν με ξέρεις, αναγνωρίζομαι. Δεν ήθελα και να το κρύψω. Άλλωστε η φιλιό διαβάζει, γράφει και ζωγραφίζει. Και ήθελε να γίνει ηθοποιός.
1: Και ποιος δεν θα ήθελε να έχει, εντάξει, και τους γονείς της φιλιός, αλλά που είναι ωραίοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, αλλά και εκείνον τον φοβερό θείο.
2: Έναν θείο...
1: Που είναι ένας δεξιός, μετριοπαθής άνθρωπος, πολύ μορφωμένος.
2: Πάρα πολύ
1: που τη στηρίζει πάντα σε όλες τις ανησυχίες της, τις καλλιτεχνικές, αλλά και...
2: Τον Ηρακλή, ας τον πούμε.
1: Τον Ηρακλή.
2: Τον Ηρακλή, ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί είπαμε όλα τα ονόματα, ναι, να ναι. πούμε και να μην τον αδικήσουμε και αυτόν. Ναι, είναι ένας δεξιός θείος, ο οποίος...
1: Τι ωραίος άνθρωπος.
2: Μίλησε τη φιλιό στις τέχνες και στα γράμματα.
1: Έτσι, με τη φοβερή βιβλιοθήκη του και με ναι. την αγάπη του στη γνώση και στα γράμματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν... Ό,τι σας είπαμε είναι ουσιαστικά ο πρόλογος για να τα ακούσετε ακόμα καλύτερα, αλλά και να ρωτήσετε εσείς οι ίδιοι πράγματα αύριο το απόγευμα στις 7 στην Λέσχη Ανάγνωση ΣΕΡ3, η οποία είναι ανοιχτή αν θέλετε η εκδήλωση για όποιον θέλει να είναι εκεί, αύριο στις 7 το απόγευμα στη Ζόγια, δηλαδή Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Λίγο πριν κλείσουμε... Θέλω μια ιστορία που δεν αφορά το βιβλίο, αλλά αφορά το τραγούδι που θα ακούσουμε και θέλω να μάθω πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι, στιγμές. Πώς πήρε τους στίχους ο Νίκος Παπάζογλου, τους στίχους σου?
2: Είναι ευχή, είναι μια ευχή. Έχουμε μια πολύ κοινή γνωστή και φίλη εμείς με τους Παπάζογλου και ήρθε σπίτι μας τις παραμονές της πρωτοχρονιάς του 2004 και μας λέει, μου λέει θα πάω τώρα μετά στον Νίκο μετά από σας. Ήρθε να πούμε χρόνια πολλά τέλος πάντων και της λέω περίμενε λίγο να του στείλω μια ευχή του Νίκου. Και παίρνω τρία τραγούδια και τα βάζω σε ένα φάκελο, γράφω
1: και
2: χρόνια πολλά, καλή χρονιά και τα στέλνω.
1: Και διάλεξε ο Νίκος
2: και
1: αυτό.
2: Και σε τρεις μήνες με πήρε τηλέφωνο ο Νίκος ένα Σάββατο και μου λέει έχεις τσίπουρο? Ναι, έχω. Βάλε τσίπουρο, έρχομαι να σου πω τι έγραψα με αυτούς τους στίχους που μου έστειλες για χρόνια πολλά.
1: Υπέροχη ιστορία. Τζένι Βελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σήμερα. Ευχαριστούμε
2: πολύ
1: και εσάς που μας ακούσατε πάρα πολύ.
3: Για όλα αυτά που ζητάς.

0: σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά.
1: Η ώρα είναι 12.

0: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί στην παράσταση Κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα του Ρος που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ με την ταινία του Μανούσου Μανουσάκη «Ουζερί Τσιτζάνης». Στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσιτζάνη σε ένα δικό τους ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα. Ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας όμως είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Στον πολυχώρο Wii, ο Βρετανός καλλιτέχνης James Moon φέρνει στη σκηνή τον ιδιαίτερο ήχο του που ενώνει τη βρετανική soul, την ηλεκτρόνικα και τη σύγχρονη τραγουδοποιία. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Soul SKG συναντιούνται δύο μουσικά σχήματα της jazz, το Elana Session Quartet και το Vangelis Vrachnos Quartet. Η πολυτάραχη ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίκας Νίνου ζωντανεύουν στη μικρή σκηνή μέσα από τη μουσική παρουσίαση του βιβλίου Μαρίκα Νίνου «Ευαγγελία Ταμιάν», «Σαν άστρο ευασίλεψα» της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕ της Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό οικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρ. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, το φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι, φθινοπορεινό ελάφρως μεσημέρι, κόσμε. Ασφαλώς και δεν πρωτοτυπώ, να προσθέσω κι εγώ το ίδιο σχόλιο όπως τόσοι και τόσες σήμερα, τα περί φθινοπόρου. Μένα μου αρέσει εκείνο που λέει το απόψε φθινοπόριασε. Το έχω κάνει μότο, αλλά κρατάω σαν συνέχεια, το όνειρο δεν ξεθόριασε. Λοιπόν, στον ήχο Στοργή και Προδέρμ, υπευθυνότητα και επιδεξιότητα, ο Νίκος Κακαρίκος. Με τρυφερότητα να κατεβάζει τα κουμπάκια, πάντα. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής, και σήμερα η βόλτα μας στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, στο ψηλό βροχό που έρχεται και φεύγει, στη συννεφιά που έρχεται και φεύγει. Αυτή την ώρα βέβαια έχει μάλλον έναν συμπαθή ήλιο με μια δροσουλά εδώ στην Θεσσαλονίκη, από που εκπέμπει ο 1.58 και σας κρατάει στην τροφιά. Με τη βόλτα μας λοιπόν και στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Και σήμερα κάποια στιγμή με την μεγάλη στάση που θα κάνουμε στον σπουδαίο Γιάννη Νεγρεπόντη. Καλή σας ακρόαση.

Φθινόπωρο για ξεκίνημα, το φθινόπωρο της Χάρης Αλεξίου, προσωπικό της τραγούδι στο στίχο με τη μουσική του Νίκου Αντίπα από τον παλιό εκείνο δίσκο με τον τίτλο «Ένα φιλί του κόσμου». Η Βόλτα λοιπόν συντροφιά σας, να δώσω στοιχεία επικοινωνίας 2313-338-456, το τηλεφωνικό μας νούμερο. Η αποστολή μηνυμάτων ως γνωστόν πάντα στο 54160 με τον τρόπο τον επίσης γνωστό, γράφετε 958, αφήνετε ένα διάστημα, ένα κενό και μετά το μήνυμά σας. Και επίσης με την επικοινωνία μας πια εδώ και λίγο καιρό και στην εφαρμογή του Viber με αποστολή μηνύματος στο 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Εντάξει, τι άλλο έχω να σου πω πριν πάμε παρακάτω. Καλά, φυσικά και θα πούμε και δύο λόγια και για την Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη που επαναλαμβάνεται απόψε. Και θα πούμε δύο λόγια για χτες και για σήμερα βέβαια, για την επανάληψη, για την δεύτερη παράσταση που θα υπάρξει. Όμως πριν από αυτό θα ήθελα έτσι ολόψυχα όλοι μας εδώ γύρω να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Nick Cave που έχει γενέθλια σήμερα, 1957 γεννημένος, 22 του Σεπτέμβρη, στο ένδοξο καλλιτεχνικό ζώδιο της Παρθένου και αυτός, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι σημαίοντες συνάνθρωποι, η Πία Μπακογιώργου, ο Γιώργος Χριστιανάκης, και άλλα ονόματα να μην λέμε, έτσι, εντάξει, μέχρι εκεί φτάνει.

Αυτό ήταν λοιπόν η Cave στο σε ένα από τα πιο εκρηκτικά του κομμάτια. Και έλεγα πριν λοιπόν για, τον, για τη Λυσιστράτη του Κραουνάκη. Βρέθηκε πολλοί κόσμος χθες, σχεδόν γεμάτο, μόνο οι πολλοί άκρες ψηλά επάνω του θεάτρου Δάσους είχαν κενές θέσεις, σχεδόν κατάμεστο. Και νομίζω ότι ήταν πραγματικά μια μεγάλη ατυχία το ότι διακόπηκε στη μέση περίπου. Καθώς όλα ξεκίνησαν τόσο ωραία, είχε τόσο κόσμο να περιμένει με λαχτάρα, είχε την παράσταση να ξεκινά και να μας κερδίζει από τις πρώτες νότες, από τις πρώτες λέξεις, από τα πρώτα λεπτά. Μπήκε η ορχήστρα πρώτη-πρώτη με τον Κραουνάκη, τοποθετήθηκε εκεί δεξιά διακριτικά της σκηνής και μετά άρχισε ο χορός και το τραγούδι σε αυτήν την οπερετική εκδοχή της Λυσιστράτης, διότι πρόκειται πραγματικά για μετατροπή της σε όπερα της κωμωδίας του Αριστοφάνη, με την Ουζουνίδου να κατακυριεύει το κοινό, την διάθεσή μας, την προσοχή μας με την ταλεντάρα της. Ήταν πραγματικά καταπληκτική. Άψογος ο χορός, συντονισμένος, πολύχρωμος. Βγαίνει και μια ωραία αργυρό καπαρούλα πηδό σπαρτιάτισσα σοβιετικού τύπου. Βγαίνει και μια μπάμπουτσκα μια χαρά με την Πέννη Ξενάκη. Και όλα αυτά προϊονίζουν μια απολαυστική εξέλιξη της βραδιάς, αλλά να σου και έρχονται οι πρώτες σταγόνες. Έρχεται έτσι ένα ανησυχητικό κάπως ψηλόβροχο, το οποίο όμως αντιμετωπίζεται, παίζεται δηλαδή, δεν πτωείται και κανείς, γιατί μια πέφτουν οι σταγονίτσες, μια λίγο σταματά, μια λίγο το αναβάλει, το σκέφτεται. Αλλά ακριβώς πάνω σε αυτήν έτσι την κατάσταση, την ατμόσφαιρα, έρχεται ένα επεισόδιο ασθενίας θεατή. Άλλοι είπαν ήταν επιληπτικό επεισόδιο, άλλοι δεν κατάλαβαν καλά αν ήταν ανακοπή, που δεν νομίζω θα ήταν ανακοπή, γιατί έκανε και κάμποση ώρα να φτάσει μετά το ασθενοφόρο. Λοιπόν, δημιουργήθηκε εδώ που τα λέμε παιδες ένας πανικός, μια ανησυχία, κάπως πάγωσε και ο θείασος, τρόμαξαν και εκεί οι μετέχοντες, οι ηθοποιοί, να είναι λιγάκι. Και μέσα σε αυτήν την αμηχανία και την αναμονή ήταν και τσούκου τσούκου ελάχιστα η βροχούλα. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν στο να μας ρωτήσει κάποια στιγμή ο Κραουνάκης, να ρωτήσει το κοινό δηλαδή, τους θεατές, τι να κάνουμε. Και νομίζω η πνίκα του θεάτρου διαβοής περισσότερο κατέληξε στο να ξαναγίνει σήμερα μια παράσταση και να μην συνεχιστεί, παρόλο που είχε πάει σχεδόν πάρα πολύ ωραία ως τη μέση. Υποθέτω ότι ήμασταν κάπου εκεί. Εγώ πάντως από μέσα μου ένιωσα ένα τεράστιο ευχαριστώ για την δουλειά αυτή που έκανε ο Κραουνάκης, για το μόχθο, για το πεισματικά ακμαίο ταλέντο του, για όλη αυτή την προσπάθεια τόσων μηνών, για την αγωνία του να βρει ημερομηνία στην Θεσσαλονίκη, για όλο αυτό γενικά, το πάλεμα της παράστασης που να την φέρει και να την παρουσιάσει και η οποία πραγματικά έτσι κερδίζει το κοινό με γνωστά κραουνακικά στοιχεία, δεν κάνει κάτι το ξαφνικά εντελώς ρηξικέλευθο, ας πούμε, που είναι έξω από τα νερά του, έξω από αυτά που γνωρίζουμε. Κάνει όμως μια όρημη μετά από τόσο καιρό που έχει ασχοληθεί με τις κωμωδίες σύνθεση και το μπολιάζει με αυτό που ανέφερα και πριν. Αυτό είναι το μεγάλο έβριμα, αυτό είναι το πιο καλό, το ότι το μπολιάζει αυτό με πολύ τραγούδι και χορό και μετατρέπει την τραγωδία σε πραγματικά μια ξεκαρδιστική όπερα. Πάμε σε σήμα πρώτα να πάμε. Νίκο, πώς το βλέπεις, είναι η ώρα καλή να πάμε σε ένα σήμα πρώτα? Και δώσε μας μετά να θυμηθούμε και στα μάτια Κραουνάκη στο ξανά μαζί.

Ξανά μαζί λοιπόν εδώ στην Βόλτα από τον 1.58 με τον Νίκο Κακαρίκο να φροντίζει τον ήχο και τον Γιάννη Τσολακίδη να έχει την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Ξανά μαζί μας λέει και ο Κραουνάκης. Καλημέρα λουλουδάκια μου, λέει η ανακοίνωσή του που ξεκινάει σήμερα. Γνωστές αναρτήσεις αυτές που κάνει, δημοσιεύσεις του στην σελίδα του. Μας στέλνει άλλη μια μέρα Θεσσαλονίκη κοντά της, γιατί έτσι είναι οι μεγάλοι έρωτες. Βγήκε μια ανακοίνωση χτες. Νομίζω διαχειριστήκαμε μαζί με τον κόσμο με τον καλύτερο τρόπο το περιστατικό, κυρίως μιας ξαφνικής αδιαθεσίας ενός θεατή, γιατί μέχρι εκείνη την ώρα η βροχούλα δεν μετακίνησε κανέναν ούτε από τις κερκίδες ούτε από τους καλλιτέχνες. Να γράφει αρκετά ακόμη λογάκια. Το νομίζω ουσιαστικότερο που καταλήγει είναι ότι λέει βέβαια, περίμενα λίγο, συνεννοήθηκα με το βλέμμα μου τους συνεργάτες, ζήτησα από τους θεατές μας να αποφασίσουμε παρέα αν μπορούμε να συνεχίσουμε αύριο, δηλαδή σήμερα. Είναι πάρα πολύ σπαστικό να σου συμβαίνει αυτό την ώρα που πας να τα δώσεις όλα, είναι λίγο σαν απογοήτευση κάνει, αλλά όπως είπα μετά και στην παρέα τα έχουν αυτά οι τουρνέ. Ρώτησα ψύχραμα αν μπορούμε όλοι αύριο, δηλαδή σήμερα, πήρα το ναι και ήρθε και το τυπικό κείμενο, η ανακοίνωση από την Γλυκίδα τη Βικτόρια, την παραγωγή. Και έτσι λοιπόν μας ανανεώνει τη συνάντηση για απόψε με ένα ευχαριστώ για όλα, την κατανόηση, την υπομονή και την αγάπη, χρόνια δουλεμένα από τραγούδια της καρδιάς. Πάμε όμως τώρα στο θέμα που σας είπα ήδη από την αρχή της εκπομπής, στο πρόσωπο αν θέλετε που θα είναι αφιερωμένο το υπόλοιπο της σημερινής μας επικοινωνίας. Θα είναι αφιερωμένη η εκπομπή στο Γιάννη Νεγρεπόντι, γεννημένο στα 1930, που έφυγε από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτήν, 22 Σεπτέμβρη του 1991. Και ας θυμηθούμε ένα από τα εμβληματικότερα κομμάτια που έχουν αφήσει στη συνεργασία τους Νεγρεπόντις με τον Λοΐζο και μάλιστα σε μια εκτέλεση που δεν ακούγεται συχνά. Εδώ είναι ο Λοΐζος μαζί με τον Πουλόπουλο που θα μας τραγουδήσουν το ακορντεόν.

Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μια ηχογράφηση αρκετά ερασιτεχνική που υπάρχει και μάλιστα πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού του ακορντεόν του 1966 από την Μαρία Δημητριάδη, για να θυμηθείτε τώρα ολόκληρη ιστορία που υπάρχει πριν το μάθουμε και το αγαπήσουμε από τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο στα τραγούδια του δρόμου. Όμως ο λόγος είναι για τον Γιάννη Νεγρεπόντη, που δεν είναι αυτό το πραγματικό του όνομα. Ο Γιάννης Νεγρεπόντης που ξεκίνησε από την Λάρισα, πραγματικό όνομα Ιωάννης Ξινοτρούλιας, γεννημένος 8 Αυγούστου 1930, συγκεκριμένα στην Λάρισα. Έζησε εκεί μέχρι τα 8 του χρόνια, μετά με όλη την οικογένεια ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνας. Δεν αξιοποίησε ποτέ επαγγελματικά το πτυχίο που πήρε λόγω πολιτικών του φρονημάτων. Πήγε μετά και στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών με δασκάλους το Ροντήρι, το Βεάκι, το Σιδέρι, αλλά ούτε και αυτές τις σπουδές τις αξιοποίησε ιδιαίτερα επαγγελματικά. Τα στοιχεία που σας μεταφέρω είναι από την εγκυκλοπαίδεια, την Wikipedia, αλλά και από κάποια σημειώματα του Μετρονόμου σε σχέση και με το Τραγούδι της Σιωπής, ένα βιβλίο με τους μελοποιημένους στίχους του Νεγρεπόντη που κυκλοφόρησε ο Μετρονόμος. Λοιπόν, να επιστρέψω λίγο σε βασικά βιογραφικά του. Συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες, ακόμα και με την Ελληνική Ραδιοφωνία. Μετά το 1967 άρχισε να ασχολείται με τη συγγραφή στίχων για τραγούδια. Ίσως και να τον ενέπνευσε η εξορία, καθώς λόγω των πολιτικών του απόψεων και λόγω της αριστερής του αγωνιστικής δράσης συνελήφθη με άλλους αντεθνικούς δρόντες και στάλθηκε να κάνει διακοπές στη Γιάρο, στη Λέρο και στο Παρθένη. Θα ακούσουμε συνεργασία και από τον Μίκη Θεοδωράκη, θα ακούσουμε όμως και ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια τώρα της συνεργασίας του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Νομίζω Κυλαϊδόνης και Λοΐζος είναι αυτοί που σφράγισαν με τον... Και ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια τώρα της συνεργασίας του με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Νομίζω Κυλαϊδόνης και Λοΐζος είναι αυτοί που σφράγισαν με τον καλύτερο τρόπο την γνωριμία μας με τη στιχουργική

Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, κακάκια να ποδά μας, έναν αντάρτη βγάλαμε στην οικογένεια.

Ντροπή τέτοιο παιδί από τα μικροαστικά, τα μικροαστικά και τα απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας, τα μαθήματα πολιτικής οικονομίας ήταν οι δύο πιο γνωστοί δίσκοι που οι μουσικές του Λουκιανού συνόδευσαν τον στίχο του Γιάννη Νεγρεπόντη, τον τόσο επιδραστικό, τόσο ικανό να περνάει μηνύματα μέσα από λίγα λόγια και πολύ απλές εκφράσεις. Ο Νεγρεπόντης ασχολήθηκε και με τη λογοτεχνία. Πρέπει να σας πω ότι εγώ από τα πρώτα που είχα διαβάσει ήταν το Φυλάτιν Θερμοπύλας, ίσως και πριν μάθω πληρέστερα το στιχουργικό του έργο. Καταπιάστηκε με όλα τα είδη του γραπτού λόγου, με την δημοσιογραφία, με την πεζογραφία, με την ποίηση, με το θέατρο, με το τραγούδι, την κριτική, το δοκίμιο, χρονογράφημα, σάτυρα, ευθυμογράφημα, παιδικά, ραδιοφωνικό σχόλιο έχει κάνει. Έχει γράψει παιδικά τραγούδια που τα έχει μελοποιήσει ο Μάνος Λοΐζος. Έχει γράψει τραγούδια που έχουν σχέση με τις εξορίες και με τις φυλακές και αυτά έχουν μελοποιηθεί από το Μίκη Θεοδωράκη. Για να ακούσουμε δύο τέτοια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ελζα Ατάρ, καταρχήν.

Το Ελζατάρ που σημαίνει ο λόφος του Μαριού και ήταν ένα από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης Παλαιστινίων στο Λίβανο. Να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, να ακούσουμε τις φυλακές από τον Βασίλη Παύλο Κωνσταντίνου, της Εξορίας, συγγνώμη, από τον κύκλο της φυλακής και της Εξορίας, από τον Βασίλη Παύλο Κωνσταντίνου και πάλι ερμηνεία, Γιάννης Νεγρεπόντης, η στίχη, Μίξη Θοδωράκη, η σημελοποίηση.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Γη μας, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου, δίσκος με τα παιδικά του Μαρολοΐζου, που είχε την ονομασία «Κάτω από ένα κουνουπίδι» και κυκλοφόρησε αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του, το 1995, δίσκος βασισμένος σε ηχογραφήσεις σε κασέτα, σε demo που είχε αφήσει ο Λοΐζος με τους στίχους του Νεκρεπόντι. Και εκεί βέβαια συμμετείχαν γνωστοί τραγουδιστές, ο Λαβέντης Μαχαιρίτσας, ο Βασίλης Παγκοσταντίνου, η Τάνια Τσανακλίδου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Και πάμε για τη συνέχεια να σταθούμε για λίγο ακόμη στους δύο δίσκους με τον Λουκιανό που έχουν γίνει πάνω στις στίχους του Γιάννη Νεκρεπόντι. Να ακούσουμε από τα μικροαστικά το «Ένας παλιός συνάδελφος».

Ο λόγος λοιπόν για τον Γιάννη Νεγρεπόντη, αλλιώς Νίκο Ξινοτρούλια, ο Νεγρεπόντης που κάνει τον δεύτερο, πιο τσεκουράτο θα λέγαμε ακόμα, σε στίχους δίσκο με τον Λουκιανό στα μαθήματα πολιτικής οικονομίας. Για να ακούσουμε από εκεί τις συμβάσεις.

Και εδώ μετά λες, καταλάβαμε. Καταλάβαμε. Πάρα πολύ καλά, μάλιστα. Πάμε στα νέγρικα τώρα, για τα οποία γράφει έτσι ανάμεσα σε άλλα για τον Νεγρεπόντι. Αναφέρεται και σε αυτά ο Δημήτρης Γιώνης, που κάνει τον πρόλογο στο βιβλίο «Το τραγούδι της σιωπής μελοποιημένη στίχη», αναφέροντάς τον μάλιστα ως έναν από τους πρωτοπόρους της πολιτιστικής επανάστασης της δεκαετίας του 60. Σωστό, θα έλεγα, ως έτσι τοποθέτηση ευρύτερη για τον ρόλο του Νεγρεπόντι, ότι πέρα από τα εμβληματικά τραγούδια «Το ακορντεόν» και «Τρίτος Παγκόσμιος», με τον Λοΐζο συνεργάζονται στη μελοποίηση των αντιρατσιστικών νέγρικων. Εκεί τραγουδούν με τον Μανώλη Ρασούλη στο «Κι αν συλλευκός νεγρός εγώ», η Μάρια Φαραντούρη, που θα την ακούσουμε μετά, και στο «Κρίμα σε σένα, νεγρό Μπίκ».

Τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ στην δεκαετία του 60, που τραγουδήθηκαν πολύ σε μπουάτ εκείνα τα χρόνια λίγο πριν τη δικτατορία. Τραγούδια τα οποία δεν μπόρεσαν να ηχογραφηθούν ακριβώς λόγω της έλευσης της δικτατορίας και ηχογραφήθηκαν μετά την μεταπολίτευση, μετά το 1974. Αυτά τα ολίγα για τον Ιωάννη Ξινοτρούλια, τον ποιητή, πεζογράφο και στιχουργό Γιάννη Νεγρεπόντη. Ήταν ο Νίκος Κακαρίκος και ο Ανδρέας Κοράνης που φρόντισαν σήμερα τον ήχο μας. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της συνεργασίας του Λοΐζου με τον Νεγρεπόντη. Δεν είναι άλλο από το Τρίτο Παγκόσμιο. Γεια σας.

0: θέατρο.
1: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
1: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει,
0: το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου
1: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Να το ξεκίνησε και όλα στο σημερινό ταξίδι. Μπήκε το κέρμα στο jukebox, μπήκε το κλειδί στη μηχανή, έγινε το πρώτο βήμα. Ο Τσατ Μπέικερ, η ήχη της πόλης, το γουφ, η εισαγωγή, το μουρμούρισμα κάποιου που περνάει τραγουδώντας. Υπάρχει και ένας αράβαλος σήμερα στην παρέα. Κάπου εκεί τον βρίσκουμε το μελωδικό διαβάτη μας. Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο του, η Μάρα Τσικάρα βάζει λόγια και μουσική σε αυτή τη διαδρομή. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω ακριβώς αν είναι μέσα σε ένα σαράβαλο ή το σαράβαλο είναι μέσα του. Είναι σαράβαλο το όχημα, ο κόσμος όλος ή η καρδιά του. Αυτό θα ψάξουμε να βρούμε σήμερα. Πού έγινε η ζημιά, πότε. Κάτι ξεχαραβαλωμένο υπάρχει πάντως. Ακούς ήδη τα ντράγκα ντρούγκα της Λαμαρίνας. Κάπως έτσι νιώθει και έχει ανάγκη ένα σπρόξιμο και μια κατηφόρα και όπου μας βγάλει.

που βγήκαμε σε έναν επαρχιακό δρόμο στη μέση του πουθενά. Το μόνο φως στον ορίζοντα είναι μια παλιά επιγραφή με νέον, τρεμοπέζι, γράφει Roadhouse. Τι λέτε, μπαίνουμε? Ο αέρας μυρίζει μπύρα, καπνό, φτηνό ουίσκι, το πάτωμα τρίζει και στο βάθος μια μπάντα είναι έτοιμη να κάνει τη μέρα νύχτα. Το μέλλον είναι αβέβαιο, το τέλος είναι πάντα κοντά, αλλά για τα επόμενα 4 λεπτά το μόνο που έχει σημασία είναι να κρατήσετε τα μάτια σας στο δρόμο και τα χέρια σας στο τιμόνι και σου οδηγεί σε ένα σαράβαλο, όπως και η καρδιά σου, όπως και ο κόσμος μας άλλωστε.

Let It Roll λοιπόν, All Night Long. Ίσως έφταιγε εκείνο το φθηνό whisky, ποιος ξέρει. Ζαλιστική πορεία, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Πάντως έπεσε η νύχτα στο διάβα μας, κι ας είναι μεσημέρι, συννεφιασμένο βέβαια, σκοτεινό, λίγο πιο φθινοπορεινό από τα προηγούμενα. Το Σαράβαλο έχει και ραδιόφωνο, συνδεόμαστε με ράδιο Μόσχα και το soundtrack από την ομώνυμη ταινία του Νίκου Τριανταφυλλίδη, μουσική Blaine Reininger, Night Street, Lone Pianist.

ανάμεσα στα πλήκτρα και ένα ποίημα του Πάουλ Τσέλαν. Ακούω τη μουσική και είναι της θάλασσας σκοπός, της θάλασσας του φθινοπόρου, γεμάτη από βαθιές νότες και κύματα γοργά, κάτι σαν αναστεναγμός. Το νόημα σε σονάτα φθινοπόρου.

Και έγινε μουσική παράπονο και το παράπονο βρήκε φωλιά σε ένα ποίημα του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Ό,τι και να κάνει το δοντάκι του γραμμοφόνου, άλλο τραγούδι δεν μπορεί να τραγουδήσει. Και ό,τι να πούμε κι εμείς, όσο και να σπαράξουμε, την ίδια υποδό θα προσθέτουμε πάντα στο αιώνιο παράπονο. Όμως πώς να το κρύψω, πώς να μην το πω, που σε περίμενα και απόψε 2,5 ώρες, που σε περίμενα και απόψε μες στο κρύο, και τα κεντράκια της πλατείας να ξεφαντώνουν, τα κυριακάτικα ζευγάρια να χορεύουν, διαρκώς να αδειάζουν τα αυτοκίνητα παρέες, και μόνο εγώ να στέκολο μόναχος, εγώ και ένα ποντίκι ψόφιο μες στο δρόμο. Πώς να το κρύψω, πώς να μην το πω, με πόση πίκρα γράφτηκαν αυτοί οι στίχοι, με πόσο πέδεμα, με τι καημό, αυτοί οι στίχοι που επιπόλαια τους βρίσκεται συνηθισμένη επωδό στο αιώνιο παράπονο.

Βρήκαμε λοιπόν μια αιτία να τη ξεφύτρωσε η δειλή μοναξιά ανάμεσα στα τραγούδια. Η ανάγκη για ακόμα ένα μαζί, πάμε μαζί, σκονισμένοι μαζί. Γι' αυτό είμαι έτσι, Σαράβαλο, επειδή δεν ήρθες και το ήθελα πολύ εκείνο το μαζί. Μετά το Μάνο Χατζηδάκη, αυτή τη φορά το ίδιο σχεδόν παράπονο εκφράζεται από το Σουσουρού μου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteko.gr.
1: Και έπειτα το ερωτικό παράπονο έγινε αγανάκτηση για όλα. Έγινε να φτάνει πια αρκετά. Αλλαγή σταθμού, Radio International, έτσι λέγεται το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος Κεφάγια του 2015, με επικεφαλής τους μουσικούς και παραγωγούς Τζουλιάνο Μονταρέλη και Άλμακ Σουίν που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Κεφάγια πήραν το όνομά τους από την αραβική λέξη που σημαίνει αρκετά. Ένα σύνθημα που απέκτησε μεγάλη σημασία κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων της Αραβικής Άνοιξης. Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ, Indignados, πήρε τον τίτλο του ως φοροτιμής στο Ισπανικό κίνημα διαμαρτυρίας, τους αγανακτισμένους.
2: La gente no milita en los partidos políticos, la gente milita en los medios de comunicación, porque en última instancia...

Κάποιος περνάει τραγουδώντας, αυτός είναι ο τρόπος του για να ξεσπάει, για να ξεσκάει, διμένει με παράπονα και αγανάκτηση η μουσική του, κουρελή είναι, σαράβαλο, και αυτός και η καρδιά του και ο κόσμος έξω από αυτόν, πότε ξεκίνησε το κακό, αναρωτιέται και συνεχίζεται το road trip, αλλάζει το τοπίο, αλλάζει το σκηνικό, πώς φτάσαμε τώρα στο Τζαλαλαμπάντ, κανείς δεν κατάλαβε, η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του Αφγανιστάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Ναγκαράρ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, περίπου 130 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, Καμπούλ. Το τραγούδι επικεντρώνεται στις γυναίκες του Τζαλαλαμπάντ. Λέει: «Σας αγκαλιάζω από εδώ, γυναίκες αυτής της χώρας, και σας βλέπω να περνάτε όλες ντυμένες στο μπλε. Μπλε όμως και η διάθεση των γυναικών, εκτός από τα ρούχα τους». Διαβάζω για μια παροιμία που κυκλοφορεί στο Αφγανιστάν. Λέει: «Μια γυναίκα γεννιέται με λύπη, παντρεύεται με λύπη και θα πεθάνει με λύπη». Έτσι λένε για αυτές τις γυναίκες. Ίσως γι' αυτό να θέλουν να τις αγκαλιάσουν οι Κορσικανοί, οι Μουρβίνοι.

Σαράβα λέει όμως τα καταφέρνει, τα κάνει τα χιλιόμετρα του, αγκομαχώντας περιφέρεται από χώρα σε χώρα. Οι Tape 5 που ακολουθούν έχουν σαν έδρα τη Γερμανία, multinational συγκρότημα. Στο τραγούδι που ακολουθεί ξεχωρίζουμε το Βερολίνο, τη Σανγκάη, το Ρότερνταμ, το Buenos Aires. Το ουράνιο τόξο δεν έχει τέλος, μας λένε. Βολέψου, έλα στη Μαρλέν. Ίσως να μπορεί να επιδιορθώσει εκείνη όλες τις

0: Όλα στο σύμπαν έχουν έναν αριθμό, όλα χορεύουν, αυτό λέει η Μάγια Αγγέλου. Μπορεί ακόμα και τα σαράβαλα, τα παράπονα και η θυμή και τα φτάνει μας και τα αρκετά και τα μπερδέματά μας. Γκάλιος ή εγώ, κολεκτίβο Τάγκο Εσκίνας, στο κομμάτι το οποίο ακούμε τώρα. Μπλέχτηκαν όμως κυλιαχτίδες σε αυτό το χορό, σαν να φώτισε λίγο η διάθεση ή μεγάλωσε η άρνηση για όλα τα υπόλοιπα. Ο Ζακ Πρεβέρ σε ένα ποίημα του μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Ο χαμένος καιρός. Μπρος της φάμπρικας στην πύλη, ο εργάτης άξαφνα σταματά. Τον τράβηξε καλοκαιριά από το μανίκι. Και όπως γυρνάει και κοιτάει τον ήλιο, ολοκόκκινο, ολοστρόγγυλο, χαμογελώντας το μολυβένιο του ουρανό, του κλείνει φιλικά το μάτι. Λοιπόν, σύντροφε ήλιε, δεν σου φαίνεται ηλίθιο τέτοια μέρα να τη δίνεις στα αφεντικό? Διάβασα ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος έγραψε το «Ήλια, ήλια, αρχηγέ» με αφορμή αυτό το ποίημα. Εμείς όμως θα ακούσουμε έναν άλλον ύμνο στον ήλιο από τις Στρίγκλες.
1: Ήλιος

Και κάπως έτσι το Σαράβαλο μας βρέθηκε στην Οξιτανία. Η Οξιτανία είναι μία από τις 18 διοικητικές περιοχές της Γαλλίας, βρίσκεται στο νότο, έχει πρωτεύουσα την Τουλούζη. Για το συγκρότημα Κοκάνια που μόλις ακούσαμε, η παραδοσιακή μουσική της Οξιτανίας αποτελεί την πηγή της δημιουργίας. Ηχητικοί πειραματισμοί με στόχο να ενώσουν, λέει, τον κόσμο, να τον κάνουν να χορέψει. Το τραγούδι γίνεται έτσι μια χρονική καταγραφή του παρόντος, μια ονειροπόληση σε εγρήγορση. Αυτά τουλάχιστον λένε στη σελίδα τους η Κοκάνια, ονειροπόληση σε εγρήγορση. Ωραίο αυτό, και ας μοιάζει μπερδεμένο. Μπερδεμένα και τα βήματα του μελωδικού διαβάτη μας σήμερα, μπερδεμένος και ο κόσμος μας. Confused world. Παλεύω μέρες να το βάλω αυτό το μουσικό θέμα. Όλο τελειώνει ο χρόνος. Και να που βρέθηκε σαν γέφυρα να ενώσει δύο κόσμους, την ονειροπόληση και την εγρήγορση. Από τον Λιβανέζο Φιλίπ Ελχάζ και τον Παλαιστίνιο Γιουσέφ Χμπαΐς.

Αυτά. Μια αφορμή έψαχνε και σήμερα για μια μουσική διαδρομή, για μια απόδραση με ένα κορμί και μια καρδιά, σαράβαλο, σε έναν κόσμο που κι αυτό σαράβαλο μοιάζει. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ακόμα η μουσική να μας κάνει να χορεύουμε, να ονειρευόμαστε, να είμαστε σε γρήγορση, να μπολιάζουμε τις αναμονές μας με ποίηση. Κάτι τέτοιο έκανε και ήδη νιώθει καλύτερα, νομίζω, κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Τον ηχοφρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης. Όχι, δεν το φρόντισε, τον κέντησε σήμερα, έτσι νιώθω. Τον ευχαριστώ πολύ. Εγώ, η Μάρα Τσικάρα, ήταν στα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Αν το συναντήσετε κάπου στο δρόμο σας, αυτό το περαστικό τροβαδούρο, ακολουθήστε τον. Ποιος ξέρει πού στον κόσμο μπορεί να σας οδηγήσει.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Είχαμε καιρό να ακούσουμε Νικέβη εδώ που τα λέμε. Τι λες και εσύ, Χρήστο Σιδερίδη? Ναι, αλλά σήμερα είναι η μέρα του. Σήμερα το αγόρι γίνεται, ακούγεται τρομακτικό, 69 χρονών. Ναι, ναι, ο Νικέβη έφτασε τα 69 του χρόνια. Μεγαλώνει ωραία, έχω την εντύπωση. Μπήκα στο Σαν Σήμερα του Facebook και από τότε που έχω μπει στο Facebook, από το 2009, κάθε χρόνο τέτοια μέρα λέω το αγόρι γίνεται 50, το αγόρι γίνεται 95, το αγόρι γίνεται 60, το αγόρι έφτασε 69, και ακόμα τον αγαπάμε. Έχει περάσει πάρα πολλά. Ο πόνος έχει οδηγήσει την τέχνη του, νομίζω, σε άλλα επίπεδα και την ποίησή του σε άλλα επίπεδα. Έχει κάνει δηλώσεις που έχουν ενοχλήσει, δηλώσεις του τύπου ότι ένας καλλιτέχνης δεν οφείλει να γνωρίζει τι συμβαίνει γύρω του, να γνωρίζει την επικαιρότητα, δεν οφείλει να τον νοιάζει μια γενοκτονία που συμβαίνει στο μέρος που πάει να δώσει συναυλία. Αυτός θα πάει γιατί είναι καλλιτέχνης και ό,τι θέλει ας γίνει. Έχει πει τέτοια και μας έχει στεναχωρήσει πολύ. Όμως παρόλα αυτά τον γιορτάζουμε σήμερα στα γενέθλιά του. Ένα άμβλετ για το δρόμο. Από τώρα μέχρι και τις 3 θα είμαστε παρέα. Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας δικούς μας. Θα τους δώσω αμέσως μετά το τραγούδι με το οποίο προσωπικά γνώρισα και αγάπησα τον Γκέιβ.

Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε ξεπεράσει αυτό το τραγούδι. Προσωπικά δεν το έχω ξεπεράσει, παρόλο που αποφεύγω να το ακούμε συχνά πυκνά, για να μην επαναλαμβανόμαστε. Έχουμε να το ακούσουμε πολύ καιρό παρέα. Γράψτε μου, έχουμε 4 τρόπους επικοινωνίας. Αν θέλετε να ακούμε περισσότερο Nick Cave στην εκπομπή ή όχι, αν θέλετε να ακούμε τα παλιότερα ή τα καινούργια, 23 13 33 84 56 είναι το τηλέφωνο. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3 Messenger από εκεί. Messenger και στο προσωπικό μου προφίλ αν είμαστε φίλοι. Υπάρχει το Viber, το νέο απόκτημα. Στους τρόπους επικοινωνίας 69 30 07 82 91. Τι άλλο έχουμε? SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54 160. Ταχυδρομικά περιστέρια όπως πάντα και σήματα μορ, σήματα καπνού και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, βλέπω εδώ στις προβλέψεις ότι θα βρέξει, θα χιονίσει, δεν ξέρω τι θα κάνει. Έκτακτο δελτίο ειδήσεων βγήκε πριν από λίγο για καταιγίδες και τα λοιπά, μάλλον πιο νότια από εμάς. Όμως το φθινόπωρο ήρθε, η θερμοκρασία έπεσε, αυτό είναι φανερό. Η φθινοπορεινή σημερία είναι σήμερα απόψε τα ξημερώματα, Τετάρτη, δηλαδή γύρω στις 3 λέει το ξημέρωμα. Θα έχουμε αυτό το φαινόμενο που τυπικά χωρίζει το καλοκαίρι από το φθινόπωρο, που με πιο έντονο χαρακτηριστικό το ότι αρχίζουν να μικραίνουν οι ημέρες και να μεγαλώνουν οι νύχτες μας. Χθες έκανα λάθος και είπα ότι ήταν χθες η φθινοπορεινή σημερία. Συνήθως είναι 21 Σεπτεμβρίου, φέτος είναι 23. Πάντως χθες βράδυ στο Θέατρο Δάσους το βιώσαμε στο πετσί μας, γιατί εκεί που βλέπαμε έτσι σε μια εφρόσινη κατάσταση τη Λυσιστράτη στην κραουνακική εκδοχή, άρχισε να βρέχει στην αρχή ψηλόβροχο, μετά πιο δυνατά. Είχαμε τις ομπρελίτες μαζί, τις ανοίξαμε, όμως δυστυχώς προέκυψε και ένα ιατρικό περιστατικό. Κάποιος άνθρωπος χρειάστηκε πρώτες βοήθειες, ήρθε ένα στενοφόρο, διακόπηκε η παράσταση, έβρεχε και πολύ, ρώτησε ο Κραουνάκης, το πάμε όπως είμαστε αύριο. Είπαν οι περισσότεροι ναι και έτσι η παράσταση θα επαναληφθεί σήμερα. Είπαμε εφρόσινη κατάσταση, όμως υπήρχαν προβλήματα στον ήχο. Η ιδέα του Σταμάτη Κραουνάκη να κάνει τη Λυσιστράτη οπερέτα είναι μια ιδέα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η κατάσταση που στείνει στη σκηνή είναι εφρόσινη. Το κείμενο, όσο μπόρεσα να ακούσω, γιατί παρακολουθήσαμε μισή ώρα και κάτι χθες, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η παράσταση, είναι ο κραουνακικός λόγος με το χιούμορ του, την καυστική διάθεση που έχει. Αν δεν γνωρίζει κανείς τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, δύσκολα την πρώτη μισή ώρα καταλαβαίνει ακριβώς τι γίνεται. Τώρα μουσικά ας μιλήσουν οι ειδικοί, αν η μουσική αυτής της οπερέτας είναι μια ωραία νέα πρόταση και αν τα τραγούδια αυτά θα μείνουν και στο μέλλον. Η Ελένη Ουζουνίδου στήριξε, με νύχια και με δόντια, το ρόλο της Λυσιστράτης και την παράσταση του Κραουνάκη. Η αλήθεια είναι ότι πήγαμε όλοι με πολύ μεγάλες προσδοκίες, γιατί ακουγόταν από παντού ότι αυτή είναι η παράσταση του καλοκαιριού, ότι είναι μια μεγαλειώδης παράσταση. Συχνά, ιδίως εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και όσοι ασκούν δημόσιο λόγο, μπερδεύουν τις φιλίες με αυτό που λένε.

0: Το Mercy το ακούμε και για έναν επιπλέον λόγο. Δεν θα ακούσουμε άλλο Nick Cave. Μας μαλώνετε να πέρασε ο Κοσμόγλου και μου λέει πάλι Cave παίζεις. Το Mercy Seat είναι ένα τραγούδι που ακούστηκε σε μια δημοφιλέστατη σειρά του BBC, σε μια σειρά που θεωρήθηκε από τις κορυφαίες αστυνομικές σειρές του BBC, το Peaky Blinders, που είχε και ένα αριστουργηματικό soundtrack έτσι και αλλιώς, δηλαδή και Nick Cave και Arctic Monkeys και PJ Harvey και White Stripes και Johnny Cash και τι δεν είχε, με τραγούδι ύμνο το Red Right Head του Nick Cave. Γιατί τα λέω τώρα αυτά για τους Peaky Blinders? Γιατί από χθες έχουν έρθει στην ΕΡΤ. Θα δούμε και τις 6 και τους 6 κύκλους αυτής της ιστορικής πια σειράς του BBC. Και όσοι δεν μπορέσαμε να απολαύσουμε τις περιπέτειες του Thomas Shelby, την υπέροχη ερμηνεία του Κίλιαν Μέρφυ δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχουμε την ευκαιρία στην ΕΡΤ. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα προβάλλεται η σειρά στην ΕΡΤ και βεβαίως θα υπάρχει στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Έρχεται και το Downtown Abbey, άλλη μια πολύ βραβευμένη, πολύ συζητημένη, δημοφιλέστατη σειρά. Το Downtown Abbey θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στην ΕΡΤ 1 με πρώτη προβολή αύριο, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Μετά από όλα αυτά μπορούμε να παίξουμε ένα κομμάτι Peaky Blinders ή το παρακάναμε? Όχι, δεν θα είναι Cave. Δεν θα είναι Cave.
1: So fucking close. So fucking close.

Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να ξαναδούμε την Λυσιστράτη του Κραουνάκη, ακόμα και αν δεν βγάλαμε εισιτήριο χθες. Όσοι βγάλανε εισιτήριο θα επιστρέψουν με τα εισιτήριά τους. Όσοι δεν βγάλανε μπορούν να βγάλουν σήμερα εκ νέου. Μία επιλογή είναι αυτή. Μία άλλη επιλογή μας πηγαίνει στο σινεμά και σε ταινίες όπως ο καταδικοσμένος του Ακίρα Κουροσάβα. Αν πάμε στον Απόλλωνα, γιατί ο Απόλλωνας έχει ένα αφιέρωμα, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάβα, και σήμερα προβάλλεται μία από τις σημαντικότερες ταινίες του, μία ταινία του 1952 με κεντρικό χαρακτήρα τον Κάντζι Γουατανάμπε, ένα δημόσιο υπάλληλο που μετά από 30 χρόνια στην ίδια δουλειά καταλαβαίνει, συνειδητοποιεί τον περιορισμένο χρόνο που του έχει απομείνει και ότι πρέπει όχι απλώς να ζήσει τη ζωή του στο έπακρο, αλλά και να αφήσει πίσω του κάτι που να έχει νόημα. Βλέπω ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και τις επόμενες ημέρες στον Απόλλωνα, δηλαδή αύριο Ιγκμαρ Μπέρκμαν, Κραυγές και Ψήθυροι, Ακίρα Κουροσάβα, Οι 7 Σαμουράι. Την Πέμπτη, Χειροσήμα, αγάπη μου, αν δεν το έχετε δει στη μεγάλη οθόνη, σπεύσατε. Αλλά και την Παρασκευή, Φελίνη, Αμαρκόρτ, πάρα πολύ ωραίες προτάσεις. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να βλέπουμε τέτοιες ταινίες στη μεγάλη οθόνη. Επίσης βλέπω ότι συνεχίζεται το σινεμά στις γειτονιές. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε μιλήσει αναλυτικά με τον Κωνσταντίνο Κουλουζάκη για αυτή τη μεγάλη φετινή διοργάνωση που έρχεται να αντικαταστήσει με έναν τρόπο το πικνίκ. Το σινεμά στις γειτονιές σήμερα λοιπόν πηγαίνει στο Πάρκο Γεωργίου και προβάλλει το Ουζερί Τσιτσάνης. Το Ουζερί Τσιτσάνης που βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Γιώργου Σκαμπαρδόνη και έγινε ταινία από τον Μανούσο Μανουσάκη με σπουδαίους ηθοποιούς όπως ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο Χάρης Φραγκούλης, η Χριστίνα Χιλά Φαμέλη, η Βασιλική Τουρφάκου, ο Γιάννης Τάγκουγλου, ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο Λάκης Κομνηνός, ο Αλμπέρτος Κενάζη, η Μαρία Καβουκίδου. Αν δεν την είδατε την ταινία, είναι μια ωραία ευκαιρία να τη δείτε. Η ιστορία είναι η ζωή του Τσιτσάνη στη Θεσσαλονίκη στην κατοχή. Κάθε φορά που βγαίνω από το σπίτι βλέπω το τοπόσημο, πρέπει να σας πω, που λέει εδώ έζησε, στην Παύλου Μελά έζησε ο Τσιτσάνης στην κατοχή. Από τη μία πλευρά του δρόμου ήταν το σπίτι, από την άλλη πλευρά ήταν το Ουζερί Τσιτσάνης. Ζούσε εδώ ανάμεσά μας. Εδώ έγραψε τη συνεφιασμένη Κυριακή.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της R3, είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι ο Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας. Λοιπόν, είστε μάλλον συντονισμένοι σήμερα, έχουμε πολλά μηνύματα και έχετε έτσι ξεπροβάλει όλοι όσοι αγαπάτε τον Nick Cave και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα για τα τραγούδια που διάλεξα, γιατί σταματήσαμε να ακούμε Nick Cave και περάσαμε σε Τσιτσάνι και Χατζηδάκι, πώς έγινε αυτό. Και άλλα και άλλα ωραία μου γράφετε. Ανάμεσα στα άλλα με μαλώνετε κιόλας, γιατί πάλι τα είπα λάθος με την φθινοπορεινή ησημερία. Δεν το έχω καταφέρει φέτος το φαινόμενο να το πω σωστά. Μου λέτε πως αυτό που αλλάζει από αύριο δεν είναι ότι θα αρχίσουν να μικραίνουν οι ημέρες και να μεγαλώνουν οι νύχτες. Αυτό έχει ήδη συμβεί, ολόσως θα το είπατε. Η νύχτα θα επικρατήσει τις ημέρες μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου που έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο και θα είναι η μεγαλύτερη ημέρα νύχτα του χρόνου. Παντελή, ευχαριστούμε πολύ που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, έχουμε όμως να μιλήσουμε που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, έχουμε όμως να μιλήσουμε για τις προτάσεις της εβδομάδας όσον αφορά το θέατρο, το χώρο.

που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη 25 με 27 Σεπτεμβρίου, το Flaming Festival, αλλά και για ολόκληρο το πρόγραμμα του Θεάτρου Αμαλία, που μπαίνει στη δεύτερη χρονιά του υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Μαυράκη. Αυτά σε λιγάκι, νομίζω θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Ας ακούσουμε πρώτα ένα Σαντέλ, γιατί ο Σαντέλ θα έρθει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αυτού του φεστιβάλ, του Flaming Festival, να δώσει μία συναυλία στο Goethe Institute.

0: Λοιπόν, υπέροχος Αντέλ, έχουμε καιρό να ακούσουμε στην εκπομπή ένα δικό του μουσικό θέμα. Να, μια ωραία ευκαιρία. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη για ένα καινούριο φεστιβάλ, το Flaming Festival, που προκύπτει μέσα από το νέο θέατρο Αμαλία. Το νέο θέατρο Αμαλία, όπως μας συστήθηκε πέρσι με την ιδιοκτησία και καλλιτεχνική διεύθυνση του Νίκου Μαυράκη, που περνάει φέτος στην δεύτερη χρονιά του. Λοιπόν, όπως σας υποσχέθηκα, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τι πρόγραμμα έχουν ετοιμάσει οι θεατρικές σκηνές Θεσσαλονίκης. Ξεκινούμε από το θέατρο Αμαλία, γιατί έχει άμεσα τώρα να μας δώσει αυτό το νέο φεστιβάλ, και θα συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες σκηνές. Βρίσκουμε τον Νίκο Μαυράκη στο Ζάγκρεπ. Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι κάνετε στο Ζάγκρεπ με τον Μάριο Μπανούση? Φαντάζομαι που έχει ταλονίσει όλο το

0: κόσμο και έχετε κάνει και μία στάση στη Βενετία να πάρετε και έναν αργυρό λέοντα από τα χέρια του Νταφόε.
1: Να και ένα λιοντάρι.
0: Από τα χέρια του Βίλιαμ Νταφόε.
1: Εκεί, Αβινιόν, Φεστιβάλ Εδιμβούργου και τώρα εδώ είμαστε στο Ζάγκρεπ, στο δικό τους διεθνές φεστιβάλ θεάτρου και συνεχίζουμε κιόλας μετά δυναμικά, αλλά στο μεταξύ θα έρθω στη Θεσσαλονίκη για το, όντως, για το Flaming, το νέο μας φεστιβάλ. Αλλά ναι, αλωνίζουμε. Είμαστε από πόλη σε πόλη εδώ με τις περιοδίες.
0: Νομίζω ότι έχετε αλωνίσει όλο τον πλανήτη, γιατί και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχετε βρεθεί, αλλά και στην Ταϊβάν έχετε δώσει παραστάσεις.
1: Και την άλλη, και στην Αυστραλία, και θα ξαναπάμε.
0: Και το θέατρο Αμαλία εδώ, τι κάνει?
1: Θα πάει και αυτό μια μέρα στην Αυστραλία, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, πέρσι μας ευνηδίασες, Νίκο Μαυράκη, αποφασίζοντας να, παρά το φορτωμένο πρόγραμμα, να αναλάβεις το θέατρο Αμαλία και να δοκιμάσεις να το στήσεις τελείως διαφορετικά, με παραστάσεις πολύ σύγχρονες, με ιδιαίτερες θεματικές, με παραστάσεις με ένα καινούριο λεξιλόγιο που τέμνει τις τέχνες μεταξύ τους. Πώς πήγε αυτό?
1: Ναι, να πω βέβαια ότι επειδή και εγώ πριοδεύω πολύ με τις παραστάσεις και του Μάριου και άλλων καλλιτεχνών στους οποίους δουλεύουμε, δεν θα γινόταν τίποτα χωρίς Πέτρο Παπαζήση και Αλεξάνδρα Σιδεράτο στα ηνία του θεάτρου, που τρέχουν τα πάντα εκεί, και εννοείται όλο το team που σαπορτάρει. Ναι, πρέπει να το λέμε και αυτό, γιατί...
0: Πώς πήγε αυτό?
1: Εγώ έρχομαι... Πήγε καλά, πήγε πολύ καλά για πρώτη χρονιά.
0: Πώς υποδέχτηκε η πόλη αυτή τη νέα πρόταση, με παραστάσεις διαφορετικές από αυτές που έχουμε συνηθίσει?
1: Ο απολογισμός ήταν θετικός. Τώρα, αν μπορούμε να ανοιχτούμε και σε άλλες κατηγορίες του κοινού της Θεσσαλονίκης, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Κυρίως για να έχει μια πιο ευρία απήχηση ένα τέτοιο θέατρο. Δεν θέλουμε να είναι κλειστό και μόνο μεταξύ μας. Και θα κάνουμε και κάποιες κινήσεις ως προς αυτό. Γιατί πέρσι όντως είδαμε αρκετές πειραματικές παραστάσεις, φέραμε από Αθήνα κάποιες παραστάσεις, δώσαμε τη σκηνή σε πολλές ομάδες της πόλης, αλλά λείψαν κάποια πράγματα και φέτος τα εντοπίσαμε και τα φέρνουμε.
0: Άρα τι είναι αυτό που εντοπίσατε από την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς, Νίκο Μαυράκη? Τι έμαθες για αυτά που ζητάει η πόλη από το θέατρο Αμαλία?
1: Όχι απλά τη ζητάει, κοίτα, και στα φεστιβάλ του εξωτερικού παίζουν πάρα πολύ νέες δραματουργίες. Δεν ξέρω τι ανάγκη καλύπτει αυτό, το να έχεις μόνο νέες δραματουργίες, αλλά φέτος θέλαμε να έχουμε και ένα θεατρικό έργο το οποίο να μην είναι πρωτότυπο, και γι' αυτό θα κάνω και την πρώτη ανακοίνωση της ημέρας, ότι θα ανεβάσουμε φέτος τους Βρικόλα και στο Ήψεν.
0: Μάλιστα.
1: Από τον Οκτώβριο. Σε σκηνοθεσία Χάρη Πεχλιβανίδη.
0: Αυτό δηλαδή πρώτη φορά το ακούμε δημόσια? Εννοείς?
1: Ναι, το ακούτε πρώτη φορά δημόσια.
0: Οπότε θα είναι η βασική παραγωγή του θεάτρου Αμαλία, η Βρικόλα και στο Ήψεν, σε σκηνοθεσία Χάρη Πεχλιβανίδη, σε κεντρική θέση στο πρόγραμμά σας.
1: Πολύ σωστά. Αυτό που θα σας κρύψω σήμερα είναι ο Θίασος και οι συντελεστές. Αλλά δεν πειράζει, ας μείνει και λίγο suspense.
0: Αν υπάρχει, γιατί να μας το κρύψεις δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
0: Άρα λοιπόν, είναι η Βρικόλα και στο Ήψεν, και γύρω από αυτήν την δική σας κεντρική παραγωγή, πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα?
1: Το πρόγραμμα διαμορφώνεται... Ξεκινήσαμε με το συνέβη στο Monterey χθες, άνοιξε το θέατρο του Ακηδήμου. Αυτό το Σαββατοκύριακο μπαίνει δυναμικά το Flaming με τον χορό στη σκηνή μας και στο Ινστιτούτο Γκέτε. Και μετά προσπαθούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα φέτος που θα συνδυάζει και την πειραματική έκφραση, η οποία θα έχουμε φέτος και παιδική σκηνή και εφηβική σκηνή.
0: Όλα λίγο αυτό είναι το επόμενο βήμα, έτσι. Η δημιουργία σκηνής για παιδιά και εφήβους νομίζω είναι το επόμενο βήμα σας. Τι θα περιλαμβάνει η παιδική σκηνή και η εφηβική σκηνή, Νίκο, έχει αποφασιστεί?
1: Ναι, βεβαίως. Η παιδική σκηνή είναι ένα πρωτότυπο έργο που λέγεται «Σκιές από την Ασία», σε σκηνοθεσία του Κυριάκου Χριστοδουλόπουλου, που πέρσι φιλοξενήσαμε στη σκηνή μας με το Πυργινή και Μπάχαλα. Και αυτή είναι μια πρωτότυπη παράσταση που κάπως παντρεύει τον ελληνικό καραγκιόζη με το κορεάτικο θέατρο σκιών, την K-pop και γενικότερα έτσι μια κουλτούρα φαντασίας, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό. Είναι ουσιαστικά μια ηθοποιός που επιστρέφει από μια περιοδία στη Σεούλ και αρχίζει να μαθαίνει στο νηψάκι της το κορεάτικο θέατρο σκιών και να το συνδυάζουν με τον καραγκιόζη. Και έχει εννοείται και K-pop μέσα, γιατί μας αρέσει πολύ. Και στην εφηβική σκηνή θα σκηνοθετήσει ένα τραγούδι ο Θανάσης Μεγαλόπουλος, που είναι ουσιαστικά μία... δεν θέλω να πω πολλά, γιατί θα τα ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες, θα τα και γραπτός, λίγο πιο αναλυτικά.
0: Γιατί ακόμα δεν έχετε ανακοινώσει το πρόγραμμα της χρονιάς, τη σεζόν.
1: Πιστεύεις αργήσαμε?
0: Όχι απαραίτητα.
1: Γιατί πέρσι νομίζω το βγάλαμε πάρα πολύ νωρίς.
0: Γιατί πέρσι μας συστηθήκατε.
1: Ναι.
0: Μας συστήσατε μία νέα σκηνή. Ακόμα...
1: Δεν πρώτη φορά πέρσι λειτουργήσαμε ένα θέατρο. Δηλαδή δοκιμάσαμε. Φέτος θα δοκιμάσουμε ένα άλλο μοντέλο, να δούμε τι δουλεύει ουσιαστικά.
0: Οπότε,
1: τι λειτουργεί
0: για
1: καλά.
0: Να συνοψίσουμε, κρατάτε ποια στοιχεία από την περσινή χρονιά? Κρατάτε το στοιχείο ότι ο χώρος ανήκει πρώτα απ' όλα στους νέους δημιουργούς?
1: Ναι, ναι.
0: Άρα θα δούμε και πάλι νέους ανθρώπους να παρουσιάζουν τα έργα τους στο Θέατρο Αμαλία. Μπορείς να μας δώσεις 2-3 τίτλους?
1: Μπορώ να σας δώσω κάτι να σκεφτώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν μπορώ να σας δώσω ακόμα. Δεν μπορώ να σας δώσω ακόμα. Αλλά έχω πολλά ακόμα να πω για φέτος.
0: Έχετε μια δική σας μεγάλη παραγωγή.
1: Ναι, το παιδικό, το εφηβικό. Συνεργαζόμαστε φέτος για πρώτη φορά και με τα Δημήτρια. Θα έρθουν 2 παραγωγές των Δημητρίων. 2 μετακλήσεις ουσιαστικά. Οι γυμνιστές και οι ήμεροι θα παίξουν στο θέατρο τον Οκτώβριο στο πλαίσιο των Δημητρίων. Έχουμε κάποιες πολύ ιδιαίτερες μετακλήσεις από την Αθήνα. Και έχουμε και μια θεματική western τον Δεκέμβριο.
0: Θεματική western, με ποιες παραστάσεις?
1: Μία ομάδα της πόλης που ανέβασε το Λαμάνο Τεντίος, μια παραγωγή από το τμήμα θεάτρου, σε συνδυασμό αντίστοιχες μέρες περίπου, με την Οχαβελάνδη του Γιάννη Αποσκήτη, στη σκηνοθεσία του Γιώργου Βουρδαμή, που έκανε χαμό πέρσι στην Αθήνα. Μετά έπαιξε στο Φεστιβάλ Αθηνών, το καλέσαν να παίξει στο πλαίσιο του Συστέμα, της πλατφόρμας που έχουν για την προώθηση και τη δικτύωση των παραστατικών τεχνών της χώρας. Θα συνεχίσει και φέτος στην Αθήνα και κοντά στα Χριστούγεννα θα έρθει και στο θέατρό μας.
0: Υπέροχο. Είμαστε έτοιμοι να το υποδεχτούμε, αν και νομίζω ότι οι γενιές στις οποίες απευθύνεστε είναι πολύ νεότερες γενιές. Ίσως δηλαδή ούτε καν οι millennials. Να...
1: Δεν ξέρω, το πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι το western είναι μια... εντάξει, εδώ πέρα βέβαια νομίζω ότι θα δεις καουμπόιδες και τελικά δεν βλέπεις. Βλέπεις έργα που μιλάνε για την γενοκτονία, για το τι πάει στραβά στη Δύση. Το western είναι μόνο η αφορμή. Νομίζω έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά τα έργα. Η Νοχαβελάνη δηλαδή είναι ένα πολύ εντυπωσιακό νέο έργο που γράφτηκε πέρσι και θα μας απασχολήσει αρκετά.
0: Το μήνα Δεκέμβριο αυτό. Λοιπόν, αλλά μάλιστα, τώρα μέσα στη βδομάδα έχουμε ένα καινούριο φεστιβάλ και μια συνεργασία, όπως συνεργάζεστε με τα Δημήτρια, βλέπω συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκέτε. Για το Flaming.
1: Ουσιαστικά βρεθήκαμε με τη νέα διεύθυνση του Γκέτε και σχεδόν τυχαία και κάναμε μια κουβέντα και είδαμε ότι είχαμε ένα κοινό, μια κοινή ιδέα που είχαμε ακριβώς και οι δύο την ίδια ιδέα ταυτόχρονα. Και την βάλαμε στο τραπέζι, τη συζητήσαμε, θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ χορού στη Θεσσαλονίκη αλλά και πιο συγκεκριμένα στην γειτονιά στην οποία δραστηριοποιούμαστε και βρισκόμαστε, που το Γκέτε είναι στην γειτονιά της Φλέμινγκ και από εκεί προκύπτει και λίγο αυτός ο τίτλος λογοπαίγνιο που συνδυάζει την γειτονιά με την φλόγα, με τη σπίθα, με τη φωτιά.
0: Α, δεν το πήρατε από το Flaming των Pink Floyd ή από το Flaming September της Marianne Faithfull, που είναι και αγαπημένο τραγούδι της εκπομπής.
1: Όχι, αλλά χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η σύνδεση.
0: Λοιπόν, και τι σημαίνει τώρα σύνδεση στη γειτονιά, ένα φεστιβάλ που ενεργοποιεί μια γειτονιά, πώς θα γίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι ανοίγουμε τους χώρους μας, φέρνουμε παραστάσεις σύγχρονου χορού από την πόλη και από το εξωτερικό. Το Γκέτε κάνει ένα άνοιγμα προς τον χορό, δηλαδή φιλοξενεί πέρα από μία παράσταση χορού, ένα workshop για performance με τον Μάριο Μπανούση, αλλά και μία πολύ σημαντική κουβέντα γύρω από το τι χρειάζεται ο χορός στη Θεσσαλονίκη, ο σύγχρονος χορός, και τι σημαίνει... τι θα σήμαινε να δημιουργηθεί ένα dance hub στη Θεσσαλονίκη, στην οποία συζήτηση προσκαλούμε επαγγελματίες του χορού και όχι να έρθουν να μας εκφράσουν τις ανησυχίες τους, αλλά θα έχουμε και την Πινελόπη Ηλιάσκο από την Αθήνα που έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια το Duncan Dance Center και έχει πολύ καλή και βαθιά γνώση αυτού του αντικειμένου. Ο χορός λοιπόν είναι κεντρικός, δεν είναι μόνο χορευτικό φεστιβάλ. Έχουμε δηλαδή και τη συναυλία του Σαντέλ, έχουμε πάρτι, έχουμε ένα...
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω επιχειρείτε να ανοίξετε μια συζήτηση για το σύγχρονο χορό στην πόλη. Θεωρείς ότι υπάρχει ένα κενό εδώ, Νίκο?
1: Το θεωρούμε και οι δύο, ενώ... Και εμείς και το Γκέτε και η Ελεονόρα Σιαράβα που είναι επίσης στην επιμελητική ομάδα αυτού του φεστιβάλ. Και το εντοπίσαμε, κάναμε μια συζήτηση ανοιχτή, ένα networking event και τον Μάιο στο Γκέτε, στην αυλή, όπου ήρθαν πολλοί επαγγελματίες του χορού και τα συζητήσαμε και αυτή είναι μια συνέχεια αυτής της πρώτης κουβέντας. Και το φεστιβάλ είναι μια έκφραση και αυτών των αναγκών, γιατί από τους τέσσερις καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην κατηγορία του χορού, οι τρεις είναι από την Θεσσαλονίκη, παρόλο που η μία βασίζεται στο Άμστερνταμ, έχει ως έδρα το Άμστερνταμ, η Μαρία Επισίου, είναι θεσσαλονικιά καλλιτέχνηδα, χορογράφος.
0: Έχουμε τέσσερις παραστάσεις χορού, έχουμε το σεμινάριο με τον Μάριο Μπανούση και έχουμε και τη συναυλία του Σαντέλ και αυτό θα είναι το πρώτο Flaming. Φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι να γίνει ένας θεσμός.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι να γίνει ο θεσμός και ως συνεργασία αυτή που ξεκινήσαμε με τον Γκέτε και στο μέλλον να εμπλέξουμε και άλλους χώρους στην ευρύτερη γειτονιά και άλλα θέατρα, που ίσως σιγά σιγά αυτό το φεστιβάλ να μεγαλώσει. Είναι λίγο ένα δοκιμαστικό φέτος, είναι λίγο πιλωτικό. Θέλουμε να δούμε πώς θα πάει, θέλουμε να δούμε πώς ανταποκρίνεται το κοινό της πόλης σε ένα τέτοιο κάλεσμα.
0: Και αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα κοινό για το χορό. Κάποτε στη Θεσσαλονίκη είχαμε ένα κοινό για το χορό, είχε δημιουργηθεί μέσα από τους κόλπους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, γιατί υπήρχε το χοροθέατρο, είχε έρθει ο Ρήγος εδώ. Και ξαφνικά όταν είχαμε παράσταση χορού και είχαμε συχνά παραγωγές και του ίδιου του χοροθεάτρου, γέμισαν οι αίθουσες. Και παρακολουθούσαμε συστηματικά και έτσι δημιουργείται ένα κοινό ή μια κοινότητα χορού. Κάτι που έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι κυρίως οι επαγγελματίες του χορού που τους ενδιαφέρει θα δραστηριοποιηθούν, θα πούνε ότι μπορεί να μην ξέρω αυτό το καλλιτέχνη, αυτό το έργο ή τη δουλειά της Ντομινίκ Τέγκο, της Λιβανέζας που έρχεται από το Βερολίνο, αλλά με αφορά γιατί είναι η τέχνη μου και ο χώρος μου και θα πάω να... Είναι μια ευκαιρία να εξελίξεις το... ναι, την τέχνη σου ουσιαστικά, τους χορευτικούς ορίζοντες.
0: Λοιπόν, και αν μπορούσες με μία λέξη να πεις ποιο είναι το στοίχημα, ποιος είναι ο στόχος της φετινής σεζόν για το Θέατρο Αμαλία, τι θα έλεγες?
1: Θα έλεγα να χορέψει λίγο η γειτονιά μας.
0: Αυτό είναι για το Flaming μόνο ή γενικά για τη σεζόν που ξεκινάει τώρα?
1: Για το Flaming και για τη σεζόν που ξεκινάει πιστεύω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε.
0: Μάλιστα. Με τον Μάριο θα μιλήσουμε αύριο, οπότε δεν ρώτησα πολλά, αλλά θα ρωτήσω αυτό κλείνοντας. Έχετε παίξει τις παραστάσεις σε όλο τον κόσμο. Στο Θέατρο Αμαλία δεν θα δούμε παράσταση του Μάριο Μπανούση?
1: Είναι... Σε αυτή τη φάση είμαστε fully booked. Πλάκα κάνω. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν έχουμε άμεσα σχέδια. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθει μια παράστασή του στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ της πόλης. Από την αρχή στη σεζόν μας μέσα.
0: Στα Δημήτρια, για παράδειγμα.
1: Ναι, θα μπορούσε. Γιατί μπορεί και να μην χωράνε οι παραστάσεις στις σκηνές μας. Είναι λίγο, στη σκηνή μας είναι λίγο απαιτητικά τα έργα. Έχουν απαιτητικές τεχνικές προδιαγραφές. Αυτό εμάς μας δυσκολεύει. Κατά τα άλλα, αν θα θέλαμε τον Μάριο στα Αμαλία, 100%.
0: Λοιπόν, θα μας τα πει και ο ίδιος, γιατί έχουμε προγραμματίσει συνέντευξη μαζί του αύριο, πάλι τηλεφωνικά, αφού βρίσκεστε και οι δύο στο Ζάγκρεπ και θα έρθετε τις επόμενες ημέρες Θεσσαλονίκη. Νίκο Μαυράκη, ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε πολύ και από το Αμαλία και από τον Γκέτε. Και σας περιμένουμε την Παρασκευή που έχουμε μετά και after party με τον DJ Vector, δηλαδή τον Βίκτορ Μπενουζίλιο, στο Αμαλία.
0: Εμείς θα διαλέξαμε να κλείσουμε με ένα πολύ γνωστό μουσικό θέμα του Σαντέλ, που σίγουρα είναι χορευτικό και δημιουργεί έτσι μια διάθεση για ενεργοποίηση. Νίκο, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, είχαμε κανονίσει, έχουμε προσκλήσεις για τη συναυλία του Σαντέλ αλλά και για τις παραστάσεις χορού που θα δοθούν στο Θέατρο Αμαλία και στο Ινστιτούτο Κέτε. Δεν προλάβαμε σήμερα, δεν πειράζει. Θα γίνει τις επόμενες ημέρες αυτό. Αύριο, όπως ακούσατε, θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή το Μάριο Μπανούση να μας μιλήσει και για τον Αργυρό Λέοντα, με τον οποίο βραβεύτηκε φέτος στη Βενετία, και για αυτή την τεράστια επιτυχία παγκοσμίως με την τριλογία των έργων του, αλλά και για το σεμινάριο που θα δώσει στη Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος Σιδερίδης κάτι λέει εκεί με τον Απόστολο Κοσμόγλου και κρυφογελάνε, δεν ξέρω, θα μάθω μετά. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο. Ραντεβού ξανά αύριο ακριβώς στις 2. Ένα Σάμλετ για το δρόμο, φιλιά.

0: σας που πάτε?
1: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
4: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, κίνη ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί στην παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νεοϊορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα του Ρος που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ με την ταινία του Μανούσου Μανουσάκη «Ουζερί Τσιτζάνης». Στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσιτζάνη σε ένα δικό τους ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα. Ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας όμως είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Στον πολυχώρο Wii, ο Βρετανός καλλιτέχνης James Moon φέρνει στη σκηνή τον ιδιαίτερο ήχο του που ενώνει τη βρετανική soul, την ηλεκτρόνικα και τη σύγχρονη τραγουδοποιία. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Soul SKG συναντιούνται δύο μουσικά σχήματα της jazz, το Elana Session Quartet και το Vangelis Vrachnos Quartet. Η πολυτάραχη ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίκας Νίνου ζωντανεύουν στη μικρή σκηνή μέσα από τη μουσική παρουσίαση του βιβλίου Μαρίκα Νίνου «Ευαγγελία Ταμιάν», «Σαν άστρο ευασίλεψα» της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕ της Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό οικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρ. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, το φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε τον προτένρων. Johnny Hartman και John Coltrane, ή αλλιώς John Coltrane και Johnny Hartman, ένας δίσκος διαμάντη της jazz μουσικής από τη χρονιά του 1963, δύο μουσικοί που είχαν συναντηθεί στην μπάντα του Dizzy Gillespie στα τέλη του 40. Ο Hartman, αυτός ο τραγουδιστής με τη βελούδινη φωνή, ήταν ο μόνος ερμηνευτής με τον οποίο ο κορυφαίος σαξοφωνίστας είχε συνεργαστεί ως ηγέτης. Να πούμε πως John Coltrane γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1926 και έρχεται στη συνέχεια μετά το Autumn Serenade που μόλις απολαύσαμε, τον Peter DeRose και Sammy Gallup, με τη σύνθεση των Van Heusen και Burke, το Like Someone in Love. Το κομμάτι αυτό ως τραγούδι ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Bing Crosby μεταξύ άλλων. Καλή σας ακρόαση.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου. Ανερχόμενος νεαρός ηθοποιός στη δεκαετία του 60, σύμβολο του σεξ στη δεκαετία του 70, στάρ του κινηματογράφου και βραβευμένος Μόσχας σκηνοθεσίας για το Ordinary People στη δεκαετία του 80, ηλικιωμένος πολιτικός το 90 και επιφανής προσωπικότητα στον 21ο αιώνα. Η κινηματογραφική καριέρα του Ρόμπερτ Ρέντφορντ διήρκεσε 6 δεκαετίες και μας χάρισε στη μεγάλη οθόνη αξέχαστες στιγμές. Στην ενότητα της 7ης τέχνης θα θυμηθούμε μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες ερμηνείες του θρύλου του αμερικανικού σινεμά που έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 στο σπίτι του στο Sundance της Γιούτα, εκεί που φιλοξενείται το διάσημο φεστιβάλ που δημιούργησε. Ένα φεστιβάλ το οποίο ανέδειξε μεταξύ άλλων τους αδελφούς Κοέν, τον Κουέντιν Ταραντίνο, τον Ντάρεν Αρονόφσκι, τον Wes Anderson και πολλούς άλλους δημιουργούς των εξάρτητων του κινηματογράφου. Ο Ρέντφορντ είχε συμμετάσχει σε τηλεοπτικές εκπομπές, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες, παίζοντας μικρούς ρόλους. Το 1965 κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για έναν μικρό ρόλο ως αλκοολικός αμφιφιλόφιλος ηθοποιός στην ταινία Inside Daisy Clover του Ρόμπερτ Μάλιγκαν. Ωστόσο, η συμμετοχή του στο φιλμ Η Καταδίωξη, The Chase, του Άρθουρ Πεν, είναι αναφισβήτητα η πρώτη φορά που το κοινό έχει μια πλήρη εικόνα για το τι ήταν ικανός να κάνει ο μελλοντικός στάρ. Πρωταγωνιστώντας δίπλα Μάλλον Μπράντο, Τζέιν Φόντα και Ρόμπερτ Ντιβάλ, ο Ρέντφορντ είναι ο Μπάμπερ Ρίβς, ένας τραπέζης κατάδικος που γυρίζει κρυφά σπίτι για να δει τη γυναίκα του. Η αναμενόμενη επιστροφή του εξοργίζει τους κατοίκους της πόλης και τους σωθεί στα άκρα. Ο Ρέντφορντ περνάει μεγάλο μέρος της ταινίας κυριολεκτικά τρέχοντας, αλλά είχε τον τρόπο του να κρατάει το ενδιαφέρον του κοινού, χάρη στην ερμηνεία του και στη χημεία του με τη Φόντα. Και παρόλο που συχνά παραπονιόταν για μια από τις πρώτες δουλειές του, τα κατάφερε μια χαρά στις λίγες σκηνές που είχε μαζί με το αστέρι της εποχής, το Marlon Brando. Σε συνδυασμό με την ερμηνεία του στην ταινία Property, This Property is Condemned, λίγους μήνες αργότερα, αυτή ήταν η αρχή της ανόδου του Ρέντφορντ προς την κορυφή. Και θα ακούσουμε μουσική από το The Chase, είναι το μουσικό θέμα με την υπογραφή του John Barry.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ συναντά ξανά την Τζέιν Φόντα στο βραβευμένο με τόνι θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον «Ξυπόλυτη στο πάρκο», που μεταφέρθηκε το 1967 στο σινεμά από τον Τζιν Σάξ. Η κόρη είναι ελεύθερο πνεύμα, παρορμητική, τολμηρή, εντελώς ερωτευμένη με τον σύζυγό της, τον Πολ. Ο Πολ είναι καθώς πρέπει συντηρητικός, συγκρατημένος, εντελώς ερωτευμένος και αυτός με την κόρη. Οι δύο τους εγκαθίστανται στο πρώτο του σπίτι, ένα διαμέρισμα στο 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Μανχάταν, κοντά στο Σέντρελ Πάρκ. Οι διαφορές ανάμεσά τους θα δημιουργήσουν ένα μεγάλο χάσμα που εύκολα γεμίζει με την παρευματικότητα των επικεντρικών γειτόνων και συγγενών τους, οδηγώντας το ζευγάρι σε αποξένωση. Ο συνδυασμός των πρωταγωνιστών της ηθονοπορεινής Νέας Υόρκης και κοινωνικής επανάστασης που έφερε η δεκαετία του 60 δίνουν σε αυτήν την ταινία το ιδιαίτερο αξιολάτρευτο στίγμα της και φυσικά το ακαταμάχητο πρωταγωνιστικό ζευγάρι της που έγραψε ιστορία, το Ρόμπερτ Ρέντφορντ μαζί με την Τζέιν Φόντα, και θα ακούσουμε μουσική με την υπογραφή του Νίλ Χέφτη.

Ο Τζακ Λέμον δεν ήθελε να υπεύει άλογα. Ο Στίβ Μακκουίν απαιτούσε να είναι πρωταγωνιστής. Ο Βόρεν Μπίτι δίσταζε να υποδηθεί έναν άλλο παράνομο τόσο σύντομα μετά τον Μπόνι και Κλάιντ. Στη συνέχεια, Τζον Γουόντουορθ, το άλλο μισό του Πολ Νιούμαν, πρότεινε τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Αν υπάρχει καλύτερο τέριασμα σε μια ταινία, ήταν η σύμπραξη του Ρόμπερτ με τον Πολ στην πρώτη συνεργασία στη μεγάλη οθόνη. Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ακόμα στάρ του κινηματογράφου, αλλά το μεταμοντέρνο western του σκηνοθέτη George Roy Hill, Butch Cassidy and the Sundance Kid τον έκανε. Η λακωνική του παρουσία ήταν το τέλειο συμπλήρωμα στον θορυβόδη Butch του Νιούμαν, υποδιόμενοι δύο παρανόμους που το σκάνε, δύο παραγκονισμένους άντρες στον οποίο ο χρόνος είχε περάσει, μαλώνουν και αστειεύονται σαν ένα ηλικιωμένο παντρεμένο ζευγάρι που δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του ο ένας χωρίς τον άλλον. Είναι τέλεια μαζί με λίγα λόγια. Παγιδευμένοι σε έναν γκρεμό, χωρίς προφανή διαφυγή, ο Νιούμαν προτείνει να πηδήξουν. Ο Ρέντφορντ διαμαρτύρεται και ο Νιούμαν επιμένει: «Δεν ξέρω κολύμπι», κραυγάζει. Ο Ρέντφορντ και ο Πολ διπλώνεται στα γέλια. «Μα τρελέ, η πτώση, η πιθανότητα θα σε σκοτώσει. Αυτή η ταινία θα ζήσει για πάντα χάρη στους πρωταγωνιστές». Το Butch Cassidy and the Sundance Kid κέρδισε 4 Όσκαρ, μεταξύ αυτών και το Όσκαρ τραγουδιού για τους Baccarat David, και θα ακούσουμε τον BJ Thomas στο «Raindrops Keep Falling on My Head».

Ο υποψήφιος του 1972 είναι η απόλυτη βιτρίνα για τον Robert Redford ως η φιγούρα του ενός JFK της δεκαετίας του 70, νέος ιδεαλιστής, όμορφος, γεμάτος ευγενή όνειρα. Στην πολιτική σάτυρα του Michael Ritchie, ο Redford υποδίεται τον Bill McKay, τον αθώο φιλελεύθερο Preppy, ο οποίος επιστρατεύθηκε στην πρώτη του πολιτική καμπάνια, αντιμετωπίζοντας έναν ισχυρό ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή από την Καλιφόρνια. Μαθαίνει το παιχνίδι με τον Peter Boyle ως τον κοινικό χειριστή πίσω του, μόνο και μόνο για να διεφθαρεί από την πολιτική διαδικασία. Η ταινία The Candidate κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 1972, έγινε κατά λάθος ένα τέλειο πορτρέτο του έθνους στην εποχή του Watergate και τιμήθηκε με Όσκαρ σεναρίου για τον Jeremy Lerner. Και περνάμε σε μια άλλη ταινία, 4 χρόνια μετά, το Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ο σκηνοθέτης George Roy Hill επανένωσε του Redford και Newman, αναδεικνύοντας τον πρώτο ως έναν από τους καθοριστικούς αστέρες της εποχής. Τοποθετημένο στο Σικάγο της εποχής της μεγάλης ύφεσης, το The Sting, το κεντρί, ακολουθεί δύο πατεώνες οι οποίοι σκαρώνουν μια περίτεχνη απάτη εναντίον ενός ισχυρού μαφιόζου. Ο Newman είναι ο εξύχρεμος ατάραχος βετεράνος και ο Redford ο Johnny Hooker, ένας απερίσκεπτος μαθητευόμενος, ο οποίος επιδεικνύει μια γοητεία που μόλις καλύπτει τα νεύρα του. Και αυτή είναι δική του ενέργεια έδωσε στο φιλμ τη σπίθα του και απέδειξε ότι ο Redford μπορούσε να φτάσει στον Newman όχι μόνο σε χάρισμα αλλά και σε παρουσία. Το The Sting ήταν ένας εμπορικός και καλλιτεχνικός θρίαμβος, κερδίζοντας 7 Όσκαρ, μεταξύ αυτών και βραβείο καλύτερης ταινίας, ενώ χάρισε στον Redford τη μοναδική του υποψηφιότητα για Όσκαρ ερμηνείας. Ακολουθώντας τα Jeremiah Johnson και The Candidate, ο Redford μετατράπηκε από συνεργάτης και συμπροταγωνιστής σε ένα απόλυτο κολοσσό του box office. Το πρόβλημα όμως εκ των υστέρων είναι ότι το Hollywood δεν του πρότεινε ποτέ ξανά το Όσκαρ υποκριτικής. Θα ακούσουμε το εμβληματικό μουσικό θέμα της ταινίας του The Sting από τον Scott Joplin, The Entertainer.

Το The Great Gatsby του 1974 δεν ήταν η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά και μπορεί να μην ήταν και η καλύτερη, αλλά ήταν μια υπερπαραγωγή της δεκαετίας του 70 που μετέτρεψε το κλασικό μυθιστόρημα του Francis Scott Fitzgerald του 1925 σε φαντασμαγορικό θέμα της εποχής της jazz, σε σκηνοθεσία Jack Clayton και σενάριο του Francis Ford Coppola. Ο συγγραφέας Nick επισκέπτεται την ξαδέρφη του Daisy και το σύζυγό της Tom έξω από τη Νέα Υόρκη, μένει σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι δίπλα στην έπαυλη του ενηγματικού πάμπλου του Gatsby που υποδίεται Robert Redford. Ο Gatsby θα προσπαθήσει να συνδεθεί με την παλιά του αγάπη μέσω του Nick και να την κάνει να παραδεχτεί πως δεν αγάπησε ποτέ τον άνδρα της, κάτι που θα οδηγήσει σε δραματικές εξελίξεις. Να πούμε ότι μαζί με τον Robert Redford παίζουν επίσης η Mia Farrow και ο Bruce Dern μεταξύ άλλων. Το κινηματογραφικό «Ο υπέροχος Gatsby» είναι μια εντυπωσιακή, πιστή, σχετικά επιφανειακή μεταφορά του μυθιστορήματος, μια δραματική ρομαντική ιστορία για τον ικανοποίητο, το άπιαστο και το ανέφικτο, για εκείνον τον έρωτα που διέφυγε και για τις θυσίες που είναι διατεθειμένος να κάνει ο αφοσιωμένος εραστής, και το απόλυτο ερωτικό ίνδαλμα της εποχής δεν δυσκολεύτηκε να αποδώσει το μεγαλείο και την κατάρα τον φιλεγόμενο ήρωα. Ακόμα και ο μακαρίτης Roger Ebert, ο κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος αρχικά έχει εκφράσει τις αμφιβολίες του για το αν ταιριάζει στον ήρωα του Fitzgerald, ο Robert Redford, μόλις είδε το φιλμ αναθεώρησε. Πίστευα ότι ο Redford δεν ταιριάζει στον Gatsby επειδή έμοιαζε να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και ήταν τους περισσότερο όμορφος από όσο έπρεπε. Έχοντας δει πλέον το φιλμ, εκτιμώ ότι έκανα λάθος. Ο Redford είναι ο Gatsby. Το φιλμ κέρδισε 2 Όσκαρ κοστούμιών και μουσικής επένδυσης.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Όμορφη πόλη στον 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ, Πιέβα Κογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Βαγγέλης Καπετάνου στη ρύθμιση του ήχου, η ενότητα της 7ης τέχνης είναι αφιερωμένη στον αξέχαστο Αμερικανό σκηνοθέτη, αλλά κυρίως ηθοποιό, ακτιβιστή και ψυχή του Sundance, τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025 μέσα από εμβληματικούς ρόλους του. Το 1975 ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πρωταγωνίστησε στο πολιτικό θρίλερ του Σίδνεϊ Πόλακ, Three Days of the Condor. Το φιλμ βασίζεται στην νουβέλα του 1974 «Έξι μέρες του Κόνδωρα» του James Grady. Ήταν υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου μοντάζ και χρυσή σφαίρας καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία. Ο Τζο Τέρνερ εργάζεται ως αναλυτής στην Αμερικανική λογοτεχνική λέσχη της Νέας Υόρκης, μόνο στην πραγματικότητα όμως δεν είναι παρά ένα παράρτημα της CIA, στελεχωμένο με ειδικούς ερευνητές που αποκωδικοποιούν βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, εργασίες, ψάχνοντας πληροφορίες, καταγράφοντας στοιχεία και αποκαλύπτοντας κρυμμένα μηνύματα. Και ο 35χρονος Τζο, με το ψευδώνυμο Κόνδωρας, είναι ένα από τα πιο κοφτερά νέα μυαλά της οργάνωσης. Η τελευταία του ανάθεση τον βρίσκουν ετοιμάζει μια αναφορά πάνω σε ένα βιβλίο για τη Μέση Ανατολή και πρέπει να την έχει έτοιμη μέχρι το απόγευμα, όπως τον ενημερώνουν οι συνάδελφοί του, όσο εκείνος βγαίνει μέσα στη βροχή για μεσημεριανό φαγητό. Και όταν επιστρέφει, τους βρίσκει όλους δολοφονημένους. Ενημερώνει αμέσως τα κεντρικά γραφεία της CIA, οι απαντήσεις όμως που παίρνει τον ονειρεύουν. Συνειδητοποιεί ότι κινδυνεύει, ότι προσπαθούν να του φορτώσουν το έγκλημα και ότι πρέπει μόνος του να ψάξει την αλήθεια. Και στην πορεία πιάνει όμοιρο μια νεαρή φωτογράφο, την Faye Dunaway, την αναγκάζει να τον κρύψει στο διαμέρισμά της στο Brooklyn και ξεκινά να ξετυλίγει το νήμα της συνωμοσίας. Και για ποιους δουλεύει στην πραγματικότητα και τι θέλουν. Ένα χρόνο μετά τη συνομιλία του Κόπολα και το The Parallax View του Πάκουλα και λίγο μετά, μάλλον λίγο πριν το εμβληματικό «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου», ήρθαν οι τρεις μέρες του Κόνδωρα για να κολλήσουν ένα ακόμα κομμάτι στο puzzle των thriller κατασκοπίας, πολιτικής διαταραχής και κοινωνικής δυστοπίας. Και το τρομακτικό είναι πως η υπόθεση, το σενάριο, η ιστορία παραμένουν συναρπαστικά και σοκαριστικά επίκαιρα. Θα ακούσουμε από την ταινία αυτή την σύνθεση «Goodbye for Kathy» Dave Grusin.

Ο Οι άνθρωποι του Προέδρου, το βραβευμένο με 4 Όσκαρ δράμα του Άλαν Τζέι Πάκ, που λέγεται το σκάνδαλο Watergate, έχει μείνει στην ιστορία σε ένα από τα πιο σπουδαία πολιτικά θρίλερ, αλλά για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα, καθώς επέλεξε ο ίδιος το βιβλίο των Woodward Bernstein, ξεπερνώντας τις αμφιβολίες για το αν μια ταινία βασισμένη σε τηλεφωνήματα, χτυπήματα πόρτας και σημειώσεις θα μπορούσε να καφυλώσει το κοινό. Και ως Bob Woodward αφαιρεί την Έγκλη, υποδιόμενος σε έναν δημοσιογράφο που είναι αδέξιος, διστακτικός και επίμονος.

αλλά ακλόνητος μόλις αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Απέναντι από τον Carl Bernstein, τον Dusty Hoffman, γρήγορος, αυτοσχεδιαστικός, πάντα πιεστικός, ο Robert Redford είναι μεθοδικός και συγκρατημένος και μαζί ενσαρκώνει την ένταση και τον ρυθμό της ερευνητικής δημοσιογραφίας, μετατρέποντας τη ρουτίνα σε αγωνία. Με αυτόν τον ρόλο, ο Redford έδειξε ότι η επιμονή, όχι η αλαζονία, μπορεί να οδηγήσει μια ταινία και ότι ένα star θα μπορούσε να ανταλλάξει τη γοητεία για την αξιοπιστία, χωρίς να χάσει τον μαγνητισμό του. Το 2010 η ταινία χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των ΗΠΑ. Ακούμε μουσική του David Shire.

Το The Natural του Barry Levinson με θέμα τον θρύλο του baseball Roy Hobbs δεν είναι η καλύτερη ταινία του Redford, αλλά ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έπαιζε baseball στο Λύκειο Βανιούς και ήταν αρκετά καλός ώστε να κερδίσει μια αποτροφία για το κολέγιο, ήταν πιστικός στο ρόλο του αθλητή που έφτιαξε το δικό του ρόπαλο από ένα δέντρο που είχε σπάσει κεραυνός. Ως νεαρός άνδρας, ο Roy πρόκειται να είναι ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ, αλλά η ζωή του και μια σφαίρα μπήκαν εμπόδιο. Όταν επιστρέφει 16 χρόνια αργότερα, αξιοποιεί τις ρητίδες στο πρόσωπό του και την χαρακτηριστική του επιφυλακτικότητα, αξιοποιώντας τη συλλογική μας ανάγκη για ήρωες και την πίστη στις δεύτερες ευκαιρίες. Η μουσική είναι του Randy Newman και ακούμε το βασικό μουσικό θέμα.

Πέρα από την Αφρική, βραβευμένη με 7 Όσκαρ, δημιουργία του Σίντνεϊ Πόλακ βασίστηκε στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Κάρεν Μπλίξεν που υπογράφει ο Ισακ Ντίνασεν και ξετυλίγει μια δυνατή ιστορία αγάπης με φόντο την άγρια μορφιά της Αφρικής αλλά και τις δραματικές ιστορικές εξελίξεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ, την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα, ζει μια ζωή μέσα στη μοναξιά, καθώς ο άνδρας της την απατά και σύντομα θα βρει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Η Μέριλ Στρίπ συναντά στη μεγάλη οθόνη τον γοητευτικό Ρόμπερτ Ρέντφορντ ως Ντένις Χάτον, ο οποίος στο βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν ήταν ένας Άγγλος αριστοκράτης. Και κρίνοντας πως θα λειτουργούσε ανασταλτικά, ο Πόλακ άλλαξε τελείως το προφίλ του χαρακτήρα που υποδίεται ο Ρέντφορντ, χαρίζοντας στην ερωτική ιστορία των δύο πρωταγωνιστών μια χρειά προσωπικής επανάστασης και ανεξέλεγκτης έλξης. Η βραβευμένη με Όσκαρ μουσική είναι του βετεράνου Τζον Μπάρι.

Μια προσωπική αγαπημένη ταινία ήταν το Legal Eagles του 1986, τρεις και μοναδική, μια ρομαντική κομεντή όπου ο Redford ενσαρκώνει έναν βοηθό εισαγγελέα που εμπλέκεται στην υπόθεση μιας performer, της Daryl Hannah, η οποία κατηγορείται ότι έκλεψε έναν πίνακα από έναν απατεώνα εκατομμυριούχο, και μάλιστα ο Redford στην ταινία συνεργάζεται με μια δικηγόρο, την οποία ενσαρκώνει η Deborah Winger. Μεταξύ άλλων συναντάμε και τον Terence Stubb ως έναν άξεστο έμπορο έργων τέχνης. Η γοητεία του Redford τα κρατάει όλα και όλους ενωμένα και ενωμένους, και ήταν η συνέχεια του Ghostbusters από το σκηνοθέτη Ivan Reitman, ο οποίος είπε σε LA Times: ήταν πιο εύκολο να πιάσω τον Redford παρά τον Bill Murray, ο οποίος ήταν και η πρώτη επιλογή του σκηνοθέτη μαζί με τον Dustin Hoffman. Τελικά πήρε τον Redford, ο οποίος, και μάλιστα δήλωσε ο Reitman πως τα πάει πολύ καλά με την οθόνη, πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον έχω δει ποτέ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη ταινία, The Horse Whisperer του 1998, Γητευτής των Αλόγων, στην οποία και συμμετέχει ο Robert Redford αλλά και τη σκηνοθετεί. Η νεαρή Grace έζησε μια τραυματική εμπειρία κατά τη διάρκεια βόλτας με το άλογό της τον Pilgrim, γεγονός που στιγμάτισε ψυχολογικά την ίδια αλλά και το ίδιο το ζώο. Η μητέρα της στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει πηγαίνει αυτήν και τον Pilgrim στη Μοντάνα για να συναντήσουν τον Tom Booker, έναν cowboy ο οποίος έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τα άλογα. Κάποιοι θεώρησαν πως η ταινία ήταν υπερβολικά γυαλιστερή, συναισθηματικά εύστοχο δόλωμα για Όσκαρ, και άλλοι είδαν μια υπέροχα κινηματογραφημένη με ευαίσθητη εικόνα της ευαισθησία, εικόνα της πολυπλοκότητας, του πένθους και του τραύματος. Είναι μια ταινία τρυφερή, όμορφη και καλόκαρδη, σεβαστή για την συναισθηματική εμπειρία όσο και για τα αγαπημένα ορεινά τοπία του Robert Redford, και η μουσική είναι του Thomas Newman.

Αφήσαμε για τελευταίο μέρος του αφιερώματος, τελευταίο μέρος του αφιερώματος, το ρομαντικό δράμα του Sidney Pollack, The Way We Were. Κατά κάποιο τρόπο ήταν σαν την πατρίδα του, όλα του έρχονταν πολύ εύκολα. Είναι οι πρώτες γραμμές του διηγήματος που γράφει ο Hubble Gardiner, το χρυσό χαρισματικό αγόρι που ενσάρκωσε ο Robert Redford στο βραβευμένο με δύο Oscar φιλμ του 1973. Μία από τις πρώτες ταινίες του αξέχαστου πρωταγωνιστή που έρχονται στο μυαλό, συνδεδεμένη όσο λίγες με το μύθο του. Μια δραματική, ερωτική ιστορία με πολιτικό υπόβαθρο, με αναφορά στην σκοτεινή εποχή του μακαρθισμού, που έδωσε στον Redford μια ευκαιρία να δείξει και άλλες πλευρές του ταλέντου του, αλλά και την πανδοδυναμία του ως ερωτικό σύμβολο και είδωλο. Ο αξέχαστος Σταρ και η Barbara Streisand υποδίονται δύο χαρακτήρες από διαφορετικούς κόσμους, που συναντιούνται σε ένα κολέγιο της Ανατολικής Ακτής τη δεκαετία του 30. Η Κέιτι Μορόσκι είναι Εβραία, κομμουνίστρια, έχει χαμηλό εισόδημα, σκληρά εργαζόμενη γυναίκα, όχι συμβατικά όμορφη, χαριτωμένη ωστόσο με πάθος για την πολιτική και τις ιδέες της και με κάποιες ανασφάλειες. Ο Hubble Gardiner είναι ακριβώς το αντίθετο, ξανθός, προτεστάντης, αποκαλεί οικογένεια της Ανατολικής Ακτής, άνετος, πρωταθλητής στα σχολικά αγωνίσματα, αστέρα στην αδελφότητα του κολεγίου, μοιάζει να τα έχει όλα λυμμένα στη ζωή του και αδιαφορεί για την πολιτική και την επικαιρότητα. Όλα του έρχονται εύκολα, αρκεί να χαμογελάσει, όπως στην πραγματική ζωή. Ο Redford φέρει εκ του φυσικού την ανεμελιά, τη σιγουριά, την ακαταμάχητη, όσο και ανεπιτίδευτη γοητεία του χαρακτήρα που υποδίεται, όχι μόνο στην ταινία, αλλά και διαχρονικά στην καριέρα του. Ο Hubble είναι ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους σπουδαίους ρόλους του αξέχαστου ηθοποιού από τη Σάντα Μόνικα και για έναν επιπλέον λόγο, επειδή μεταφέρει μελαγχολικά το αμερικάνικο όνειρο από την απόλυτο άνοδο στην κατακόρυφη πτώση του. Μαζί, ο Robert Redford και η Barbara Streisand ζωντανεύουν μία από τις συγκινητικές, τις πιο συγκινητικές, παθιασμένες, ανέφικτες ιστορίες έρωτα και αγάπης της μεγάλης οθόνης. Τους χωρίζει η ιδεολογία, ο διαφορετικός τρόπος που βλέπουν τη ζωή. Πάνω σε έναν καυγά, ο Hubble λέει στην Kate: «Οι άνθρωποι είναι πάνω από τις αξίες». Για να το απαντήσει, οι άνθρωποι είναι οι αξίες τους. Στην αληθινή του ζωή, ωστόσο, ο Robert Redford ήταν οι αξίες του, με σταθερή προσήλωση στην περιβαλλοντική προστασία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και στο φαντασιακό μας, στο σινεμά, θα είναι πάντα ο αγαπημένος Hubble. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε με την υπέροχη σύνθεση και τη φωνή της Barbara Streisand, The Way We Were, από το φιλμ του Sidney Pollack. Έτσι κλείνουμε και το αφιέρωμά μας στον αγαπημένο Robert Redford, που έφυγε από τη ζωή στις 16 Σεπτεμβρίου του 2025, στα 89 του χρόνια. Θα ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Καπετάνου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης, στον 958 της R3. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.
1: Η ώρα είναι 4.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα, Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Έτσι πολύ ατμοσφαιρικά ξεκινά σήμερα η εκπομπή. Έπαιζε στο repeat σήμερα αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, είναι πολύ φθινοπορεινή η σημερινή μέρα και νομίζω ότι αυτό ταιριάζει πάρα πολύ το τραγούδι για την έναρξη του φθινοπόρου. Εδώ στη Θεσσαλονίκη απολύτως φθινοπορεινή μέρα με δροσιά, συννεφιά και όλο το πακέτο. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στο 958-43. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις ξεκινήσαμε, ο Χρήστος Σιδερίδης αριθμίζει τον ήχο. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Αλλά εδώ και λίγες μέρες μας ακούτε και από το DA+, σωστά το είπα, το οποίο είναι μια νέα υπηρεσία. Μπορείτε να ακούτε από ποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, αρκεί να είναι νέας τεχνολογίας. 958. Δεν είναι φανταστικό αυτό? Νομίζω ότι είναι φανταστικό. Πάμε.

Είναι το ολοκαινούριο τραγούδι Deep Street της Lucène. Κυκλοφόρησε τώρα, λίγες μέρες πριν, στις 18 του Σεπτέμβρη, τόσο update είμαστε. Είναι το lead single από το τελευταίο της άλμπουμ, The Apothecary. Η Lucène είναι από το Manchester, κινείται ανάμεσα σε soul, jazz, blues και pop, σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει ακόμη μυρωδιά. Έχει πολύ έντονη ρετρό αισθητική που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το Deep Street είναι ουσιαστικά ένα love letter στο Manchester και στις ρίζες της. Είναι ο δρόμος στην περιοχή Northern Quarter της στην πόλη και το τραγούδι συνδέει τον ήχο της με τον τόπο από όπου ξεκίνησε ουσιαστικά. Και έχω να σας πω, κοιτάξτε τώρα μία σύμπτωση. Λίγο πριν είχα μία κουβέντα για μία συνέντευξη με έναν απίστευτο καλλιτέχνη, ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη στο είδος του, τον Omar Baker, στα blues, ο οποίος είναι και αυτός από το Manchester. Και είναι και ο καιρός εκεί πέρα έξω, τόσο φθινοπορεινός. Δεν αρέσει το Χρήστο Σιδερίδη. Τέλος πάντων, ο επόμενος καλλιτέχνης είναι ο Παύλος Παπλίδης. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη 25 του μήνα στο Θέατρο Γης, θα είναι μια απίστευτη συναυλία. Opening act κάνει η Ειρήνη Σκυλακάκη, την οποία θα έχουμε επίσης στην εκπομπή, πολλές πληροφορίες σε μια εκφώνηση. Και το τραγούδι που έχω επιλέξει από τον Παύλο Παυλίδη είναι το Social. Έχω λόγους που το έχω επιλέξει, γιατί έχει να κάνει με την κοινωνικότητα των ανθρώπων στη σημερινή εποχή, το πόσο κρύβονται πίσω από μια οθόνη κινητού ή υπολογιστή. Εκεί είναι υπερκοινωνικοί, ενώ στην καθημερινότητα κατεβάζουν παντζούρια. Πάμε να τα ακούσουμε, έτσι κι αλλιώς. Παύλος Παυλίδης είναι αυτός.

cócteles de su agonizo. Tiene un hielo en mi tomo. Ξέρουν τι εννοείς, πρωτού τολμήσεις να το πεις. Διαβάζουνε τις σκέψεις σου, γνωρίζουνε τον νόμο. Μόλις καταπάτησες και αν διανοηθείς, να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν, κινδυνεύεις ως άτομο αμφιβόλου.

Αυτό λοιπόν είναι το social του Παύλου Παυλίδη, κυκλοφόρησε το 24 στο άλμπουμ Παρακαλεώνε. Είναι ένα από τα τραγούδια του δίσκου που συνομιλούν άμεσα με την σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Ο Παυλίδης το χρησιμοποιεί περισσότερο ως αφορμή για να μιλήσει για τη μοναξιά, την έκθεση, την κρίση και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε σήμερα. Μάλιστα, σε συνέντευξή του έχει μιλήσει για την επιφύλαξή του απέναντι στα social media ως χώρο επικοινωνίας. Τα συνδέει και με το φαινόμενο των fake news. Είναι λοιπόν γραμμένο μέσα στην εποχή της ψηφιακής υπερέκθεσης, της διαρκούς επικοινωνίας, αλλά προσέξτε, και της μοναξιάς που μπορεί να κρύβεται πίσω από μία οθόνη. Ένα από εκείνα τα τραγούδια του Παυλίδη που μοιάζουν να κοιτάζουν γύρω μας και να κρατούν έναν καθρέφτη απέναντί μας.

Δεν υπάρχει τραγούδι που να μην κάνει φωνητικά ο Λίον Μπρίτζες και να μην παθαίνω, δηλαδή κολλάω πραγματικά. Τι υπέροχη φωνή είναι αυτή, Burn Down. Και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος του συγκεκριμένου τραγουδιού θα είναι ο τίτλος του φετινού φθινοπόρου. Δεν ξέρω, δεν το μεταφράζω. Το αφήνω έτσι, απλά να υπάρχει. Το επόμενο τραγούδι είναι διασκευή. Είναι το Fast Car από την, το τραγούδι μάλλον το κλασικό της Tracy Chapman. Οι Black Pumas το έχουν δώσει μια ιδιαίτερη soul εκδοχή. Κυκλοφόρησε το original το 1988. Έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της Chapman. Μια ιστορία για την ανάγκη να φύγεις, για την ανάγκη να ξεφύγεις από μια δύσκολη πραγματικότητα και να αναζητήσεις μια διαφορετική ζωή. Οι Black Pumas, ο Eric Burton και ο Adrian Quesada το έφεραν στα δικά τους μέτρα με τον ζεστό, bluesy και psychedelic soul ήχο τους. Ο Burton είχε μάθει το τραγούδι όταν έκανε basking και είχε πει ότι ήταν ένα από τα covers που τραβούσαν περισσότερο την προσοχή των περαστικών. Η δική τους ηχογράφηση κυκλοφόρησε το 2020. Έχουν περάσει τα χρονάκια. Έγινε μέρος του Deluxe Edition, του πρώτου ομώνυμου άλμπουμ του, το οποίο είναι φανταστικό. Είναι μια διαφορετική, μια πιο ατμοσφαιρική ματιά σε ένα τραγούδι που περισσότερες από 3 δεκαετίες μετά εξακολουθεί να μιλά για την ανάγκη να βρεις έναν δρόμο προς τα κάπου, αλλά όχι μόνος σου.

Alabama 3, Woke Up This Morning. Ένα τραγούδι που δύσκολα πλέον ακούμε χωρίς να μας έρθει στο μυαλό η εικόνα του Τόνι Σοπράνο που να οδηγεί στους δρόμους του Νιου Τζέρσι. Κι όμως η ιστορία πίσω από το τραγούδι είναι πολύ διαφορετική. Η Alabama 3 το έγραψε το 1997, αντλώντας έμπνευση από μια πραγματική υπόθεση κακοποίησης και μιλώντας για μια γυναίκα που φτάνει στο σημείο να πει ως εδώ. Blues, gospel, ηλεκτρονική μουσική για μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από κάποιο σκοτεινό αμερικανικό road movie. Κάπως έτσι ένα τραγούδι μιας μπάντας από το Brixton του Λονδίνου έγινε για πάντα συνδεδεμένο με μία από τις σημαντικότερες σειρές της τηλεόρασης. Ήταν λοιπόν το Woke Up This Morning και κάπου εδώ κλείνουμε το πρώτο ημίωρο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο.

από τους Joy Division, το Love Glitter as a Part. Φτάσαμε στην εκδοχή της PJ Harvey μαζί με Tim Phillips, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, κυκλοφόρησε στην original εκδοχή τον Ιούνιο του 80. Έμενε να γίνει το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι της μπάντας, των Joy Division. Ο Ian Curtis μάλλον είχε γράψει στους στίχους μιλώντας με έναν τρόπο σχεδόν ομό για μια σχέση που διαλύεται, ενώ ο ήχος του τραγουδιού κρατά αυτή την παράξενη ισορροπία ανάμεσα στη μελαγχολία και σε έναν απόλυτα χορευτικό ρυθμό.

Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ γεμάτος και ο επόμενος φυσικά σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά και τα καλλιτεχνικά εδώ στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη από ό,τι έχω δει. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα με τη Μαρίνα Σπανού λίγο πριν την συναυλία της. Έχει ανέβει φυσικά στην πλατφόρμα rteco.gr με τίτλο «Μέχρι το τέλος του κόσμου», αρκεί να το ψάξετε με την ημερομηνία, δηλαδή 18 Σεπτεμβρίου και με τα στοιχεία της εκπομπής, αν θέλετε να ακούσετε την κουβέντα. Έρχεται μια πολύ ωραία κουβέντα με την Ειρήνη Σκυλακάκη μια μέρα πριν την εμφάνισή της στο θέατρο Γης με τον Παύλο Παυλίδη. Επίσης μια κουβέντα με τον Norman Baker λίγο πριν την εμφάνισή του στις αρχές του Οκτώβρη στο Soul, αυτού του υπέροχου μπλουζίστα, και με τον Κωνσταντίνο Βίτα επίσης εντός των ημερών, που αυτή τη φορά έρχεται στην Θεσσαλονίκη σαν εικαστικός με μια έκθεση στο Μουσείο Μόμους που είναι ουσιαστικά και η έναρξη του Φεστιβάλ Δημητρίων φέτος εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Και στα φθινοπορεινά, ναι, έχουμε την υιοθήκη της Θεσσαλονίκης. Βγήκε το πρόγραμμα σινεμά ξανά από αναγνωρισμένες και αναγνωρισμένους δημιουργούς και τους πρακτικούς τους τριάμβους, μέχρι μικρές ανακαλύψεις που ανοίγουν τον δρόμο για τις δημιουργίες του μέλλοντος. Το σινεμά ξανά αποκαλύπτει μία χώρα και μία κινηματογραφία που αλλάζει διάκοπα. Ξεκινάμε από τις 3 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Θορνές στις 7 με τον άνθρωπο με το γαρίφαλο του Νίκου Τζίμα. Στις 9.30 η ταινία «Θάσος και Καστοριά», μακεδονικός γάμος του Τάκη Κανελόπουλου, και στον Τζον Κασαβέτη στις 7.30 το «Άτεμπερκ» της Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη. Θα γίνει και μια εισαγωγή εδώ με Q&A και τη συμμετοχή της Στούλης Μισελόγλου, της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΜΟΜΟΣ, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και στις 9.30 η ταινία «Το πρόβλημα του να έρχεσαι στον κόσμο», της Σάντρα Βόλνερ, και εδώ υπάρχει εισαγωγή και Q&A με τη συμμετοχή επίσης πάλι της Θούλης Μισελόγλου, της καλλιτεχνικής διευθύντριας του ΜΟΜΟΣ Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Εισιτήρια στο filmfestival.gr και πιο αναλυτικά το πρόγραμμα.

Και με αυτήν την διασκευή, με την υπέροχη φωνή της Λιάν Λαχάβας, σας αποχαιρετώ σήμερα. Είμαι η Βάσο Πλαχοπούλου, στα 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μόλις τελειώσαμε, ο Γιάννης Δημητρούδης είναι ήδη εδώ. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε τον ήχο. Και εγώ φεύγω για να επιστρέψω αύριο στις 4. Ώστε, γεια και χαρά.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: 3, 2, 1, Action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί στην παράσταση Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα του Ρος που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ με την ταινία του Μανούσου Μανουσάκη «Ουζερί Τσιτζάνης». Στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσιτζάνη σε ένα δικό τους ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα. Ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας όμως είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Στον πολυχώρο Wii, ο Βρετανός καλλιτέχνης James Moon φέρνει στη σκηνή τον ιδιαίτερο ήχο του που ενώνει την βρετανική soul, την ηλεκτρόνικα και τη σύγχρονη τραγουδοποιία. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο soul SKG συναντιούνται δύο μουσικά σχήματα της jazz, το Elana Session Quartet και το Vangelis Vrachnos Quartet. Η πολυτάραχη ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίκας Νίνου ζωντανεύουν στη μικρή σκηνή μέσα από τη μουσική παρουσίαση του βιβλίου Μαρίκα Νίνου «Ευαγγελία Ταμιάν», «Σαν άστρο ευασίλεψα» της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕ της Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό οικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρ. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, το φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Μπέντζαμιν Άνταμσον στην τρομπέτα, Μπράντον Κόλμαν στα πλήκτρα, Καμάσι Ουάσιγκτον στο σαξόφωνο και μια αρκετά σκληρή rock υφή, σαν να λέμε δηλαδή σύγχρονη αμερικανική post-bop. Αυτό είναι το Winning, το κομμάτι με το οποίο ανοίξαμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης στην ρύθμιση του ήχου, σε μια εκπομπή που πρέπει να έχω σίγουρα 4 εβδομάδες ή και περισσότερες που την είχα προετοιμάσει και εν τέλει όλο κάτι γινόταν και δεν την έπαιζα ποτέ. Αποφάσισα να αφήσω τη λίστα ακριβώς έτσι όπως ήταν και να μην την αλλάξω, γιατί κρίμα ήταν να χαθούν όλα αυτά τα κομμάτια. Το Winning, ένα κομμάτι το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε στα τέλη του Αυγούστου σαν πρώτο σίγκλα από την επερχόμενη δουλειά του Μπέντζαμιν Άνταμσον, για την οποία δεν έχουμε πολλές πληροφορίες ακόμα, πλην ενός ακόμα τραγουδιού αρκετά διαφορετικού από αυτό που μόλις ακούσαμε, πολύ πιο πνευματικό, πολύ πιο spiritual, το οποίο κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, μόλις αν δεν κάνω λάθος. Και κάπως έχω χωρίσει θεματικά τη σημερινή εκπομπή αναφορικά με συγκεκριμένα πρόσωπα. Πρώτο κομμάτι, Ίσον Καμάσι Ουάσιγκτον, θα τον ακούσουμε με μια αρκετά ιδιαίτερη συνεργασία στην πορεία. Ούτως ή άλλως από μόνη της είναι ιδιαίτερη συνεργασία της Έρικα Μπαντού με τον Alchemist. Λένε ότι ήθελαν χρόνια να συνεργαστούν οι δυο τους, από τότε που ο Alchemist έπαιρνε ήχους από δίσκους, από κομμάτια της Έρικα Μπαντού και τους σάμπλαρε. Ούτως ή άλλως αρκετά βασισμένο σε samples, σε δείγματα δηλαδή από προϋπάρχουσα μουσική. Είναι βασισμένη ολόκληρη η παραγωγή του δίσκου Before the World Blows, του δίσκου που βγάλανε μαζί στις 28 του Αυγούστου, της πρώτης επίσημης δισκογραφικής κυκλοφορίας της Έρικα Μπαντού από το 2010, αν βάλουμε σε παρένθεση ένα mixtape του 2015. Στο τελευταίο κομμάτι του δίσκου ακούμε και τον Καμάσι Ουάσιγκτον στο σαξόφωνο. Αυτό είναι το Black Box.

Και από τη στιγμή που πρόκειται για μια αρκετά ιδιαίτερη, αρκετά περίεργη κυκλοφορία για την Erica Badu, η οποία δεν είναι η συνεργασία της, μάλλον με τον Alchemist, δεν είναι ότι λειτουργεί 100% κάθε στιγμή. Αυτό που κάνει όμως ο Alchemist και μάλιστα με τρομερή επιτυχία σαν DJ, σαν παραγωγός στην ακρίβεια, είναι μέσα από τις ηλεκτρονικές, ξεκάθαρα ηλεκτρονικές παραγωγές του, να βγάζει ωστόσο προς τα έξω αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται και τους κάνει ξεχωριστούς, είτε πρόκειται για την Erica Badu είτε για τον Kamasi Washington, παρόλο που κάθε κομμάτι του δίσκου έχει μια πολύ διαφορετική υφή από ό,τι έχουμε συνηθίσει τους ανθρώπους που συνεργάζονται με τον Alchemist. Εν τέλει σου θυμίζουν ακριβώς το ποιοι άνθρωποι είναι, γιατί έχει καταφέρει μέσω των τεχνικών sampling που έχει κάνει να μην αφαιρέσει καθόλου από αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων που τόσο πολύ τους αγαπάει ο κόσμος. Erica Badu, Alchemist και Kamasi Washington ήταν στο Black Box. Ο Kamasi Washington, βέβαια, βασικό μέλος και των Dinner Party τον Αύγουστο, έβγαλαν το What You Bringing, τον καινούριο τους δίσκο. Τους ακούμε μαζί με τον Felix στο Mutual Respect.

και το δεύτερο μεσαίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής θα συνοδεύεται από το όνομα αλλά και το πιάνο του Τζον Μπατίστ, και αυτό γιατί ο Τζον Μπατίστ στα μέσα του Αυγούστου αποφάσισε να κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και το δεύτερο και το τρίτο αλλά και το τέταρτο μέρος του Μπατίστ Πιάνο Σύρις, που είχε ξεκινήσει την περασμένη άνοιξη διασκευάζοντας Μπετόβεν. Αποφασίζει λοιπόν ταυτόχρονα την ίδια ημέρα να βγάλει και τους δίσκους τους οποίους καλύζει τον Μότσαρτ, αλλά και δύο δίσκους τους οποίους καλύζει με διαφορετικό τρόπο τον Τελόνιους Μονκ. Ένα, το Monk Movements, στο οποίο όπως λέει ο ίδιος παίρνει θέματα, πολύ ξεκάθαρες συνθέσεις του Τελόνιους Μονκ, για να τις επεκτείνει έτσι σε μεγαλύτερες συνθέσεις. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η πρώτη εκτέλεση του Blue Monk από τον Τελόνιους Μονκ είναι περίπου 5,5 με 6 λεπτά πιο μεγάλο από τον Blue Monk που ακούσαμε μόλις τώρα από τον Τζον Μπατίστ. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που εννοεί ακριβώς ο ίδιος είναι ότι βασίζεται στα θέματα και όχι ακριβώς στα κομμάτια που έχουν ηχογραφηθεί και έχουν κυκλοφορήσει. Το δεύτερο άλμπουμ για τον Τελόνιους Μονκ είναι το Monk Meditations. Εδώ πιάνεται πάλι με θέματα του Τελόνιους Μονκ και προσπαθεί να βγάλει από μέσα την πιο πνευματική, την πιο spiritual διάστασή του. Πάμε εκεί λοιπόν να τον ακούσουμε και στο Monk's Mood.

Δύο κομμάτια λοιπόν από τον Τζον Μπατίστ, μάλλον από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει ο Τζον Μπατίστ Thelonious Monk το 2026 μέσα από τους δίσκους Monk Movements και Monk Meditations, αλλά επειδή είπαμε πριν ότι αυτά είναι μέρη του Μπατίστ Piano Series και ταυτόχρονα με αυτά βγήκε και το Black Mozart, ακριβώς ο δίσκος στον οποίο πειράζει, ερμηνεύει ή ερμηνεύει πειράζοντας ο Τζον Μπατίστ τον Μότσαρτ. Πάμε να ακούσουμε κάτι το οποίο σας το είχα υποσχεθεί σίγουρα ένα μήνα πριν, δεν είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε, όταν είχαμε ακούσει ξεχωριστά την εκτέλεση του Τζον Μπατίστ στο Μόλτο Αλέγκρο από την 40η συμφωνία του Μότσαρτ σε Σολελάσσονα. Σας είχα πει τότε ότι την επόμενη φορά θα ακούγαμε και τον τρόπο με τον οποίο αποφάσιζε ο ίδιος να τον φέρει στο δικό του κόσμο, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε σήμερα. Σχεδόν 10 λεπτά λοιπόν Τζον Μπατίστ να παίζει και να πειράζει το Μόλτο Αλέγκρο του Μότσαρτ από την 40η συμφωνία σε Σολελάσσονα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αυτά ήταν λοιπόν με τη σειρά ακριβώς όπως ακούγονται και στο δίσκο τα Μόλτο και Μόλτο in Cayo Hueso. Τα takes, ζεστά ή κρύα, δεν έχει σημασία, του Τζον Μπατίστ στο Μόλτο Αλέγκρο από την 40η συμφωνία του Μότσαρτ σε σολοελάσσονα, όλα αυτά μέσα από το Black Mozart, έναν από τους δίσκους, το δεύτερο μάλλον από τα Μπατίστ Piano Series αυτής της χρονιάς. Πάμε να αλλάξουμε τώρα αρκετά βέβαια το κλίμα για το κλείσιμο της εκπομπής, για το τελευταίο κομμάτι, ξεκινώντας με το κουαρτέτο του James Brandon Lewis, με τον ίδιο βέβαια στο σαξόφωνο και τις συνθέσεις, τον Αριάν Ορτίθ στο πιάνο, τον Brad Jones στο μπάσο και τον Chad Taylor στα τύμπανα. Βγάλαν όλοι μαζί το Omni προς τα τέλη του Ιουνίου, ένας δίσκος ο οποίος στην αρχή δόθηκε διαθέσιμος στις πλατφόρμες streaming, μετά αποσύρθηκε για λίγες μέρες για να ξαναδοθεί εκ νέου. Ένας εξαιρετικός ακόμα δίσκος για τον James Brandon Lewis και το κουαρτέτο του. Τους ακούμε στο Testify.

Και όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, ότι τα δύο προηγούμενα μέρη της εκπομπής ήταν συνυφασμένα με ένα όνομα, ακριβώς συμβαίνει και με το τρίτο και τελευταίο, και αυτό είναι το όνομα του James Brandon Lewis. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μάλλον βρίσκω και εφευρίσκω ευκαιρίες να παίζω την συνεργασία του με τους Mesthetics όσο πιο συχνά μπορώ. Και η αλήθεια είναι, γιατί να μην κλείσουμε με λίγο punk την σημερινή μας εκπομπή μέσα από το εξαιρετικό, ένα ακόμα εξαιρετικό δίσκο της συνεργασίας των Mesthetics με τον James Brandon Lewis, το Deface the Currency. Θα κλείσουμε με το Serpentang σήμερα. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Τώρα οι εκπομπές που κάναμε για το 1900, για τη χρονιά του 1991, κορυφώνονται αύριο και μεθαύριο, οπότε συντονιστείτε. Έχω αρκετές εκπλήξεις ετοιμάσει για τις επόμενες δύο μηχανές αναζήτησης της εβδομάδας. Προς το παρόν ωστόσο, ας παραμείνουμε στους Mesthetics και τον James Brandon Lewis για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνο Dessert 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα Dessert Echo. Εκεί βρίσκονται όλα τα ραδιόφωνα Dessert. Εκεί βρίσκεται και ο 958. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας από το Viber του ραδιοφώνου με γραπτό και δωρεάν μήνυμα στον αριθμό 6930-07-8291. Σήμερα θα έχουμε καλεσμένους εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο. Θα έχω τη χαρά και την έχω τη χαρά να είναι μαζί μας σε λιγάκι ο Νίκος Χριστίδης και η Ελένη Φωτιάδου από το εργαστήρι Φωνογράφος, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που ετοιμάζουν φέτος και που ξεκινούν σε λίγες μέρες. Σε λιγάκι θα συμβούν αυτά. Προς το παρόν θα αναφερθούμε σε δύο live που θα πραγματοποιηθούν αυτές τις μέρες στην πόλη μας, ξεκινώντας από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, όπου θα επιστρέψουν στην ταράτσα του Soul SKG η Gadjo Dilo για μια βραδιά γεμάτη gypsy jazz, ελληνικό άρωμα και τελείωτο swing. Η Gadjo Dilo με το χαρακτηριστικό του ήχο αναβιώνουν την φινέτσα της jazz, παντρεύοντάς την με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια περασμένων δεκαετιών, και εμείς τους ακούσαμε μόλις σε μια δική τους εκδοχή στο τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη, το «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις». Όσοι θέλουν να τους δουν και live μπορούν να απολαύσουν τους Gadjo Dilo το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου λίγο μετά τις 9 το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG. Και θα σταθούμε τώρα για λίγο σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον live, σε μια συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην ταράτσα, στον ίδιο χώρο του Soul SKG, όπου θα συμπράξουν επί σκηνής δύο κουαρτέτα σε μια βραδιά σύγχρονης jazz χωρίς σύνορα. Στην βραδιά αυτή, την οποία προτείνουμε ανεπιφύλακτα, θα παίξουν διαδοχικά και παράλληλα το κουαρτέτο της Έλενα Σασόν και το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού, μετά τη συνάντησή τους τον περασμένο Ιούλιο στο A του Jazz Festival στη Σόφια. Τα δύο σχήματα συναντιούνται ξανά στην Θεσσαλονίκη με αφορμή την διεθνή περιοδία της Έλενα Σασόν. Η Έλενα Σασόν έχει κουρδική καταγωγή και το κουαρτέτο της συνδυάζει την σύγχρονη τζαζ με κουρδικές και μεσογειακές μουσικές παραδόσεις και τροπικές μελωδίες. Και εμείς θα ακούσουμε την Έλενα Σασόν στην φωνή, τον Σαντιάγκο Μπέρτελ στο πιάνο, ο Μάνος Στρατής είναι στο κοντραμπάσο και ο Βίκτορ Γκόλτσμιτ στα τύμπανα.

Ακούσαμε ένα κομμάτι από το In Between που είναι το ντεμπούτο, το πρώτο άλμπουμ της Έλενα Σασόν, το οποίο έχει φτάσει μάλιστα και μέχρι το νούμερο 4 στα World Music Charts της Ευρώπης. Η Έλενα Σασόν πραγματοποιεί αυτό το διάστημα την περιοδία της και θα παίξει απόψε το βράδυ στην ταράτσα του Soul SKG μαζί με το κουαρτέτο της και μαζί με το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού. Και είναι ένα κουαρτέτο αυτό του Βαγγέλη Βραχνού, το οποίο το γνωρίζουμε καλά, μιας και είναι εδώ από την πόλη μας όλα τα μέλη. Ο Βαγγέλης Βραχνός δηλαδή είναι στο κοντραμπάσο και στην σύνθεση. Ο James Wiley στο σαξόφωνο. Ο Στέλιος Παντέχης θα είναι σήμερα στο ούτι και στη λύρα. Και ο Γιώργος Κλουτζός Χρυσίδης στα τύμπανα. Και είναι ένα κουαρτέτο αυτό που εξερευνάται σύγχρονη jazz μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, αυτοσχεδιασμό και στοιχεία της ελληνικής και ανατολικής μουσικής παράδοσης. Και θα ακουστούν και κομμάτια από την Αστρογραφία, τον πρώτο δίσκο του Βαγγέλη Βραχνού που κυκλοφόρησε το 2025. Και εμείς θα ακούσουμε ένα κομμάτι από την Αστρογραφία, από το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού, υπενθυμίζοντας ξανά ότι θα βρίσκονται απόψε το βράδυ στην σκηνή του Soul SKG τα δύο αυτά σχήματα. Και σε περίπτωση βροχής ή κακοκαιρίας υπάρχει και εσωτερικός χώρος, άρα η συναυλία θα γίνει όπως και να έχει σε κάθε περίπτωση. Και θα ακούσουμε τη μεταμόρφωση και στη συνέχεια θα υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο του 958 με τον Νίκο Χριστίδη και την Ελένη Φωτιάδου.

0: Ακούσαμε τη φωτιά, ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφα με τον ίδιο στο τραγούδι, σε μια διαφορετική όμως εκδοχή από την αρχική εκτέλεση του κομματιού. Ακούσαμε τη φωτιά από την εμφάνιση του Λεωνίδα Μπαλάφα στο τέλος του περασμένου Ιούνιου, στην παρουσίαση που έκανε το εργαστήριο Φωνογράφος και σε όλο αυτό που είχε ετοιμάσει η ομάδα αυτή, η ορχήστρα αυτή, με συντονιστή τον Νίκο Χριστίδη. Κάθε χρόνο ο Φωνογράφος δημιουργεί μεγάλες παρέες, μεγάλες ορχήστρες με σκοπό την εκτέλεση μουσικών εγχειρημάτων και ρεπερτορίων. Τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας της ομάδας, έπειτα από πολλούς μήνες εντατικής προετοιμασίας και δημιουργικής δουλειάς, ανέβηκαν στο πάλκο 40 μέλη του για να παρουσιάσουν δύο ξεχωριστές μουσικές παραστάσεις. Και είναι σήμερα εδώ μαζί μας ο Νίκος Χριστίδης, ο οποίος συντονίζει, διευθύνει και ενορχιστρώνει τις ομάδες αυτές. Και είναι μαζί μας και η Ελένη Φωτιάδου, η δημιουργός του Φωνογράφου, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που έγιναν λίγους μήνες πριν και για όλα αυτά που έρχονται. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως κάθε χρονιά.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που είστε και σήμερα εδώ. Και φέτος μάλλον εδώ, γιατί είναι τρίτη χρονιά του Φωνογράφου και είναι τρίτη χρονιά που το παρουσιάζουμε όλο αυτό που κάνετε εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο, και είναι και λίγο γούρι και για εσάς και για μένα αυτό, με το ξεκίνημα κάθε καινούργιας σεζόν να συζητάμε για το τι έρχεται. Και έχουμε ήδη πίσω μας δύο χρονιές, Νίκο.
1: Έχουμε δύο χρονιές, πήγαν πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε αυτό που στέκομαι είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Εγώ γνώρισα καινούργιους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι άνθρωποι ζωής πια για μένα. Και μέσα σε όλο αυτό μπορούμε να παραμένουμε δημιουργικοί και ταυτόχρονα να εκπληρώνουμε και το λόγο για τον οποίο έχουμε έρθει και έχουμε γίνει αυτή η ομάδα. Δηλαδή να φτιάχνουμε με εργαστηριακό τρόπο, να λειτουργούμε εργαστηριακά και να παράγουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με την παρέα που έχει μαζευτεί.
0: Να πούμε ότι αυτό που ακούσαμε είναι, όπως είπα και στην εισαγωγή, ένα από τα κομμάτια που ακούστηκαν στην παρουσίασή σας στις 24 Ιουνίου, στο Soul, και αυτό στο Soul SKG. Μέσα έγινε, όχι έξω.
1: Μέσα δυστυχώς, γιατί ήταν να γίνει έξω. Και έβρεξε εκείνη την ημέρα μόνο και για πολύ λίγο.
0: Και δεν θέλω να αναφερθώ στο κομμάτι Βροχή μαζί σου, Νίκο.
1: Πραγματή, ακολουθεί αυτό.
2: Νομίζω ότι πάνω από το Soul δεν έβρεξε κιόλας.
1: Ναι,
2: καθόλου.
1: Έβρεξε λίγο γύρω.
2: Δηλαδή πρέπει να έβρεξε παντού εκτός από το Soul και την ταράτσα του.
0: Παρ' όλα αυτά έγινε και έγινε μέσα. Και μιλάμε για τις δύο συναυλίες που κάνατε και ετοιμάζατε μια χρονιά και πήγαν και πάρα πολύ καλά. Δεν έχει σημασία μέσα έξω. Σημασία έχει ότι πήγαν πάρα πολύ καλά. Σούπερ, όλα αυτά που ετοιμάζατε ένα χρόνο και τα οποία συζητούσαμε πέρσι στο ξεκίνημα τέτοιες μέρες εδώ. Και λέγαμε, Νίκο, ότι θα έχετε δύο ομάδες πέρσι. Η μία ήταν που θα δουλεύατε ρεπερτόριο.
1: Ασχοληθήκαμε από τη Σμύρνη στον Πειραιά, πώς έφτασε το τραγούδι από αστικό της Σμύρνης μετά την καταστροφή να φτάσει να γίνει η αρχή αυτού που αργότερα είπαμε ρεμπέτικο. Και ταυτόχρονα, παράλληλα μάλλον, λειτουργούσαμε και το δεύτερο εργαστήριο, το οποίο παίξαμε και ασχοληθήκαμε και δημιουργικά, αλλά και απλώς ενορχιστρωτικά, λίγο διαφορετικά, με τα τραγούδια του Λεωνίδα Μπαλάφα. Φέτος αποφασίσαμε αυτές τις δύο ομάδες να τις ενώσουμε.
0: Ωραία, μισό να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό του Μπαλάφα, μια και τα ακούσαμε, γιατί θέλω λίγο να σταθούμε στο πώς πήγε αυτό, μέχρι να καταλήξουμε στο τι. Πώς πήγε λοιπόν όλο αυτό? Ακούσαμε τρομπέτες, ακορντεόν, κιθάρες, γκρουστά, μπάσο, πιάνο, πολλοί κόσμος.
1: Θα σταθώ στο αποτέλεσμα, όπου δικαίωσε κάθε κούραση και κάθε άγχος που μπορεί να δημιουργήθηκε μέσα στη χρονιά. Διότι το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Φτάνει κάποιος να δει τα βίντεο που ανεβαίνουν κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, να δει τις χαμογελάρες. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα.
0: Ακούγονται και όλα. Μπορεί να ακούσει κανείς την καλή διάθεση που υπήρχε. Πόσο μάλλον
1: για
0: να το
1: κάτι
0: δει.
1: Είμαι περήφανος είναι για αυτές τις υπέροχες, ας πούμε, φάτσες που γελάμε. Εγώ κάποια στιγμή χορεύω. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση εφορίας.
0: Τώρα, περιγράφοντας στο ραδιόφωνο αυτή την εικόνα που υπάρχει από τα κομμάτια τα οποία ανεβαίνουν, όπως είπε, στο YouTube και τα οποία μπορεί να τα βρει κανείς στο κανάλι του Φωνογράφου, είσαι εσύ ο οποίος διευθύνεις μπροστά αυτή τη φορά και όχι δεν είσαι πίσω, όπως
1: είπες. Ξανάγκης, αλλά σωστά έγινε έτσι.
0: Ναι, δεν γινόταν αλλιώς. Και χορεύεις. Διευθύνοντας.
2: Ήταν μέρος της ενορχήστρωσης.
1: Ακριβώς.
2: Δεν καταλαβαίναμε πότε πρέπει να μπούμε, αν δεν χορεύω.
0: Και είναι και ο Λεωνίδας Μπαλάφας, που θέλω να μας πεις πώς έγινε, πώς ήταν όλη αυτή η συνεργασία τελικά. Πώς χορεύει και αυτός, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και αυτός. Υπάρχει όμως επικοινωνία, την είδα στο βίντεο, μεταξύ των δυο σας, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
1: Αυτό που λες τώρα που το παρατηρήσεις στο Λεωνίδα συγκεκριμένα, εγώ θα το μεταφέρω λίγο στην ορχήστρα. Αυτό που συνέβη και μπορέσαμε να υπάρχει ο χορός, η χαρά, τα χαμόγελα και όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα, είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ο Φωνογράφος, και είναι και θέμα χαρακτήρα και δικού μου, δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. να ξεχωρίζουμε ότι μπορεί να γίνει πολύ καλή δουλειά, τουλάχιστον στο εργαστηριακό επίπεδο, να γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, χωρίς να χρειάζεται να γίνουμε εμείς απόμακροι ή να υπάρχει μια βίτσα πάνω από όλο αυτό. Μπορεί να γίνει αγαπησιάρικα. Κάποιες φορές θα πρέπει κάποιος να αναλάβει το ρόλο του συντονιστή, που ίσως δεν είναι τόσο ευχάριστος, και τελειώνει εκεί. Το αν υπήρχε συνεννόηση με τον Λεωνίδα. Απόλυτη. Στη σκηνή τουλάχιστον, η απόλυτη συνεννόηση. Και νιώσαμε και εμείς μια αγκάλια.
0: Πότε εντάχθηκε?
1: Μία μέρα πριν την εμφάνιση.
0: Α, ήρθε μία μέρα πριν. Mm-hmm. Δεν τον είχατε όλη την χρονιά, όχι, όχι, δεν έκανε κάποιο. Και πώς ήταν αυτό, Ελένη, που ήρθε μία μέρα πριν?
2: Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για αρχή.
1: Το ότι ήρθε.
0: Οπότε κάνατε την πρόβα.
2: Ναι.
0: Που τα είχατε όλα. Φαντάζομαι τώρα ότι και αυτό νιώσε πολύ καλά, βλέποντας ένα τέτοιο δουλεμένο ρεπερτόριο.
2: Έγινε παρέα μας από την πρώτη στιγμή. Βασικά από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ναι. Νομίζω ότι υπήρχε ένα κλίμα έτσι λίγο αμήχανο τα πρώτα πέντε λεπτά, αλλά τίποτα. Μετά. Λες και ήταν μαζί μας όλο το χρόνο.
1: Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή έγινε ένα λάθος στην πρόβα, general, ας πούμε. Έγινε ένα λάθος και σταματάω εγώ την ορχήστρα για να το βρούμε. Και ο Λεωνίδας είχε τόσο μπει στο κλίμα ότι εδώ είμαστε παρέα. Και άρχισε να τους δικαιολογεί. Και να λέει: όχι, όχι, όχι, καλά, καλά, μια χαρά ήταν. Το παίξανε καλά. Ρε Λεωνίδα, δεν είναι έτσι. Έτσι, έτσι, με λέμε. Ρε Λεωνίδα, του λέω. Γενικά υπήρχε μια.
0: Ο οποίος ήταν ανοιχτός από την αρχή, φαντάζομαι, σε όλο αυτό.
1: Ορίστε.
0: Ήταν ανοιχτός από την αρχή και πολύ δεκτικός.
1: Και μάλιστα μου έδωσε και το ελεύθερο. Και αυτό είναι μια καλλιτεχνική στάση. Μου έδωσε το ελεύθερο να επέμβουμε στα τραγούδια όσο θέλουμε. Δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από μεριά του.
0: Ή καθοδήγηση, οτιδήποτε τέτοιο.
1: Καθοδήγηση ούτε καν. Ναι, δηλαδή υπήρχε μια απόλυτη ελευθερία και μπήκε
2: και
1: μέσα σε. Ναι, και μπήκε σε αυτό με χαρά. Δηλαδή και το απολαύσαμε κι εμείς.
0: Καλά, δεν γίνεται κι αλλιώς. Άμα δεν σου δείξω άλλο εμπιστοσύνη σε κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό που είπες λοιπόν με τη χαρά και το χαμόγελο, αυτό είναι κάτι που έχεις εσύ ως Νίκος, το λέμε κάθε χρόνο, το ξαναπούμε και φέτος. Τον Παλάφα δεν ξέρω προσωπικά, αλλά εσένα γνωρίζοντάς σε, είσαι ένας άνθρωπος ο πιο χαμογελαστός, έχεις πάρα πολύ θετική στάση και άποψη τα πράγματα, τόσο πολύ που κάνεις και τους άλλους να χαμογελάνε. Θέλουν τα θέλει, δηλαδή το μεταφέρεις αυτό το πράγμα.
1: Καλά.
0: Σαν Νίκος είσαι έτσι και οπότε αυτό είναι και λίγο αυτονόητο, το ότι μεταφέρεις αυτή τη χαρά και τη θετική στάση και τους άλλους. Επειδή έχω δει πρόβα σου και είχα δει τον τρόπο που δουλεύεις, είσαι πολύ καλός στις ενορχιστρώσεις. Είναι ένα κομμάτι που το έχεις πολύ και έχεις και ιδέες πάνω σε αυτό και τις χρησιμοποιείς και είναι κάτι που φαντάζομαι σε χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή το ενορχιστρώνεις, θέλει και μία... Ένα μεράκι, δεν είναι μόνο να παίζεις ή να
1: διευθύνεις. Η ενορχήστρωση είναι η βασική μου εργασία τα τελευταία 7 χρόνια. Δηλαδή κατά βάση αυτό κάνω. Και αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι ότι μπορεί να γίνει το ίδιο δημιουργική όσο με ένα πρωτότυπο έργο. Και επειδή ταυτόχρονα κάνω και τα δικά μου πρωτότυπα έργα, αυτό μου δίνει τρομερή χαρά, ας πούμε, το ότι μπορούμε να επέμβουμε με ένα βαθμό πρωτοτυπίας πάρα πολύ υψηλό. Και με χαροποιεί γιατί ταυτόχρονα βλέπω ότι έχει και ένα αποτέλεσμα.
0: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο να ενορχιστρώνεις και να ασχολείσαι. Πόσα άτομα ήταν η ομάδα του Μπαλάφα, η ορχήστρα μάλλον?
1: 12.
0: 12 άτομα.
1: Του Λεωνίδα.
0: Και το αποτέλεσμα τώρα, ακούγοντάς το, είναι πάρα πολύ καλό.
1: Να είσαι καλά.
0: Δηλαδή είναι μόνο, ξέρεις, τι βλέπεις, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα άτομα που χαίρονται, που συμμετέχουν σε μια ομάδα και που είναι μέλη του φωνογράφου, αλλά για μουσικά είναι πάρα πολύ καλό αυτό που ακούμε. Και
1: καλά.
0: Μιλάμε τώρα για άτομα και για μουσικούς που δεν είναι όλοι. Έχουμε και ερασιτέχνες, έχουμε.
1: Βέβαια.
2: Η πλειοψηφία είναι ερασιτέχνες.
0: Η πλειοψηφία είναι ερασιτέχνες. Να ακούσουμε και τον Πλάτανο από το
2: φυσικά
0: βράδυ εκείνο, από την παρουσίαση
1: με
0: του Μπαλάφα.

0: Ακούσαμε και τον Πλάτανο από τον Λεωνίδα Μπαλάφα μαζί με το εργαστήριο Φωνογράφος, έτσι όπως διασκεύασε το κομμάτι ο Νίκος Χριστίδης, τον ορχήστρωσε και παρουσίασε όλη η ομάδα πριν λίγους μήνες, όλη η ομάδα του Φωνογράφου πριν λίγους μήνες στο Soul SKG, το project αυτό, Νίκο, που πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά. Και εμείς τα απολαύσαμε πάρα πολύ.
0: Mm-hmm. Πες μας μερικά από εκείνη τη βραδιά, έτσι πώς.
1: Από εκείνη τη βραδιά, αυτό που μου είχε μείνει κυρίως είναι το πόσο πολύ είχαμε κουραστεί. Δηλαδή, είχαμε φτάσει πάρα πολύ νωρίς το πρωί και τελείωσε η βραδιά πολύ νωρίς το άλλο πρωί. Mm-hmm. Και με όλο αυτό το άγχος, αν θα γίνει μέσα, αν θα γίνει έξω. Φυσικά, είχαμε δίπλα μας καθόλου τη διάρκεια όλους τους ανθρώπους του Soul, και αυτό πρέπει να το πούμε. Από τον Δημήτρη τον Κούτλα και από τον Φίλιππο τον Μούζα που βοηθήσανε σε όλα. Αλλά πέραν τούτου ήταν συνεχώς μαζί μας και μετά από αυτό δείξανε και μια αλληλεγγύη φοβερή γενικά οι άνθρωποι. Και τους ευχαριστώ πάντα. Σε ό,τι με αφορά, είχαμε τον Ντίνο, τον ηχολήπτη, ο οποίος ήταν καταπληκτικός επίσης μαζί μας, ευγενέστατος, γλυκύτατος. Τα παιδιά που ήρθαν να τραβήξουν τα βίντεο με μια πολύ καλή διάθεση. Απλά όλα αυτά έπρεπε να συντονιστούν εκείνη την ημέρα.
0: Και ήταν και το αποκορύφωμα όλης της χρονιάς.
2: Να αλλάξουν και χώρο, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, είχαμε στηθεί για κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Όμως όλης της χρονιάς, έτσι.
2: Να

0: σε όλη αυτή την εργασία που ετοιμάσατε όλη τη χρονιά. Εντάξει, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα τώρα να κάνεις πρόβες όλη τη χρονιά. Μια ομάδα που δεν είναι επαγγελματική, έτσι, που συναντιέται, που είναι εργαστήριο.
1: Αρκετοί από αυτούς, και μπορώ να σταθώ λίγο σε αυτό το
0: βέβαια,
1: κομμάτι.
0: Εννοείται.
1: Άνθρωποι που, είτε ο Δημήτρης ο Χριστόν ήταν ο μόνος αμιγός επαγγελματίας, ο οποίος ήρθε να βοηθήσει σε αυτό. Την τελευταία μέρα έκανε μια πρόβα άνθρωπος μαζί μας και έπαιξε. Κατά τα άλλα, το 80% των συμμετεχόντων είναι ερασιτέχνες. Υπήρχε και ένα μικρό μέρος ανθρώπων, οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη μουσική και ήρθαν γιατί θέλανε να συμμετέχουν σε μια τόσο μεγάλη ορχήστρα. Αυτό όμως που ήθελα να τονίσουμε σε όλο αυτό είναι ότι, και πρέπει να το πούμε και για τις επόμενες χρονιές, πάρα πολλές φορές το σημαντικό είναι να μπορείς να δώσεις στον κάθε έναν τη δουλειά που μπορεί να αποδώσει στον καλύτερο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι απαραίτητα πρέπει όλοι να αποδώσουν στον ίδιο βαθμό.
0: Νίκο, είπες το πιο σημαντικό πράγμα, το ότι πρέπει να συμβαίνει σε μια ορχήστρα και σε μια ομάδα, ναι, και με επαγγελματίες, αυτό όχι μόνο με ερασιτέχνες.
1: Αυτό ακριβώς λέω.
0: Αυτό, όταν το καταφέρνει κάποιος μαέστρος αυτό ή κάποιος ο οποίος είναι μπροστά σε μια ομάδα.
1: Καλά, τώρα δεν ευλογούσα τα γενιά.
0: Είναι μια ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που αυτοί που δεν είναι τόσο καλοί, ας πούμε, πάνε πίσω, ντρέπονται, δεν τους δίνεται ο χώρος. Ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό. Οπότε το να δίνεις το μέγιστο που μπορεί να δώσει κάποιος σε κάποιον, αυτό είναι δική σου δουλειά και το έχεις κάνει και το έχεις πετύχει, θα μπορώ να το πω εγώ. Και είναι και το ζητούμενο αυτό.
1: Εγώ πάντως το πήγαινα σε ένα
0: έτσι
1: βήμα.
0: Έτσι είναι μια πετυχημένη ομάδα.
1: Ότι πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι μιλάμε για ένα εργαστήριο. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει η εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε όλο αυτό. Η βασική μας εκπαιδευτική στόχευση πάντοτε, για εμάς τουλάχιστον, δεν είναι η ατομική εξέλιξη, αλλά το συλλογικό αποτέλεσμα. Το τονίζω αυτό από την πρώτη μέρα που βρισκόμαστε με τα παιδιά της κάθε χρονιάς. Το τονίζω και φέτος, θα το ξαναπώ και στις 28 που θα έχουμε την πρώτη μας συνάντηση. Παρόλα αυτά, ήμουνα σίγουρος, αλλά το παρατηρούν πλέον και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, ότι μέσω της συλλογικής προσπάθειας βελτιωνόμαστε ατομικά.
0: Έτσι γίνεται.
1: Και πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να μην φθονούμε αυτόν που είναι πολύ καλύτερος από εμάς σε μια ορχήστρα. Η μουσική, η τέχνη γενικά, μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ δημοκρατικά, εάν δεχθούμε ότι κάποιοι είναι καλύτεροι από εμάς. Μόνο έτσι. Αν το δεχθούμε αυτό, είτε θα τους μοιάσουμε, είτε θα ακολουθήσουμε, είτε απλά θα σεβαστούμε, θα δώσουμε χώρο δηλαδή, έτσι όπως το λέμε στη μουσική. Είναι αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν μια παρέα να μην φθονεί ο ένας τον άλλον, αλλά να προσπαθούμε να αναδείξουμε το καλύτερο κομμάτι μας.
0: Και αυτό είναι και κάτι βιωματικό, γιατί τώρα μπορεί να το λέμε θεωρητικά, αλλά είναι κάτι που το βιώνει κάποιος και από τη στιγμή που περνάει καλά, δεν το καταλαβαίνει κιόλας πώς γίνεται όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι μια δική σου δουλειά.
1: Σκοπός είναι να μην το καταλαβαίνει πάντως.
0: Ναι,
1: είναι ένα μεγάλο στόχος να περνάει ανώδυνα αυτό.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να αναφερθούμε και στο άλλο που ετοιμάσατε τον Ιούνιο και ήταν από την Σμύρνη στον Πειραιά, για να κάνουμε και τη σύνδεση με φέτος. Ήταν, όπως είπαμε, ρεπερτόριο από το Σμυρνέικο και το Ρεμπέτικο.
1: Την πρώτη χρονιά είχαμε κάνει τις απαρχές του Ρεμπέτικου.
0: Την εισαγωγή.
1: Ναι. Δεύτερη χρονιά κάναμε από τη Σμύρνη στον Πειραιά, το πέρασμα δηλαδή. Φέτος θα ασχοληθούμε με μία από τις πολύ σημαντικές πτυχές του Ρεμπέτικου. Το πώς έφτασε το μπουζούκι και ο μπαλάμας και ο τζουράς και η κιθάρα να αποτελούν τη βασική ηχητική, το βασικό ηχητικό περιβάλλον γύρω από αυτό που αργότερα ονομάσαμε αστικό τραγούδι, ρεμπέτικη μουσική κτλ. Δηλαδή την τετράδα του Πειραιά. Το Μάρκο, το Δελιά, τον Παγιουμτζή και τον Γιώργο Ντομπάτη. Αυτό είναι το εγχείρημα που έχουμε ως βασικό πυλώνα, διότι θα πάρουμε τώρα αυτό. Και ενώνοντας τις δύο ορχήστρες που είχαμε δημιουργήσει πέρσι και φυσικά και με νέους ανθρώπους που έρχονται και πάρα πολύ ενδιαφέροντες μουσικοί έχουν έρθει, έχουν κάνει αιτήσεις για φέτος που δεν έτριβα τα μάτια μου όταν το έβλεπα, ας πούμε. Θα τα δούμε και θα το πιστεύουμε. Λοιπόν, αποφασίσαμε. Ναι, έχουν έρθει κάποιοι μουσικοί οι οποίοι δεν πίστευα ότι θα θέλουν να ενταχθούν σε κάτι τέτοιο, που είναι πολύ γνωστοί. Ναι, έχω χάρη πολύ. Αλλά πέραν τούτου, να πούμε ότι θα ενώσουμε δύο κόσμους. Και θα κάνουμε μια εργαστηριακή προσέγγιση, και το τονίζω αυτό, όπου θα παίξουμε τα τραγούδια αυτά με έναν πολύ καινούριο ήχο, αρκετά πειραγμένα. Έχω βέβαια στο μυαλό μου ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, αλλά όσο βλέπουμε τους μουσικούς που θα έρχονται, και αν όντως γίνει αυτό που περιμένουμε ότι θα γίνει, μάλλον πάμε για κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Και έτσι είναι η τετράδα του Πειραιά πειραγμένη.
0: Ωραία, θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό, σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Αργυλέ μου για τις Βίνες, που είναι ένα κομμάτι του Μπάτη.
1: Του Αργυλέ μου.
0: Ποιο είναι? Είναι ένα κομμάτι αυτό.

0: πολεμικό, ναι, τέλος, ναι, πάντων. Έτσι όπως παίχτηκε τον Ιούνιο στο Σόλο από την ομάδα από την Σμύρνη στον Πειραιά, θα ακούσουμε την ομάδα όπως ήταν πέρυσι και θέλω να ζητήσουμε πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί ή να αλλάξει μουσικά.
1: Με χαρά.

0: Ακούσαμε τον Αργυλέ μου για τη Σβήνη. Του Χρυσίνη είναι τελικά το κομμάτι, να το διευκρινίσουμε και να το πούμε σωστά. Έτσι όπως παρουσιάστηκε πέρυσι από τον φωνογράφο, από την ομάδα που ασχολήθηκε από το Σμυρναίκο και το Ρεμπέτικο τραγούδι. Και πάμε στο φετινό. Μιλάμε για μία ομάδα τώρα. Μία. Όχι για δύο.
1: Mm-hmm. Μία μεγάλη.
0: Μία μεγάλη. Αυτό είναι λίγο πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να έχεις μόνο μία ομάδα και να μην έχεις δύο μέρες πολλά άτομα, να μην σκορπίζει όλοι.
2: Το περσινό ήταν πολύ πιο εύκολο στην προετοιμασία. Πολύ πιο δύσκολο στην προετοιμασία, πολύ πιο εύκολο στην πράξη. Mm-hmm. Φέτος νομίζω ότι απλά είναι πολύ πιο δύσκολο σε όλες τις τομείς. Θα δούμε πώς θα πάει.
0: Άρα ουσιαστικά εσύ θες να ενώσεις τις δύο ομάδες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι συνεχίζουν οι περσινοί. Δηλαδή όλοι έχουν τη διάθεση.
2: Όχι, δεν συνεχίζουν όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλησαν να συνεχίσουν. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που εντάχθηκαν στην ομάδα φέτος. Και υπάρχουν και άνθρωποι που συνεχίζουν. Φυσικά αυτό δεν είναι στο χέρι τους. Θα ήθελα να συνεχίσουν όλοι, γιατί τους αγάπησα όλους.
0: Οι περισσότεροι, φαντάζομαι. Ναι. Πρόθεση όλοι, φαντάζομαι, θα έχουν. Δεν νομίζω να είναι κανείς που δεν ευχαριστημένος στο αποτέλεσμα.
2: Εγώ πιστεύω ότι. Ναι. Όχι μόνο το αποτέλεσμα, και από την όλη τη διαδικασία. Και παρέες, αυτό για μένα είναι πρώτη στη σημασία. Έχει αυτό. Κάτι θα έλεγες, Ελένη. Κάτι θέλεις να πεις πριν. Α, ναι, για τη βραδιά που την έχουμε αφιερώσει.
1: Ναι. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από την πρώτη μας, το πρώτο κομμάτι της παράστασης. Okay. Και γενικότερα όλη η βραδιά ήταν αφιερωμένη στον Αντίγωνα τον Κύρου, ο οποίος ήταν στην ομάδα μας την πρώτη χρονιά και θα ήταν και τη δεύτερη. Και εν τέλει δεν ήταν ο άνθρωπος. Mm-hmm. Οπότε όλη την βραδιά την αφιερώσαμε σε αυτόν.
0: Ήταν αφιερωμένη, ναι, στη μνήμη του Αντίγωνου.
1: Έγινε πολύ μέρος της ομάδας μας, ήταν πολύ φιλός μας. Κάναμε πάρα πολύ παρέα. Mm-hmm. Και αυτό ήταν το λιγότερο.
0: Ελένη, πες μας, επειδή μιλήσαμε μαζί και πέρσι και πρόπερσι, ναι, που δημιούργησες τον φωνογράφο, για την εξέλιξη όλη αυτή. Πώς το βιώνεις όλο αυτό και ως... στο οργανωτικό κομμάτι και στο παικτικό, κοίτα, που είναι και τα δύο διαφορετικά. Νιώθεις ότι έχεις εξελιχθεί μέσα από αυτό, ότι σου έχεις χαλαρώσει μέσα από αυτό, έχεις μάθει πράγματα.
1: Παικτικά, όσο μελετάς και εντάσσεσαι μέσα σε αυτό, τόσο σου δίνει. Τώρα όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. οργανωτικά, η αλήθεια είναι το περίμενα πιο εύκολο. Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Έχει πάρα πολλά. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέρνω. Θέλω να πω ότι είμαι σίγουρα πολύ καλύτερη στην οργάνωση από ό,τι στο παικτικό κομμάτι. Αυτό είναι δεδομένο. Όποιον και να ρωτήσεις θα σου το πει. Οπότε, ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Δεν είναι εύκολο παρόλα αυτά. Δεν περίμενα να είμαστε τόσο μεγάλη ομάδα, mm-hmm, δεν περίμενα να γίνουμε τόσο φίλοι, δεν περίμενα να δημιουργήσουμε παρέες. Όπως σου είπα και πριν που δεν ήμασταν στον αέρα, μου θυμίζει τα ηλικιακά μου χρόνια που είχα παρέα.
0: Και
1: ξαφνικά υπάρχει ξανά η παρέα στην ζωή μας. Mm-hmm. Παίρνουμε μια βαλίτσα και πάμε βόλτες, mm-hmm, και αυτό είναι τέλειο. Mm-hmm. Δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Δεν περίμενα να έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Βέβαια, όταν τον πρώτο χρόνο είπα τον Νίκο να συνεργαστούμε και να το αναλάβει όλο αυτό καλλιτεχνικά, ήξερα ποιον φωνάζω. Ήξερα δηλαδή ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ήξερα ότι κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν το περίμενα τόσο μεγάλο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Να πούμε
1: που
0: λοιπόν για φέτος ότι οι αιτήσεις είναι ανοιχτές. Υπάρχουν μεν οι περσινοί, ναι, αλλά μπορεί να ενταχθεί όποιος θέλει. Να πούμε τι μουσικούς ψάχνουμε, τι όργανα είναι αυτά που θέλουμε για την ομάδα αυτή, Νίκο.
2: Θέλουμε οποιοδήποτε όργανο. Αυτή τη στιγμή είμαστε τόσο ανοιχτοί, διότι και εμείς θέλουμε να προσαρμοστούμε πάνω στα όργανα που θα έρθουν. Αν και υπάρχει ήδη ενορχήστρωση έτοιμη για τα τραγούδια, όπως και πέρσι, θα εντάξω μέσα στην ομάδα και το επίπεδο των ανθρώπων, αλλά και το κάθε όργανο που θα έρθει, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί με έναν σκοπό, φυσικά, έτσι. Ο σκοπός είναι το τελικό αποτέλεσμα του κάθε τραγουδιού και όχι η κατά μόνας ανάδειξη.
0: Ωραία.
2: Αυτή έρχεται όμως μέσα από την ομάδα.
0: Ωραία. Άρα, μιλάμε για παραδοσιακά λαϊκά όργανα και ηλεκτρικά όργανα.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα.
2: Και ψηφιακά όργανα. Και ψηφιακά όργανα και ηλεκτρικά όργανα και λούπες και βιολιά και τούμπες, λέω τώρα.
0: Να ρωτήσω λίγο τώρα, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά προς τώρα, περνάει η ώρα και θέλω να ρωτήσω. Ακούσαμε τον Αργυλέ μου για τις Βίνες, θα ακούσουμε και το Θερμαστή σε λίγο. Mm-hmm. Αυτά είναι κομμάτια ρεμπέτικα που τα απόδωσες και τα έγινε μια εκδοχή του φωνογράφου για μια μεγάλη ορχήστρα που περιλαμβάνει και πνευστά και ακορντεόν, αυτό που μόνο δεν είναι μια διασκευή. Από τη στιγμή που δεν έχεις μόνο μπουζούκια και λαϊκές κιθάρες.
1: Μεγαλύτερη.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις, αν μιλάμε για διασκευές ή για επανεκτελέσεις, ή το πώς είναι διασκευές από τη στιγμή που έρχονται όλα αυτά τα όργανα, εντάξει, αλλά πόσο θα το ανοίξεις αυτό το πράγμα και πώς θα το πειράξεις εσύ που τον ορχιστρώνεις και έχεις ήδη έτοιμα κάποια πράγματα.
2: Λοιπόν, όπως τώρα αυτή τη στιγμή κάπου σε κάποιο σημείο της Ελλάδας με ακούει ο Βαρτσάκης και ο Μιχάλης ο Φαλκόνης και θα με κοροϊδέψουν.
0: Να αλλά στείλουμε και τα χαιρετίσματά μου.
2: Ναι, είναι καταπληκτική και αυτή και το κρίμα. Θα ήθελα όμως να πω το εξής. Έχει να κάνει καθαρά με την αισθητική. Ό,τι πρόκειται να γίνει στηρίζεται κατά βάση σε μια αισθητική. Πώς όλο αυτό δεν θα καταλήξει να είναι τσίρκο, δεν θα καταλήξει να είναι kitsch. Δεν θα καταλήξει να γίνεται αυτοσκοπός. Δηλαδή, να πειράξουμε ένα τραγούδι για να πειραχτεί.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Οπότε, ξεκινώντας με αυτή τη βάση, και αν υποθέσουμε ότι μπορώ να εξυπηρετήσω την αισθητική που έχω στο κεφάλι μου με τεχνικούς όρους, αυτό που έχω στο κεφάλι μου είναι το εξής. Πώς θα γίνει ως επιτοπλίστων, αλλά όχι μόνο, ως επιτοπλίστων, όχι επαγγελματίες, να γίνει ένα τραγούδι σύγχρονο και ενδιαφέρον, έχοντας ως βασική αρχή του ότι μιλάμε για κάτι που γράφτηκε 120 χρόνια πριν. Πόσο πιο απλά μπορώ να το πω αυτό, δεν ξέρω. Αυτός είναι όμως ο στόχος.
0: Επιμείνω και είμαι και περίεργη, γιατί ακούμε τα κομμάτια αυτά, γιατί υπήρχε και η εισαγωγή η προπέρσινη που ακούσαμε ρεμπέτικα, υπήρχε και το περσινό από τις Μήνες στον Πειραιά.
2: Είναι ελαφρώς πειραγμένα.
0: Ωραία. Θα μείνεις από το πείραγμα ή θα το κάνεις, θα το προχωρήσεις κάτω.
2: Θα,
0: γιατί
2: θα
0: όταν
2: πάει
0: μου λες
2: πολύ πιο πέρα.
0: Ότι δέχομαι και εφέ και λούπες και ψηφιακά και όλα αυτά, αυτό μπορείς να το πας πολύ πολύ παραπέρα. Η αισθητική, συμφωνώ ότι είναι το νούμερο ένα και συμφωνούμε ότι υπάρχει μια αισθητική, γιατί αλλιώς δεν θα μιλήσω από τώρα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το μουσικό κομμάτι, το πώς μπορείς να το φτάσεις αυτό το πράγμα και το πού μπορείς να το πας.
2: Εντάξει,
0: προσωπικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι διασκευές. Είμαι πολύ υπέρον αυτών. Γι' αυτό επιμένω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλεις να το προχωρήσεις.
2: Και αυτό είναι ένα στοίχημα. Γιατί εγώ είμαι προσωπικά πολύ κατά των διασκευών.
0: Ωραία.
2: Εμένα με ενδιαφέρει το πρωτότυπο υλικό, με ενδιαφέρει η πρώτη ύλη. Ένας νέος δημιουργός, μια νέα δημιουργία. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι αργά ή γρήγορα.
0: Που τα έχεις και εσύ αυτά ως Νίκος
2: Χριστίδης,
0: απλά τώρα μιλάμε για το κάτι άλλο.
2: Ναι. Επειδή όμως. Αυτό είναι μια εργαστηριακή δουλειά και πρέπει να αποδώσουμε με δημιουργικό τρόπο κάτι φρέσκο, κάτι νέο, με παλιό υλικό. Είναι και για μένα μια πρόκληση. Δηλαδή και εγώ το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον όλο αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα γίνει έτσι και η ορχήστρα από 20 άτομα που ήταν την πρώτη χρονιά, φέτος θα είμαστε γύρω στους 50.
0: Τέλεια.
2: Ναι, δηλαδή μεγαλώνουμε, περνάμε ωραία. Ελπίζω ότι αγαπιόμαστε συνεχώς και στο Δίνεκες και. Μόνο καλά έχω να πω. Μπαίνουμε με πολύ κέφι σε όλο
0: Νίκο,
2: αυτό.
0: Νίκο, όταν ξεκίνησες πριν 3 χρόνια κάνοντας την εισαγωγή, ουσιαστικά ξεκίνησες έχοντας ένα άγραφο χαρτί. Ξεκίνησες από το έχοντας την ελευθερία.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ξεκίνησες όμως έχοντας την ελευθερία να κάνεις ό,τι θες και να ασχοληθείς με ό,τι θες. Τώρα έχεις ένα ρεπερτόριο πίσω σου, έχεις ασχοληθεί και με τον Μπαλάφα. Και, δηλαδή θέλω να σου πω ότι σιγά σιγά έχεις ήδη ασχοληθεί με ρεμπέτικα και.
2: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή έχουν ήδη παιχτεί κάποια πράγματα του Μάρκου,
2: δεν σε διορθώνω.
0: Απλά σου
2: λέω ότι αυτό το πράγμα το κάνω από τα 18 μου.
0: Okay.
2: Απλά έγινε πολύ πιο έντονο τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του φωνογράφου. Δηλαδή είναι πολύ πιο ορατό. Αλλά το να φτιάχνουμε ομάδες μεγάλες και να προσπαθούμε να λειτουργούμε σε σύνολα. Πρώτα απ' όλα διδάχτηκα έτσι στο μουσικό σχολείο. Οπότε έχοντας αυτή την εμπειρία ως μαθητής ενός συνόλου, νιώθω έτοιμος να το κάνω και ως. Ας το πούμε υπεύθυνος ενός συνόλου, αλλά πολλά χρόνια τώρα. Τα τελευταία 3 απλά είναι πιο ορατό.
0: Να κλείσουμε λίγο, επειδή φτάσαμε στο τέλος και θα κλείσουμε με τον Θερμαστή, το νούμερο 9 είναι η Λία, που είναι του Μπάτη για να γίνει και η. Αυτό είναι. Για να γίνει και η σύνδεση με τη Φωτεινά. Να πούμε λίγο τα διαδικαστικά. Πού μπορεί να στείλει κανείς, Ελένη, αιτήσεις. Μιλάμε τώρα ότι και για εραστέχνες μουσικούς από όποιο επίπεδο, όποιο όργανο που μπορεί να κάνει κάποιος να βρει τη φόρμα συμμετοχής.
1: Υπάρχει στο Facebook μια εκδήλωση στην οποία υπάρχει το link της αίτησης. Μπορεί να κάνει και την αίτησή του. Επίσης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας σε όλα τα social του φωνογράφου.
0: Να πούμε ότι οι πρόβες είναι κάθε Δευτέρα.
1: Οι πρόβες θα είναι κάθε Δευτέρα.
0: Πρέπει κάποιος να είναι διαθέσιμος δηλαδή Δευτέρα.
1: Ναι, ναι. Οι πρόβες θα είναι κάθε Δευτέρα 8 με 10 στο Soul.
0: Εκεί στο Soul θα γίνει
1: ναι, εκεί θα κάνουμε τις πρόβες μας.
0: Okay.
1: Πλην της πρώτης που θα μαζευτούμε στο Grey Studio που ήμασταν και τα προηγούμενα χρόνια στην Ιασονίδου, για να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας.
0: Άρα, τη Δευτέρα αυτή, 28 Σεπτεμβρίου, ξεκινάτε.
1: Στο Grey Studio, Ιασονίδου 11.
0: Θα κλείσουμε το θερμαστή, φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ηλία Σταμπουλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλη τη χρονιά, Νίκο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα.
0: Νίκος Χριστίδης, Ελένη Φωτιάδου, ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε σε μεταγραφή για ensemble από τη Σονάτα για εκκλησιαστικό όργανο νούμερο 1 σε μη υφεσιμίζωνα του Johann Sebastian Bach, το δεύτερο μέρος Adagio. Η σονάτα αυτή ανήκει στον περίφημο κύκλο των 6 σονατών για εκκλησιαστικό όργανο που ο Μπαχ συνέθεσε στη Λειψία γύρω στο 1727-30, αν και ορισμένα μέρη πιθανότατα προέρχονται από παλιότερο υλικό. Η συλλογή συνδέεται παραδοσιακά με τη μουσική εκπαίδευση του μεγάλου γιου του Μπαχ, Wilhelm Friedemann Bach, για τον οποίο ο πατέρας του φέρεται να συγκρότησε αυτές τις σονάτες ως απαιτητικές ασκήσεις προετοιμασίας για έναν μελλοντικό δεξιοτέχνη του οργάνου. Και πράγματι, η δυσκολία τους είναι μεγάλη. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ώρα για κλασικές συναντήσεις εδώ από τη συχνότητα του πολιτιστικού ραδιοφώνου 958 της R3. Μαζί σας η Μάρια Βλαχοπούλου στην παρουσίαση και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και πίσω από τη μουσική που ακούμε πάντα υπάρχει η αθόρυβη αλλά πολύτιμη δουλειά των τεχνικών μας. Σήμερα θα μας βοηθήσει ο Ηλίας Σταμπουλής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού 6930-078-291 και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο Ερτέκο και στη σελίδα μας στο Facebook. Το σεπτέτο σε μη υφεσιμίζωνα του Μιχαήλ Γκλίνκα που γράφτηκε το 1823 έμεινε για πολλά χρόνια άγνωστο καθώς το χειρόγραφο παρέμενε στα αρχεία της Ρωσικής Κρατικής Βιβλιοθήκης. Μόνο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατο του συνθέτη, ο Βυσσαρίων Σεμπαλίν, ανέλαβε να μεταγράψει και να αποκαταστήσει το έργο, ώστε να μπορέσει να παρουσιαστεί σε ολοκληρωμένη παρτιτούρα, ενώ η έκδοσή του ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα. Όπως και αρκετές ακόμη συνθέσεις της νεανικής περίοδου του Γκλίνκα, το σεπτέτο φαίνεται πως προοριζόταν για μια ιδιωτική μουσική συνάντηση στο εξοχικό της οικογένειάς του, το φθινόπωρο του 1823. Ο ίδιος ο Γκλίνκα, όπως συνέβη και με άλλους συνθέτες της εποχής, δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση και τη δημοσίευση των πρώιμων έργων του, θεωρώντας τα μάλλον μέρος της μαθητικής του πορείας. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Adagio Maestoso. Allegro Moderato από το σεπτέτο σε μη υφεσιμίζωνα με το Ensemble Consortium Classicum.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Το κοντσέρτο για κόρνο νούμερο 2 του Ρίχαρντ Στράους ακολούθησε το προκάτοχό του με ένα διάστημα 6 δεκαετιών, μια περίοδο κατά την οποία η πολύχρωμη μουσική γλώσσα του συνθέτη έφτασε σε πλήρη ωριμότητα μέσα από ένα εξαιρετικό σύνολο συμφωνικών ποιημάτων, τραγουδιών και οπερών. Με τρόπο πολύ πιο εμφανή από ότι στο προηγούμενο έργο, το δεύτερο κοντσέρτο διαπνέεται από το μοναδικό λυρισμό του Στράους, αντανακλώντας τη σαφήνεια του ρομαντικού οράματος του συνθέτη εν μέσω του μοντερνισμού του 20ου αιώνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Andante con moto, από το κοντσέρτο για κόρνο νούμερο 2 σε μη υφεσιμίζωνα του Ρίχαρντ Στράους. Τον κορνίστα Χέρμαν Μπάουμαν συνοδεύει η Gewandhaus Orchester και διευθύνει ο Κουρτ Μαζούρ.

Η άρια «Ο Ίζης und Οζήρης» τραγουδιέται από τον Ζαράστρο στην όπερα «Μαγικός Αυλός» του Μότσαρτ. Ο Ζαράστρο απευθύνεται στους θεούς Ίσιδα και Όσιρη, ζητώντας τους να προστατεύσουν τον Ταμίνο και την Παμίνα, καθώς εκείνοι ετοιμάζονται να περάσουν τις δύσκολες δοκιμασίες που θα τους οδηγήσουν στη γνώση και την ένωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Μότσαρτ χρησιμοποιεί εδώ αιγυπτιακά ονόματα θεών, επειδή ο αιγυπτιακός συμβολισμός ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στον τεκτονικό κόσμο της εποχής. Ας ακούσουμε την άρια «Ο Ίζης und Οζήρης» από τον Πάστο Μάρτι Ταλβέλα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Με την επιστροφή του Χάιντν στη Βιέννη το 1793, μόλις 2 χρόνια μετά το θάνατο του Μότσαρτ, ο Χάιντν συνέθεσε τη Συμφωνία νούμερο 99, την πρώτη της δεύτερης σειράς των Λονδρέζικων συμφωνιών του. Η πρεμιέρα της πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο King's Theatre, το 1894. Παρότι ήταν 61 ετών όταν συνέθεσε το έργο, ο Χάιντν απήχε πολύ από την εικόνα ενός γέρου συνθέτη. Διατηρούσε πλήρη επίγνωση των συνθετικών του ικανοτήτων, ενώ παρέμενε ανοιχτός σε νέες ιδέες και πρόθυμος να πειραματιστεί, ανακαλύπτοντας ακόμη και νέες τεχνικές στη μουσική του γραφή. Να συμπληρώσουμε πως είναι η πρώτη συμφωνία του που χρησιμοποίησε κλαρινέτα. Ας ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της συμφωνίας, Adagio.

Τον Ιούλιο του 1872, ο διευθυντής του θεάτρου Βοντεβίλ στο Παρίσι ανέθεσε στο Ζορζ Μπιζέ να γράψει μουσική για το θεατρικό έργο «Η Αρλεζιάνα» του Αλφόνς Ντοντέ. Από τη σουίτα που προέκυψε από την μουσική για το θεατρικό αυτό έργο, εμείς σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, «Φαραντόλε». Και κάπου εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Ηλία Σταμπουλή στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες ενδράσει. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Θεσσαλονίκη, κινηματογράφος Βακούρα. Μιχαήλ Ιωάννου 8.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

0: have a dream today.
1: I have a dream.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow. Only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο και από ό,τι φαίνεται μια σημαντική ημερομηνία η σημερινή, καθώς πράγματα και θάματα έρχονται ως νέα από τη Νέα Υόρκη και τη συνέλευση του ΟΗΕ. Την καλησπέρα μας εδώ από τον 958 της ΕΡΤ3, ακούτε τη δημόσια ραδιοφωνία, είναι η ΕΡΤ3. Θωμάς Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Γκύρμπας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B. Μετά από σχεδόν 2 χρόνια έντονης διπλωματικής τριβής και διακυμάνσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Κοπενχάγης και Νουούκ για τη διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Γροιλανδία, τα εμπλεκόμενα μέρη υπογράφουν μια συμφωνία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι βεβαίως η είδηση που έρχεται από εκεί. Από όσα γνωρίζουμε, δεδομένου ότι το πλήρες κείμενο δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, η ουσία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποκτούν διευρυμένο στρατιωτικό ρόλο και εγγυήσεις ασφαλείας στο νησί, τοποθετώντας ταυτόχρονα την ευρύτερη αρκτική προστασία υπό τη συλλογική εποπτεία του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος παρουσιάζει τη συμφωνία ως τεράστια γεωστρατηγική επιτυχία της Αμερικής. Κάτι που σε έναν βαθμό ισχύει. Ωστόσο, η πορεία που ακολουθήθηκε για να φτάσουμε στο σήμερα ήταν αχρίαστη. Επώδυνη και επιζήμια, λένε κάποιοι. Η αξιοπιστία των ΗΠΑ αμαυρώθηκε, ενώ οι Ευρωπαίοι έγιναν καχύποπτοι και συσπυρώθηκαν. Κοιτώντας πίσω, θα μπορούσε, λέει, να έχει βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, χωρίς τις προσφορές αγοράς και τις απειλές οικονομικού ή στρατιωτικού εξαναγκασμού. Αυτές είναι εκτιμήσεις ορισμένων διεθνολόγων. Η αλήθεια είναι ότι η αυτοκρατορία επεκτείνεται. Από αυτές τις αυτοκρατορίες, εμείς θα προτιμούσαμε για παράδειγμα την Empire of the Sun, την αυτοκρατορία του ήλιου. We are the people, λέει το τραγούδι που ακούμε.

Η είδηση της ημέρας βεβαίως και είναι η υπογραφή της συμφωνίας για τη Γροιλανδία, στην οποία κατέληξαν ο Ντόναλντ Τραμπ με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντριξεν και τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, στο περιθώριο βεβαίως της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η τελετή υπογραφή σηματοδοτεί μια συμφωνία που θα ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και θα διατηρήσει την αρκτική περιοχή στα χέρια της Δανίας.

Τι θα σημαίνει αυτό για τον κόσμο μου? Και τον κόσμο μας βεβαίως, τον πλανήτη Α, γιατί αυτόν έχουμε μόνο, θα το διευκρινίσουν οι διεθνολόγοι. Με τις διαφορετικές φανταζόμαστε προσεγγίσεις τους, αναλόγως του που πρόσκειται ο καθένας. Άλλος μπορεί να πει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί θα έχουμε έτσι μια επιπλέον ασφάλεια και για την Ευρώπη από την αμερικανική ομπρέλα. Άλλοι θα πούν ότι επεκτείνεται, εν πάση περιπτώσει, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός. Άλλοι θα πούν ότι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα γίνει στον κόσμο. Έχουμε να ασχοληθούμε με τα μικροπροβλήματά μας, δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας. Διάφορες είναι οι προσεγγίσεις για τα διάφορα θέματα του κόσμου μας. Να για παράδειγμα μια προσέγγιση. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, επέκρινε δρυμύτατα σήμερα τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού, καταδικάζοντας την αποτυχία τους στη βασική αποστολή τους, δηλαδή να εξαλείψουν τη μάστιγα του πολέμου. Είμαστε όλοι όμοιροι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο δεν εκπληρώνει τον ρόλο που του έχει ανατεθεί, είπε ο Λούλα. Μπροστά σε αυτό που χαρακτήρισε παράλυση των Ηνωμένων Εθνών, ζήτησε μια ανάκτηση πολιτικής βούλησης, ώστε ο οργανισμός να μπορέσει να γίνει ξανά μια δύναμη για την ειρήνη, όχι για τον πόλεμο. Έγιναν και άλλα ευτράπελα, είχαμε και άλλα γεγονότα, δεν τα μεταδώσουμε όλα. Έχουν την αξία τους. Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα της συνέλευσης την ώρα που ο Τραμπ έστρεφε τα πυρά του εναντίον της Αβάνας, κάνοντας λόγο για χρεοκοπημένο κράτος. Βεβαίως το εμπάργκο το οικονομικό που είχε επιβάλει η Αμερική τόσα χρόνια στην Κούβα έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση αυτή τη χώρα, αποκλεισμένη από παντού, και τώρα μιλάει για χρεοκοπημένο κράτος. Αν αυτό είναι η ίδια η Κουβανή δηλαδή που οδηγήθηκε η κατάσταση εκεί. Τον τελευταίο χρόνο βεβαίως θυμίζουμε ότι ο Τραμπ έχει εντείνει ιδιαίτερο τις επιθέσεις του κατά της κυβέρνησης της Κούβας. Το ίδιο έπραξε και σήμερα στην ομιλία του στον ΟΗΕ, υποσχόμενος ότι η κυβέρνηση της Αβάνας θα καταρρεύσει, λέει, καθώς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Βεβαίως, μην το δένουμε για κόμπο, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβλέψει διάφορα πράγματα, ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, για παράδειγμα, στην Ουκρανία μια εβδομάδα αφού θα εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά χιλιάδες θύματα έχουν υπάρξει από τότε και φυσικά ο πόλεμος Ουκρανίας δεν έχει τελειώσει ποτέ. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα. Θα λύσει και το μας ανατολικό, έλεγε, αλλά τα πράγματα εντείνονται, οι Χούθοι επεκτείνονται, η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει, αν και έπεσε λίγο σήμερα, δεν έχει σημασία. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι έτσι κι αλλιώς σε ολόκληρο τον κόσμο.

0: Μιλώντας για ευτράπελα, να σας πούμε ότι ο Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του θέλησε να έχει και οπτική επαφή με τη Μελάνια, τη σύζυγο. Και διακόπτοντας τη ροή της ομιλίας του, είπε: «Πού είναι η πρώτη μας κυρία, πού είναι, κάπου εδώ γύρω είναι. Μπορείτε να φανταστείτε ότι δεν μπορώ να δω την πρώτη μας κυρία?» Τελικά η Μελάνια του γνωστοποίησε τη θέση της δια ανατάσσεως της χειρός. Υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Αλλά γιατί την έψαχνε στη διάρκεια της ομιλίας του τη Μελάνια? Για να την επενέσει, λέει, ως πρώτη κυρία για την προσφορά της για τα παιδιά των εμπόλεμων περιοχών. Δηλαδή, ο σύζυγος βομβαρδίζει και η σύζυγος ανακουφίζει. Κάπως έτσι. Ευτράπελο νούμερο 3. Από την κάλυψη της συνέλευσης του ΟΗΕ και των ουσιαστικά των λεγόμενων του ιδίου του Ντόναλντ Τραμπ, ο ίδιος ο Αμερικάνος Πρόεδρος απέκλεισε κάποια μέσα ενημέρωσης. Μη φανταστείτε ότι απέκλεισε την φωνή της Βόρειας Κορέας, ας πούμε για παράδειγμα ότι υπάρχει τέτοια εφημερίδα. Απέκλεισε το CNN, το MS Now, το Politico, αλλά και το Fox News, το φιλικά προσκύμενο προς αυτόν, το Fox News δηλαδή. Και τι έγινε στην Αμερική? Ορημαγδός, μια σπάνια και συντονισμένη αντίδραση των μεγαλύτερων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων προκάλεσε η απόφαση του Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο στον Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN, του MS Now και του Politico. Σε μια κίνηση μείζωνος σημασίας, λοιπόν, το Fox News, ο κατεξοχήν προνομιακός μηντιακός σύμμαχος του Ρεπουμπλικανού Προέδρου, αρνήθηκε να καλύψει το κενό του αποκλεισμένου CNN και ηγήθηκε της απόφασης για πλήρη αναστολή της κοινή τηλεοπτικής κάλυψης των προεδρικών εκδηλώσεων. Μάλιστα, αν παρακολουθήσετε σκηνές από δηλώσεις του Τραμπ, θα δείτε την εικόνα, αλλά δεν θα ακούσετε ήχο. Τα τηλεοπτικά κανάλια, σε μια ένδειξη αντίδρασης, έβαλαν τις κάμερες, κατέγραψαν τις δηλώσεις του Τραμπ, οπτικά μόνο, γιατί μικρόφωνα δεν βάλανε, οπότε ακουγόταν ο Τραμπ να νοικοκλίνει το στόμα του χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τίποτα, απολύτως. Η κρίση ξέσπασε όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την αφαίρεση των διαπιστεύσεων των τριών μέσων, χαρακτηρίζοντας το ρεπορτάζ τους fake news του CNN. Όταν η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε στο CNN να εκτελέσει την προγραμματισμένη βάρδια του στο τηλεοπτικό pool, τον μηχανισμό όπου ένα κανάλι καταγράφει τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και διανέμει το οπτικο-ακουστικό υλικό στα υπόλοιπα, οι 5 τηλεοπτικοί οργανισμοί ABS, CBS, NBC, CNN και Fox News αποφάσισαν να μην στείλουν αντικαταστάτη. Την αναστολή της κάλυψης ανακοίνωσε ο επικεφαλής του γραφείου του Fox News στην Ουάσιγκτον, Brian Bolton, ο οποίος προείδρευε της τηλεοπτικής ομάδας Pool, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κοινή τηλεοπτική μετάδοση προς δεκάδες διεθνή και αμερικανικά δίκτυα. Παράλληλα, η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με επικεφαλής τη δημοσιογράφου του Fox News, Τζάκι Χάινριχ, κατήγγειλε ευθέως τον αποκλεισμό, ενώ τα τρία μέσα κατέθεσαν κοινή αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, κάνοντας λόγο για κατάφορη παραβίαση της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος και του συνταγματικού δικαιώματος σε δίκαιη διαδικασία. Τώρα, αν μιλήσει κανείς για μια ιδιότυπη επιβολή δικτατορίας, θα είναι υπερβολή? Πάντως, κάποια στιγμή ο Τραμπ μάλωσε εκπροσώπους του CNN, γιατί πήγαν εκεί στον ΟΗΕ, λέει, και για να καλύψουν τις δηλώσεις του αμέσως μετά την ομιλία του. «Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ», τους είπε, Σας έχω αποκλείσει. Δεν είναι δυνατόν. Για να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό. Έρχονται σιγά σιγά. Υπομονή, θα τον ακούσετε σε λίγο. Να τον ρωτάνε ποια τα νέα, τι έχετε να πείτε. Και αυτό που έχει να πει είναι ότι είμαι ευχαριστημένος που είμαι εδώ στον ΟΗΕ. Και αμέσως μετά να γυρίσει προς το κανάλι του CNN και να τους πει: εσείς δεν θα έπρεπε να είστε εδώ. Πού να είναι? Στη Μακρόνησο, για παράδειγμα.
1: So it's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You shouldn't be here. You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much, everybody.
0: Δεν θα έπρεπε να είστε εδώ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, φίλες και φίλοι. Βέβαια, όσοι δημοσιογράφοι δεν αποχώρησαν, επέμειναν σε ερωτήσεις τους. Τι άλλο να πει κανείς? Σας τα είπαμε προηγουμένως, τι έγινε στην Αμερική. Στο μηντιακό χάρτη, ο οποίος φαίνεται ότι αλλάζει ξανά. Ο Τραμπ κάνει δικό του κανάλι, μάλιστα, από εκεί θα πληροφορούμαστε πλέον ό,τι τρέχει με τον ίδιο. Trump Channel, Trump TV. Και το Fox News εναντίον του. Ο αποκλεισμός του CNN, του MS Now και του Politico δεν ήταν μια αθόρμητη έκρηξη θυμού, βεβαίως, απέναντι σε τρία ενοχλητικά μέσα, για τον ίδιο ενοχλητικά, αλλά η πιο απτή κλιμάκωση μιας διαρκούς στρατηγικής του Τραμπ απέναντι σε όσους δεν ευθυγραμμίζονται με το αφηγημά του.

Έκανε δηλώσεις και για το Ιράν, ίσως να μην είναι πολύ σημαντικές, γι' αυτό δεν αναφερόμαστε σε αυτές, σε αυτή την αίσθηση έχουμε. Πάντως αυτή η συμφωνία για την Γροιλανδία αποτελεί ουσιαστικά μια εξέλιξη και εξυγχρονισμό της αρχικής αμυντικής συμφωνίας του 1951, υπήρχε αμυντική συμφωνία. Οι Δανείοι έχουν εξάλλου δηλώσει από την αρχή διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν σε αυτή τη βάση και σύμφωνα με τους όρους παρέχεται στις ΗΠΑ ένας μόνιμος ρόλος ασφαλείας και διευρυμένα δικαιώματα βάσεων με μηδενικό οικονομικό κράτος εξαγοράς. Όπως είπε και ο Τραμπ, το κείμενο απαγορεύει ρητά σε μη νατοϊκά κράτη όπως η Ρωσία και η Κίνα να διατηρούν στρατιωτική παρουσία ή να δημιουργούν βάσεις στο νησί. Ένα σημείο βεβαίως που παραμένει λιγότερο σαφές αφορά την έκταση του ελέγχου που αποκτούν οι ΗΠΑ στους φυσικούς πόρους της Γροιλανδίας, η οποία, να θυμίσουμε, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα σπάνιων γεών και κρίσιμων ορυκτών στον κόσμο. Ενδεικτικά, κοινοπραξίες αμερικανικών συμφερόντων που επιδίωκαν μεγάλης κλίμακας εξορύξης έχουν συναντήσει κατά καιρούς την αντίδραση των κατοίκων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει λοιπόν το ότι ενώ η Γροιλανδία έχει αναστείλει τις νέες αδειοδοτήσεις εξορύξεων για συγκεκριμένα ραδιενεργά στοιχεία από το 2021, οι μετοχές των εμπλεκομένων εταιριών όπως η Greenland Mines σημείωσαν κατακόρυφη άνοδο, άνω του 200% αμέσως μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα με τους ηθαγενείς κατοίκους, τους Ινουίτ και τους Νούκ. Από εκεί θα ακούσουμε, από εκεί μας έρχεται εξάλλου, από το Greenland, τη Γροιλανδία δηλαδή, αυτό το κομμάτι που είναι από την Eve and Dear Children, στη γλώσσα τους φυσικά, της περιοχής.

0: αλλοπρόσαλλοι καιροί που επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα της σημερινής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τις δηλώσεις του Τραμπ, τους αποκλεισμούς των μέσων ενημέρωσης, ορισμένων μέσων εν πάση περιπτώσει, τα λεφτράπελα δεξιά και αριστερά, την αύξηση των μετοχών μετά την ανακοίνωση για την Γροιλανδία σε σχέση με τις γαίες και τα λοιπά. Ένα παγκόσμιο χρηματιστήριο δηλαδή. Όλα αυτά στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, που κάποιος μπορεί να φτάσει σε μερικές ώρες πλέον με ένα αεροπορικό εισιτήριο. Λίγο ακριβό, αλλά μπορεί να φτάσει. Ενδεχομένως να μην υποστεί αυτό το πολιτισμικό σοκ. Στο παγκόσμιο χωριό, βεβαίως που ζούμε, όλα είναι πλέον γνωστά. Έχουμε δει και δεκάδες, μην πούμε εκατοντάδες και χιλιάδες αμερικανικές ταινίες. Είναι σαν να έχουμε πάει, όσοι δεν έχουμε πάει, στη Νέα Υόρκη για παράδειγμα, με τις ταινίες δράσης και πάει λέγοντας. Αλλά κάποιοι άλλοι είχαν υποστεί πολιτισμικό σοκ. Ήταν οι χιλιάδες μετανάστες που τον προηγούμενο αιώνα διέσχιζαν τις άγριες θάλασσες μέσα σε αμπάρια πλοίων για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Και κατευθύνονταν εκεί, στη Νέα Υόρκη κυρίως. Χιλιάδες Έλληνες ξενιτεύτηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα, κυρίως όταν η σταφυδική κρίση χτύπησε τους αγρότες της Πελοποννήσου, οδηγώντας τους στη φτώχεια. Από τότε ξεκίνησε δηλαδή. Και η απόφαση για τη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που εκείνη την εποχή είχε ανάγκη από εργατικά χέρια, δεν ήταν απλή. Οι άνδρες έπρεπε να αφήσουν πίσω τις οικογένειές τους, μη γνωρίζοντας πότε θα επιστρέψουν, δεν έφευγαν δηλαδή οικογενειακώς όλοι. Επίσης, η αγορά του πανάκριβου ακτοπλοϊκού εισιτηρίου απαιτούσε νέες θυσίες, ακόμα και την υποθήκευση της περιουσίας τους. Ήταν μια τεράστια δοκιμασία για τους Έλληνες από τα ορεινά χωριά κυρίως, που αφενός δεν είχαν ξαναδεί θάλασσα. Αφετέρου είχαν να αντιμετωπίσουν τις κακοκαιρίες και τα κύματα του Ατλαντικού. Τα είδαν όλα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων έκανε το μεγάλο ταξίδι στα αμπάρια των καραβιών υπό άφλιες συνθήκες και γι' αυτό συχνά έφταναν στη Νέα Υόρκη με προβλήματα υγείας και υγιεινής. Οι ουρανοξύστες, η πολυκοσμία, ο θόρυβος της μεγάλης πόλης, άλλα πρωτόγνωρα για τους Έλληνες από τα χωριά, τους προκαλούσαν πολιτισμικό σοκ. Όσοι παρέμειναν εκεί συγκεντρώθηκαν κυρίως στο Μπρούκλιν, αποκτώντας το προσωνύμιο Μπρούκλιδες. Ασχολήθηκαν κυρίως με το εμπόριο και την εστίαση, ενώ καθιέρωσαν στη Μεγαλούπολη το επάγγελμα του ανθοπόλη και του ζαχαροπλάστη. Από τη Νέα Υόρκη, μέσω ατζέντιδων που συνήθως τους εκμεταλλεύονταν βεβαίως, κατευθύνονταν στη Βοστόνη, το Σικάγο, το Οχάιο, την Καλιφόρνια, τη Φλόριδα ή το Κολοράντο, για να εργαστούν σε εστιατόρια, κλωστοϊφαντουργία, στις κατασκευές σιδηροδρομικών γραμμών και στα ορυχεία. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τη Γερμανία. Εκεί οφείλεται το γερμανικό οικονομικό θαύμα, στα χιλιάδες εργατικά χέρια και των Ελλήνων. Και των Ελλήνων που είχαν φτάσει στην Αμερική, συμβάλλοντας στην άνοδο της οικονομίας, όπως λέμε, της περιοχής. Και όλα αυτά θα πρέπει εμείς να τα θυμόμαστε για το πώς η μετανάστευση καλυτέρευσε τη ζωή των ανθρώπων, όπως επιδιώκουν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση σήμερα σε τρίτες χώρες και επιδιώκουν να έρθουν κάπου που να έχει λίγο ψωμί, λίγο δουλειά.
1: Ο τόπος που μεγάλωσα κρυφό παραπονό έχει, που η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρει.

μου μεγάλος άγρυφο παράπονα έχει. Η θάλασσα δε δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρ' όλα αυτά του ωκεανού ξέρω το μαύρο κύριο.

Προβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

0: όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος πάει να πει ότι του μοιάζει. Πώς θα αντιδράσουμε και πώς δεν θα συμβιβαστούμε με το τέρας. My voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women and little children.
1: Victims of a system that makes men torture. Ανθρώπινα δικαιώματα. Το οξυγόνο της ζωής.

Πώς δεν θα συμβιβαστούμε λοιπόν με το τέρας, όπως έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Κάποιοι δεν συμβιβάστηκαν. Κάποιοι μπήκαν στις ανοιχτές του αγκάλες και συμβιβάστηκαν. Μιλάμε για την επταετία, τη Χούντα στην Ελλάδα.

Αυτοί που δεν συμβιβάστηκαν δεν θέλησαν να τους τιμήσουν και μετά θάνατον. Είχαν δώσει τις οδηγίες τους. Και είναι ό,τι χειρότερο κανείς να πεθαίνει και να σε τιμούν άνθρωποι που σε μισούσαν. Είναι μία 22 του Σεπτέμβρη, σαν και τη σημερινή, 22 Σεπτεμβρίου, πριν από 55 χρόνια. 22 Σεπτεμβρίου του 1971 συγκεκριμένα. Δύσθυμη και συνεφιασμένη ημέρα. Η Ελλάδα συνοδεύει τον ποιητή της, τον Γιώργο Σεφέρη, στην τελευταία του κατοικία. «Μην επιτρέψεις στους δικτάτορες να με τιμήσουν». Είχε δώσει από πριν ρητή εντολή στη σύντροφο της ζωής του, τη Μαρό, και ασφαλώς εκείνη, όταν ήρθε η μαύρη ώρα, έκλεισε την πόρτα στο κράτος της Χούντας, που εξέφρασε την επιθυμία να τον κυδέψει δημοσία, δαπάνη, εντιμές και οργάνης. Ποιος η Χούντα? 1971.

0: Βεβαίως η κηδεία του Γιώργου Σεφέρη μετατράπηκε σε παλαϊκό ξεσήκωμα ουσιαστικά. Σιωπή, σκασμός ήταν τα επιτακτικά παραγγέλματα των οργάνων της τάξης που έπεφταν στο κενό βεβαίως. Όσο τα όργανα διέταζαν, τόσο θέργευε η φωνή του κόσμου που συνόδευε τη σωρό του Γιώργου Σεφέρη. Λέγοντας ουσιαστικά ότι λίγο ακόμα
1: θα είδουμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν, τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να κυματίζει. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε και το λίγο ακόμα του Γιώργου Σεφέρη, μελοποιημένο βεβαίως από τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά σημερινή ημέρα είναι μια περίεργη ημέρα, γιατί σαν σήμερα έφευγε από τη ζωή και ένας σπουδαίος συγγραφέας, στιχουργός, ποιητής, ο Γιάννης Νεγρεπόντης. Με απίστευτες δουλειές, τον έχουμε γνωρίσει κυρίως μέσα από τα τραγούδια βεβαίως, από τους στίχους του. Εδώ θα ακούσουμε την Απέραντη Πόλη, ερμηνευμένη από τη Σοφία Μιχαηλίδου, σε στίχους βεβαίως του Γιάννη Νεγρεπόντη και μουσική του Θωμά Μπακαλάκου.

0: Τα αυταρχικά καθεστώτα, φίλες και φίλοι, όσο και αν ενδυθούν τον μανδύα του πλουραλισμού, της αλληλοκατανόησης και τα λοιπά, δεν μπορούν να κρυφτούν, ακόμα και αν αυτά τα καθεστώτα λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέγονται Ρωσία, λέγονται Ουκρανία. Σε όλες τις χώρες, στην κυριολεξία, έχουμε καταστολή των αντίθετων φωνών, αλλού σε μικρότερο βαθμό. Να, για παράδειγμα, τι έγινε στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, κόκκινη μόνο κατ' όνομα πλέον. Ένας Τσέχος πολίτης βγήκε και εξέφρασε τη διαμαρτυρία του στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας. Ήταν μια αντιπολεμική διαμαρτυρία. Διαμαρτυρόταν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τι έγινε, καταδικάστηκε, λέει, σε 13ήμερη κράτηση και χρηματικό πρόστιμο. Αυτό ανέφερε το δικαστήριο της Μόσχας, ότι δηλαδή ο Μιχάλ Πλαμίνεκ, έτσι λένε τον άνθρωπο αυτό, κρατούσε πλακάτ με μήνυμα στην αγγλική γλώσσα που δυσφημούσε τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Προφανώς το πλακάτ έλεγε κάτι σαν «σταματήστε την αιματοχυσία». Και αυτό είναι η δυσφήμιση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Βεβαίως, η δυσφήμιση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται βάσει της νομοθεσίας που θεσπίστηκε αμέσως μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φλεβάρι του 2022. Τέτοιου είδους παραβιάσεις επισύρουν συνήθως χρηματικά πρόστιμα, ενώ οι υπότροποι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές πολυετούς φυλάκισης. Σε τι ωραίο κόσμο που ζούμε. Η διαμαρτυρία του Πλαμίνεκ έγινε την Κυριακή, σε μικρή απόσταση από την κατοικία του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο Τσέχος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Λογαριασμό στο Facebook με το όνομα Μιχάλ Πλαμίνεκ ενημέρωσε την Κυριακή την εικόνα προφίλ με φωτογραφία που δείχνει ένα νεαρό να ποζάρει μπροστά από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου στην κόκκινη πλατεία, χωρίς να διακρίνεται κάποιο πλακάτ. Στην ίδια σελίδα υπάρχουν αναρτήσεις που εκφράζουν υποστήριξη στην Ουκρανία και εκκλήσεις προς τις χώρες της Δύσης να συσπηρωθούν προκειμένου να μην επιτρέψουν στη Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο. Και εδώ βεβαίως έχουμε τη μεγάλη υποκρισία που συνεχίζεται και διευρύνεται στη διάρκεια όλων των πολέμων του κόσμου μας, τα λέγαμε, αλλά ειδικά στο Ουκρανικό. Είναι πολύ κακές οι βόμβες που πέφτουν από τη Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά είναι πολύ καλές ενδεχομένως αυτές που σκοτώνουν ίδιο κόσμο, ίσως και περισσότερο, όταν πέφτουν από την Ουκρανία στη Ρωσία. Και αυτό η Δύση το χειροκροτεί. Έχει χαθεί κάθε έννοια ανθρωπιστικού δικαίου. Ίσως και γι' αυτό ο Λούλα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που σας λέγαμε προηγουμένως, με αυτή την είδηση σχεδόν ξεκινήσαμε, είχε καταγγείλει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει πλέον κανένα ρόλο, είναι ανενεργό, δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη πουθενά. Η παρεμβατικότητά του είναι σε μηδενικό βαθμό. Λοιπόν, και επειδή θυμηθήκαμε σήμερα και ποιητές, και το μεγάλο μας ποιητή του Σεφέρη και τον Γιάννη Νεγρεπόντη, θα θυμηθούμε και την Κατερίνα Γόγου.
1: Κοίτα πως χάνονται οι δρόμοι μες στους ανθρώπους, τα περίπτερα πως κρυώνουν από τις βρεμένες εφημερίδες, ο ουρανός πως τρυπιέται στα καλώδια. Το τέλος της θάλασσας από το βάρος των πλοίων.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση της εκπομπής Planet B εδώ από τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από την απίθανη φωνή του Nick Cave, γιατί έχει γενέθλια σήμερα. Αυστραλός βεβαίως τραγουδοποιός, ηθοποιός, λογοτέχνης, σιναριογράφος. Η ηγετική μορφή των Nick Cave and the Bad Seeds, Birthday Party, Grinderman. Είναι γνωστά όλα αυτά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό βράδυ.

0: well away from L.A.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες στη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ήταν 2019 όταν ξεκίνησε το ντουέτο των Duct Tape στην Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα στην underground σκηνή της Κωνσταντινούπολης. Λίγα χρόνια μετά μεταφέρθηκαν σε νέα δημιουργική βάση στη Γαλλία και από εκεί αυτό το τουρκικό post-punk dark wave ντουέτο που μόλις ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα, από εκεί έχει συνεχίζει να δημιουργεί αλλά και να ανεβαίνει, εξελίσσεται, και αυτό φαίνεται στην απήχηση που έχει η μουσική του στην παγκόσμια post-punk και dark wave, όπως είπαμε, σκηνή, καθότι οι επιρροές τους είναι εκεί πίσω κάπου στην δεκαετία του 80 και σε εκείνον τον ήχο. Η ιδιαιτερότητα της φωνής της τραγουδίστριας αλλά και η επιλογή τους κάποια κομμάτια τους να τα κυκλοφορούν στη μητρική τους γλώσσα, στα τουρκικά δηλαδή, είναι κάτι που σίγουρα δίνει ένα σύν, ένα πλάς στην ύπαρξή τους στο μουσικό χάρτη της Ευρώπης και ίσως και παγκοσμίως στην underground αυτή σκηνή. Η εκπομπή που μόλις ξεκίνησε είναι η εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» στον 958 της R3 με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου σήμερα. Η Άγνες Όμπελ είναι αυτή που θα ακολουθήσει. Η Άγνες είναι από την Δανία. Έχει και αυτή αρκετά χρόνια που ασχολείται με την τραγουδοποιία, θα έλεγε κανείς, και έχει και ένα ιδιαίτερο στυλ που ξεχωρίζει γι' αυτό. Το πολύ πρόσφατο της single λέγεται Faustian Deal και όπως καταλαβαίνεις μιλάει για μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο τέλος πάντων που μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, μια σοβαρή αναφορά δηλαδή στο Faust και στην ιστορία του, αλλά κατά βάθος αφισβητεί, λέει, τα όρια του νου και την αναζήτηση της αλήθειας μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες και προκλήσεις.

Φάουστε Αντίλ ήταν η Άγνες Όμπελ και αυτοί που έρχονται είναι η Καλάνδρα. Νορβηγικά κινηματογραφικά ηχοτοπία στη μουσική των Καλάνδρα που φτάνει σε μέρη που άλλα τραγούδια απλά δεν φτάνουν. Και αυτό γιατί οι μελωδίες τους μπορεί να φαίνονται αρχαίες αλλά συγχρόνως και παράξενα οικίες. Έχουν εκείνες τις σκοτεινές στιγμές τους που σε ταξιδεύουν κάπου που δεν σκόπευες απαραίτητα να πας. Μερικές φορές ακούς, άλλες φορές απλώς κάθεσαι εκεί και αφήνεις το τραγούδι να κάνει ό,τι στο καλό χρειάζεται.

Αυτή ήταν η Καλάνδρα και το κομμάτι τους Lost in the Dark. Και φεύγοντας από την Νορβηγία για να πάω στη Γαλλία, θα το συνδέσω έτσι απλά και τετριμένα με τη λέξη Lost, με τους επόμενους φίλους που επισκέπτονται σήμερα την εκπομπή. Lost in Kiev είναι η Γάλλη, το συγκρότημα των Γάλλων που βρίσκεται ήδη στη διαδικασία να ηχογραφεί το επερχόμενο άλμπουμ τους We're Going to Be Fine. Όμως οι Lost in Kiev είχαν μια ιδιαίτερη στιγμή, γιατί καθώς ηχογραφούσαν το συγκεκριμένο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει, που μάλλον που έχει κυκλοφορήσει εδώ και κάνα μήνα περίπου, είχαν και μια άλλη έμπνευση την οποία την έβαλαν στην άκρη και είπαν ότι αυτό θα το βγάλουμε ξεχωριστά, και το βγάλαν όντως ξεχωριστά για μια συλλογή που η εταιρεία που τους προωθεί, η Pelagic Records, έχει κυκλοφορήσει, Pelagic United and Friends, The Dungeon Tapes, συγκεκριμένα The Dungeon Tapes νούμερο 3, και αποφάσισαν πως αυτό το κομμάτι δεν θα βρίσκεται στη νέα δισκογραφική δουλειά τους, αλλά μόνο σε αυτή τη συλλογή. Έχει τίτλο Troja.

Ήταν η Lost in Kiev και το Τρόια ή αλλιώς Τρία. Δεν ξέρω αν εμπνεύστηκαν από την ταινία, από την Οδύσσια. Αλλά μάλλον όχι, γιατί το αλμπούμ κυκλοφορούσε πιο νωρίς από την ταινία. Τέλος πάντων, δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι τα πράγματα προχωρούν μουσικά και όχι μόνο. Όπως ας πούμε γίνεται με τους Villagers of Ioannina City. Ένα συγκρότημα που έχει ξεκινήσει κάπως, εξελίσσεται κάπως αλλιώς και συνέχεια προοδεύει, αλλάζει τον ήχο του και επιλέγει να μην μένει στάσιμο σε ένα συγκεκριμένο ήχο. Η τελευταία τους δουλειά έχει λίγες μέρες που κυκλοφόρησε, το Venceremos, πιο heavy rock, πιο metal μονοπάτια, πιο επιθετική rock progressive κατεύθυνση έχουν πάρει σε αυτό το δίσκο, στον τρίτο τους, αν δεν κάνω λάθος, που οι κριτικές που μαζεύουν γι' αυτό είναι πως είναι μέχρι στιγμής το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας τους. Οι διάφοροι μουσικοκριτικοί από εδώ και από εκεί περιγράφουν με εγκομιαστικά λόγια το άλμπουμ ως ένα σύγχρονο ροκ έργο, δεν υπάρχει τρόπος πια να παρακάμψουμε τους Villagers, είναι εξαιρετικό, είναι αποστρόκα αριστούργημα και γενικώς διάφορα έτσι τέτοια τιμητικά, ενώ οι ίδιοι οι Villagers για το κομμάτι που σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ, που είναι αυτό που κλείνει το δίσκο, το Requiem, μιλούν λοιπόν γι' αυτό λέγοντας πως είναι τοποθετημένο σε ένα δυστοπικό μέλλον, σου αρέσει λίγο έτσι το fantasy, σε ένα δυστοπικό μέλλον διαμορφωμένο από ψευδεστήσεις, έλεγχο και φόβο, και έτσι το άλμπουμ όλο ξεδιπλώνεται σαν ένα ταξίδι μέσα από την εξορία, την αντίσταση και την αφύπνιση και ακολουθεί όσους εξεγείρονται ενάντια σε έναν διαλυμένο κόσμο απορρίπτοντας θεούς και σύγχρονους βασιλιάδες προκειμένου να ανακτήσουν την ελευθερία και το νόημα μέσα από αγώνες, ελπίδες, φόβους και βαθιές σκέψεις για την ύπαρξη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Αυτή ήταν η The Pineapple Thief, οι προγκρεσιβάδες από την Αγγλία, που σίγουρα είναι μάστορες του progressive, αλλά σε αυτό το πρόσφατο άλμπουμ τους Far and White μοιάζουν περισσότερο με rock συγκρότημα από ποτέ. Παραμένουν βέβαια συντονισμένοι με τον παράξενο και ταραγμένο κόσμο γύρω μας, μετά από μία δεκαετία και 7 άλμπουμ, μετά από την άφηξη του Gavin Harrison, του drummer δηλαδή, των Porcupine Trees, στις τάξεις τους. Έχουν υπογράψει την Inside Out Music και το άλμπουμ τους αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλουν να αποτυπώσουν και στην συνείδησή τους, αλλά και στη δική μας φαντάζομαι. Τη χημεία που έχουν μεταξύ τους, τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει και τις μεγαλύτερες σκηνές των τελευταίων ετών που έχουν μοιραστεί. Αυτά για τους, Pineapple Thief. Θα πάω στους Γερμανούς The Ocean. Αυτοί εδώ οι τύποι έχουν την τιμή να συνεργάζονται με τον Thorsten Kvesning, και αν δεν σου λέει τίποτα το όνομα, που δεν θα σου λέει γιατί μπορεί και να μην το προφέρω σωστά, αυτό το γερμανικό μου είναι λίγο δύσκολο, αλλά τέλος πάντων είναι ένας από τους τρεις Tangerine Dream. Ναι, συνεργάστηκαν λοιπόν με τον Thorsten και στο κομμάτι Solaris που βρίσκεται στο τελευταίο τους άλμπουμ Milk of My Dreams. Το Solaris είναι το τίτλος του άλμπουμ, το κομμάτι λέγεται Milk of My Dreams και ο τίτλος κάπου σε παραπέμπει κάτι, θυμάσαι όταν ακούς Solaris, ναι, θυμάσαι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ταρκόφσκι του 1972.

Milk of My Dreams ήταν The Ocean σε συνεργασία με τους Tangerine Dream ή τουλάχιστον με έναν από αυτούς, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και φεύγω από τη Γερμανία και πάω λίγο στην Αυστραλία που έχουμε κάτι παράξενους τύπους εκεί, κάτι πειραματικούς ψυχεδελάδες που λέγονται Liminal, οι οποίοι μας βάζουν να σκεφτόμαστε ενώ ακούμε τη μουσική τους. Και καμιά φορά δεν το θέλουμε και πάρα πολύ αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Όταν σου παρουσιάζουν ένα δίσκο, ένα άλμπουμ που λέγεται Hypernormal, ένα τίτλο δηλαδή προέρχεται από τον όρο υπερκανονικοποίηση που επινόησε ο Αλεξέη λέω Απόστολε, Γιούρτσακ, ο οποίος έγινε δημοφιλής από τον Άνταμ Κέρτις, που περιγράφει ένα φαινόμενο όπου οι άνθρωποι αποδέχονται μία ψεύτικη εκδοχή της πραγματικότητας με παράγοντα ένα συνέστημα, ένα αίσθημα ότι είναι μόνοι στο δικό τους κόσμο, που στην ουσία αυτό είναι μια ψυχολογική διαταραχή που επηρεάζει την συλλογική συνείδηση. Και αυτό είναι μία εύστοχη σύνοψη των θεματικών ανησυχιών του συγκροτήματος των Liminal, που καταπιάνονται με τέτοια θέματα, παίζοντας ένα μείγμα από jazz fusion με prog rock και με πινελιές από metal και ό,τι άλλο βρήκαν πρόχειρο στην αποθήκη.

Τζέζο ψυχεδέλεια από την Αυστραλία, η Liminal ήταν αυτή στο Glue Gun. Μια διασκευούλα τώρα μας παίρνει. Σίβερτ Χόγεμ. Διασκεύασε το 2016 σε μια περιοδία Lioness το κομμάτι More Than This, το γνωστό των Roxy Music. Το συγκλάκι αυτό κυκλοφορεί τώρα ως προπομπός για το επερχόμενο άλμπουμ του, αρχιακό άλμπουμ στην ουσία, με τίτλο The Rest of Sivert Hoggin.

Sivert Χόργεμ σε ζωντανή ηχογράφηση το More Than This, το γνωστό από τους Roxy Music. Matt Berninger θα είναι το κομμάτι, θα είναι από αυτόν το κομμάτι που θα κλείσει την εκπομπή σήμερα, Ask for Water. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα που μου χάρισε στα αυτιά σου εδώ στο 958 και ακούσαμε μαζί νέες κυκλοφορίες. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Μαρία Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Λία Σταμπουλής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά.

0: μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Α, ωραία. Με τα καινούργια ακουστικά αυτό συμβαίνουν. Θα τη βρούμε τη σωστή ένταση. Τι ήθελα να πω, τελείωσε ίσα ίσα που προλάβαμε. Ποιος βάζει μικρά κομμάτια, τι μικρά, 3 και 30 στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, ήθελα να ξέρω. Δεν πρόλαβα να τακτοποιηθώ καν στο στούντιο. Ακούγονται κάπως με. Πόσο θέλεις ώρα για να τακτοποιηθείς, δηλαδή. Τι έχεις να κάνεις, μακιγιάζ, δικέ μου. Ακούγονται κάπως μελοδραματικοί, ίσως και λίγο πομπόδι στην ενορχήστρωση και την παραγωγή, αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι το ντεμπούτο το άλμπουμ τους έχει ψωμί. Ο λόγος για τους Devlin and the Harm. Και το αλμπουμικό ξεπαρθένεμά τους, το οποίο έχει για τίτλο το όνομά τους. Και βγήκε στις 22 Μαΐου 2026, δίσκο από όπου για αρχή των απόψινών ζωντανών διαμαντιών, Τετάρτη και 22 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάσαμε το τραγούδι Stress Dreams. Η Devlin and the Harm είναι το νέο σχήμα όχημα του Devlin McCluskey. Αυτό το McCluskey γράφεται M κεφαλαίο C μικρό μετά C μεγάλο L-U-C S-K-E-Y, ξαναλέω, Mac και μετά C-L-U-S-K-E-Y, ο οποίος Devlin McCluskey, έχει προϋπηρεσία στο συγκρότημα The Dead Sheeps. Για το νέο του εγχείρημα, δηλαδή αυτού τους εναρκτήριους μας Devlin and the Harm, ο McCluskey συνεργάστηκε με τον Alex Newport, βραβευμένο και υποψήφιο για γκράμι παραγωγό και μηχανικό ήχου, καλό θα ήταν. Ο οποίος έχει δουλέψει με ονόματα όπως η Death Cab for Cutie και η Block Party. Το Bad Actors από τον ίδιο δίσκο είναι μαντρουγκανταϊκός μεγαλεπίβολο. Η Μαρία έβαλε και τον μαντρουγκάντο στη διά της εκπομπής στο φινάλε. Devlin and the Harm και στη δεύτερη θέση μας. Καλησπέρα, θα κάνουμε παρέα στις 11 το βράδυ στον 958.3 με διαμάντια.

Αυτή να μου το θυμηθείς. Έχουν και διευθυντή ορχήστρας, αν όχι διευθυντές. Devlin and the Harm, με τον Devlin McCluskey να υπογράφει τα τραγούδια, τα φωνητικά και το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων το παίζει ο McCluskey. Μας κίνησαν την προσοχή τους, χαρίσαμε τις δύο πρώτες θέσεις της αποψινής πεζολίστας μας. Οι Αυστραλοί Pond τώρα, P-O-N-D, αν δεν έγινε αντιληπτό από τον τρόπο με τον οποίο το πρόφερα, ξεκίνησαν το 2008 στο Perth της Δυτικής Αυστραλίας, κεντρικά πρόσωπα εδώ, στους Pond δηλαδή, τώρα για τους Pond μιλάμε, ο Nick και ο Jay. Το group έχει περάσει τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια μετακινώντας διαρκώς τα ωριά του, από την ψυχεδέλεια και τον garage rock μέχρι την pop. Πάντα έχουν pop στοιχεία, τα ηλεκτρονικίσματα ούτως υπήν και πιο πρόσφατα έμπασαν και επιρροές από το post-punk και το new wave. Το 11ο άλμπουμ των Pond με τίτλο Terrestrials κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2026 και βρήκε το συγκρότημα να αναζητά διαφορετικές αφετηρίες, αφήνοντας στην άκρη αρκετά από τα γνώριμα ψυχεδελικά κλισέ με τα οποία τους έχουμε συνδέσει ανά τα έτη και αντλώντας έμπνευση από συγκροτήματα όπως η Church, η Magazine, η Midnight Oil, το Midnight Oil που λέμε εμείς στην Αυστραλία και οι Sisters of Mercy. Το εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου του καινούργιου των Pond είναι το Skyworks, μία λέξη. Και είμαστε έτοιμοι να το παραθέσουμε ευθύς αμέσως. Η Pond είναι τόσο ανανεωμένη ώστε να μην τους αναγνωρίζεις εύκολα. Εσύ που τους ξέρεις δηλαδή, εμείς που τους έχουμε ακούσει αρκετές φορές και έχουν παίξει πολλές φορές Pond στην εκπομπή μας. Είναι τόσο ανανεωμένη ώστε να μην τους γνωρίζουμε πια, να μην τους αναγνωρίζουμε εύκολα. Μπορείς να το πεις και έτσι. Να λοιπόν η Pond με το τραγούδι Skyworks, το οποίο μας βάζει στο νέο άλμπουμ τους, Terrestrials.

το ωραίο φιναλάκι, το Skyworks, το εναρκτήριο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Αυστραλών Pond. Ζητάω τώρα από τον ηχολήπτη μας για απόψε, τον Ηλία Σταμπουλή, να μας βάλει ξανά την εισαγωγή από αυτό που έπαιξε. Ηλία, πάμε ακόμα μία πάλι την εισαγωγή, σε παρακαλώ, για να μας εντυπωθεί. Αυτό είναι το Skyworks, τον Pond. Παμ, παμ, παμ, παραραραμ, παμ. Και τώρα, Ηλία, χώσε σε παρακαλούμε για να γύρει αντιληπτή η ομοιότητα στις πρώτες νότες, το Deep Somewhere in Texas με την Μανουέλα Ιβανσόν.

Αυτή τη λένε Μανουέλα και κανονικά λόγω της θηλυκότητας που εκπέμπει θα έπρεπε να τη λένε Γουμανουέλα. Το Μανουέλα όπως ακριβώς το ακούμε, δηλαδή Μανουέλα εν αλλού και το Ίβανσον IWANSS, συγγνώμη για το φασιστικό, ON Μανουέλα Ίβανσον έγινε αρχικά γνωστή ως μέλος των Terrible Feelings στο πρώτο προσωπικό τους άλμπουμ που λέγεται Dark Tracks. Συναντιούνται New Wave, Post-Punk και η κλασική pop τραγουδοποιία χρωματισμένη με απαλά μπιτάκια μέσα από τραγούδια που μιλούν για χαμένες αγάπες, ανεκπλήρωτες επιθυμίες και τη γοητεία της νύχτας, εξού μάλλον και το Dark Tracks. Με μελωδία να καλύπτει κάθε πτυχή του ήχου της. Ωραία, ρομαντικά και όμορφη στην εκφώνηση η Μανουέλα μας από το Dark Tracks του 2023. Η Μανουέλα Ίβανσον μας τραγούδισε το Deep Somewhere in Texas. Από την σκοτεινότητα με ψήγματα αισιοδοξίας της Μανουέλα Ίβανσον θα μεταβούμε σε μια εξίσου αστική νυχτερινή εκδοχή του ίδιου συναισθηματικού τοπίου και τόπου, οι Tempers. Οι Tempers ξεκίνησαν, τους μάθαμε ως ντουέτο της Jasmine με τον Eddie Cooper, αλλά επειδή εδώ τα πράγματα ίσως λειτουργήσαν κάπως, συγγνώμη κορίτσια, μητριαρχικά, πήρε κεφάλι η Jasmine και τώρα πια είναι σχεδόν μόνη της στο συγκρότημα ή κυρίως αυτήν καλύπτουν τα μίντια. Όσο έχω καταλάβει, οι Tempers, με έδρα τη Νέα Υόρκη, υλοποιούν εδώ και πάνω από μια δεκαετία dark wave-ικά όνειρα και εφιάλτες, πασπαλισμένους με modern, updated στα ελληνικά synth pop, ψυχρές ορισμένες φορές ηλεκτρονικές υφές, κινηματογραφικές ατμόσφαιρες, τραγούδια που συχνά εξερευνούν την αποξένωση στη σύγχρονη ζωή. Το μουσικό τους πλαίσιο παραμένει και αυτόνον βαθιά και γνήσια μελωδικό και τους ακούμε ευθύς αμέσως. Τι ωραία μας μπήκε! Deep Fake Heaven από το φετινό άλμπουμ Delusion των Tempers.

Τέλειωσαν οι θέρμενα, οι tempers, και σε λίγο εμείς τώρα θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τους thermals. Οι δε thermals έχουν και δε μπροστά. Είναι ένα από τα συγκροτήματα των οποίων τις κυκλοφορίες η εκπομπή μας παραδοσιακά κυνηγάει και μεταδίδει και γενικά δεν μας απογοητεύουν. Έχουν επιστρέψει οι thermals με το πρώτο τους άλμπουμ έπειτα από 10 χρόνια. Τι έκαναν 10 χρόνια. Θα μου πεις άλλοι κάνουν 30 χρόνια κάτι Dream Syndicate και τα συναφή. Το Under Crushing Rain, το οποίο ξεπρόβαλε το νέο άλμπουμ επιστροφής των Thermals στα δισκογραφικά πράγματα, στα αλμπουμικά, στις 4 Σεπτεμβρίου. Και μάλιστα έχει βγει από την εταιρεία του Hutch Harris, των Thermals, Static κτλ. Ενώ το group ξεκίνησε με το σηματάκι της Sub Pop στα άλμπουμ του ενώ έχουν περάσει και από την Saddle Creek και την Kill Rockstar. Saddle Creek είναι η εταιρεία που έχει συνδεθεί με τον Conor Oberst. Το Under Crushing Rain, δηλαδή το καινούριο άλμπουμ των Thermals, είναι η πρώτη τους κυκλοφορία μετά το We Disappear. 2016 βγήκε αυτό και σηματοδοτεί επιστροφή στις αρχικές σχεδόν μονοπρόσωπες καταβολές του συγκροτήματος, καθώς ο Χάρης έγραψε και ηχογράφησε όλα τα τραγούδια μόνος του, ο πλεονέκτης, στο στούντιό του, επιδιώκοντας, λέει, ο ίδιος τα λέει, να αναβιώσει το αυθόρμητο, φτηνό και απόλυτα ελεγχόμενο πνεύμα που χαρακτήριζε τον ντεμπούτο των Thermals, More Parts Per Million, ωραίο αλμπουμάκι αυτό, όσο το θυμάμαι δηλαδή. Και τότε τα πρόμο της Sub Pop που την έφερε η Hitchhike, για να λέμε και κανένα παρασκηνιακό, ήταν μαύρα. Τα advanced copy ήταν της Sub Pop, ήταν μαύρα, είχαν ελάχιστες πληροφορίες, το σήμα της Sub Pop, μια του συγκροτήματος φωτογραφία, αλλά όλα ήταν μαύρα και είχαν αυτό το, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα, λεπτό σε πάχος πλαστικό κάλυμα. Πλαστικό μεν, λεπτό δε, έχω πολλά τέτοια Sub Popικά και τα δελτία τύπου, άκουσον για τη σημερινή γενιά του ίντερνετ, που το ίντερνετ που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει ίντερνετικά, τα δελτία τύπου τα παίρναμε χάρτινα. Τα παίρναμε χάρτινα, συνήθως τα παίρναμε σε τα δελτία και τα πρόμο σε αποστολές μαγαζιών στα οποία δουλεύαμε ή με τα οποία συνεργαζόμασταν ή ήταν φιλικά. Μας τα έστελνε ο Εμίλιος της Hitchhike μέσα στις κούτες με τις παραγγελίες και εκεί ήταν τα πρόμο, ήταν και τα δελτία τύπου, χάρτινα επαναλαμβάνω, και οι φωτογραφίες συνδεδεμένες πάνω στο δελτίο τύπου το χάρτινο με συνδετηράκι πιασμένες. Συνδετηράκι όχι από αυτά τα πιαστράκια των μηχανών των συρραπτικών, αλλά συνδετηράκι, αυτά τα συνδετηράκια, τα παλιωμοδίτικα, τα κλασικά, τα vintage δηλαδή. Και εμείς που γράφαμε σε περιοδικά έπρεπε να δώσουμε τη φωτογραφία που μας έστελνε η Hitchhike ή όποια άλλη εταιρεία, να τη σκανάρουν και έτσι να δημιουργηθεί το αρχείο που θα τυπωνόταν τελικά σε χαρτί, γιατί τότε βγαίνανε ακόμα χάρτινα περιοδικά, όπως ας πούμε το περιοδικό του Μήλου και διάφορα σέα και μέα. Απαντώντας ο Hutch Harris των Thermals σε όσους αναρωτήθηκαν για την απουσία της επιχρόνια συνεργάτη δάστου Kathy Foster, διευκρίνησε ότι όχι μόνο είχε την υποστήριξή της για τη δημιουργία ενός δίσκου των Thermals, ο ίδιος ο Harris, αλλά και τη βοήθειά της στην προετοιμασία της έκδοσης του άλμπουμ. Δηλαδή, θέλει να πει ότι δεν μάλωσαν. Αυτή είναι η άποψή του, αλλά έκανε μόνος του τα πάντα για το καινούργιο άλμπουμ των Thermals, δεν έβαλε το δικό του ονοματεπώνυμο, έβαλε Thermals. Σε ανακοίνωσή του, ακόμα συμπλήρωσε ότι παρόλο που από τη διάλυση των Thermals και μετά κυκλοφόρησε 3 προσωπικά άλμπουμ, ο Hutch Harris και κάποια single, του είχαν λείψει ο θόρυβος, η ένταση και το χάος που χαρακτήριζαν πάντα το συγκρότημα, καθώς και ο ενθουσιασμός και η ακατέργαστη δύναμη των Thermals. Και κατέληξε ότι αγαπά το συγκρότημα και τη δημιουργία δίσκων με το όνομά του, δηλαδή του συγκροτήματος. Και πώς λεγόταν το άλμπουμ της Μανουέλας πριν από λίγο που βάλαμε? Dark Tracks. Και πώς τα λέγεται? Τα συνδέουμε. Πάντα υπάρχει σύνδεση και ας μη ειρωνεύονται που το λέω συνέχεια αυτό. Είναι απτή πραγματικότητα. Εάν θες να βρεις τρόπο να έχεις εκπομπή ή εκφωνήσει λόγο δημόσια και θες να συνδέσεις το προηγούμενο με το επόμενο, πάντα μπορείς να βρεις θέμα, αφορμή που να συνδέει το προηγούμενο με το επόμενο. Πώς λεγόταν λοιπόν το άλμπουμ της Μανουέλας πριν από λίγο που βάλαμε? Λεγόταν και λέγεται Dark Tracks 2023, πριν από τους Tempers που προηγήθηκαν. Και πώς θα λέγεται το τραγούδι των Thermals που θα βάλουμε τώρα, να? Dark, dark.

Dark Dark Place από τους Thermals και το νέο τους άλμπουμ Under Crashing Rain. Θυμίζουμε ότι κατά τη ζωντανή καλή ώρα μετάδοση έχουμε και βίντεο live stream. Είχαμε βίντεο live streaming, τώρα έχουμε audio live streaming στο web από τον σύνδεσμο. Έχουμε τέλος πάντων live streaming στο web από τον σύνδεσμο studio958.ert.gr. Δεν είναι εύκολο στην απομνημόνευση. Ενώ οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, on demand που λέμε, στο erteco.gr, την ηχό της μαμάς ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουμε συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε εκεί εστιάζουμε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει το περιεχόμενο να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών και έτσι εκπομπή με την εκπομπή, βραδιά με τη βραδιά, 10 με 11 με 10 με έχει συγκροτηθεί μια ολόκληρη αρχαιοθήκη των Διαμαντιών. Και ναι, μας άρεσε τόσο πολύ το νέο Thermals που θα αντλήσουμε από εδώ μια ακόμα, μια δεύτερη στη σειρά επιλογή, το τραγούδι Now I Believe.

Και αν οι Thermals έχουν σταματήσει να συνεργάζονται με την Sub Pop, τον επόμενο νέος δίσκος είναι ο πρώτος για τη Sub Pop.

ενώ αυτή τη φορά συμμετείχε ενεργά και ο ντράμερ των συναυλίων του, Spencer Gralla. Και το ωραίο με αυτόν τον Spencer, και το διπλοτσέκαρα για να μην πω βλακεία στον αέρα, είναι ότι γράφεται με S, όχι με C που συνήθως γράφονται οι Spencers. Αυτό είναι ο Spencer με S, Spencer Gralla, G-R-A-L-L-A. Το αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος, και μιλάμε πάντα και το καινούριο άλμπουμ των Sweeping Promises, 10 τραγουδιών που βασίζεται πολύ στις λεπτομέρειες της ενορχήστρωσης, στις ιδιόμορφες ιδέες των δημιουργών. Από το νέο άλμπουμ των Sweeping, είναι σαποπικός αυτός ο ήχος, δεν είναι? Από το νέο άλμπουμ των Sweeping Promises ακούσαμε το Shooting Shadows, και επειδή τους νιώθουμε για καλά παιδάκια, τρώνε όλο το φαγητό, δεν στεναχωρούν τους γονείς τους, θα τους αφήσουμε να παίξουν και το Cocoon, οι Sweeping Promises στα διαμάντια.

Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3 και με Dub Plus παρακαλώ. Και με Dub Plus, το οποίο από ό,τι είδα στα ενδοεταιρικά email, η κάλυψη λέει. Αυτό δεν ξέρω, δεν το έχω τσεκάρει, γιατί μπορεί η εταιρεία, να, η ΕΡΤΑΕ δηλαδή, να λέει ότι θέλει, άμα δεν το έχω τσεκάρει εγώ, θα πρέπει να διατυπώσω ότι αυτό ισχυρίζεται η εταιρεία μας. Τέλος πάντων, η ΕΡΤ λέει ότι η κάλυψη του Dub Plus έχει επεκταθεί στο 80% της επικράτειας. Ευχάριστο αυτό. Άρα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ με τις λίγες μου τεχνικές γνώσεις, και παρακαλώ και τον Ηλία από την κονσόλα να με βοηθήσει, άμα είσαι ας πούμε στην Κοζάνη και έχεις δέκτη Dub Plus στο αυτοκίνητο, θα πιάνεις εφεμικά τον 958, έτσι δεν είναι? Άμα έχει φτάσει η κάλυψη μέχρι την Κοζάνη τουλάχιστον. Σε απευθείας μετάδοση από τους 958 των FM, τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, και με Dub Plus, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με live streaming, στο κάθε βράδυ 10 με 11 πλην Σαββάτου και Κυριακής, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεκτα νέα ακούσματα. Είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε όχι ακόμα, είτε δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν καθόλου. Στην παραγωγή και την παρουσίαση, ο γνωστός δεινόσαυρος Φαφλατάς Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος, ο Αλέξης Γιαννούλας. Όμως όλες, όλοι, όλα, αφού έτσι θέλει η εποχή να λέμε, γιατί όχι, μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση, και πολλές, πολλές φορές οι προτάσεις που γίνονται προς εμάς μας ταιριάζουν και τις μεταδίδουμε με χαρά.

Έγινε και αυτό, το έχουμε ζήσει και αυτό πιο, να διασκευάζουν οι Bevis Front Lemonheads, My Drug Buddy. Καινούριο σιγκλάκι είναι αυτό. Είναι ένα σιγκλάκι που βγήκε στις 21 Σεπτεμβρίου, λέω. Να το τσεκάρω. Νομίζω ότι είναι 21 Σεπτεμβρίου και το έχω γράψει σωστά. Σήμερα έχουμε 22, αλλά ναι, 21 Σεπτεμβρίου πρέπει να βγει και χτες. Ξαναλέω, ακούσαμε τους Bevis Front να διασκευάζουν Lemonheads. Πώς έγινε αυτό το κακό? Ωραιότατο είναι δηλαδή. Έγινε ως εξής. Και οι Bevis Front και οι Lemonheads, με το καινούργιο τους οι Lemonheads, με αυτό που έβγαλαν πρόσφατα το άλμπουμ, το Love Chant, ύστερα από χρόνια, είναι πια στην Fire Records. Ένα το κρατούμενο. Επίσης, ο Bevis Front, ο Nick Salomon, συμμετέχει στο άλμπουμ Love Chant του Lemonhead. Πάει αυτό. Κάπως έτσι βγήκε και το My Drug Buddy από την Fire Records, το σιγκλάκι αυτό με τους Bevis Front να διασκευάζουν Lemonheads, και έχει άλλη διασκευή Lemonhead. Lemonheads δεν τα θυμάμαι τώρα όλα, αλλά είναι να βγει και άλλη διασκευή Lemonheads στο ίδιο σιγκλάκι. Απελευθερώθηκε μόνο ένα από τα τραγούδια του single. Τελειώσαμε με αυτό, έγινε αντιληπτό. Αν δεν έγινε αντιληπτό, 2-3-13-3-38-4-5-6 το τηλέφωνο μας στο στούντιο. Ή διαφορετικά για γραπτά μηνύματα στο Viber 6-9-30-0-78-2-91. Αυτός είναι ο βαϊμπερικός αριθμός του 958, δηλαδή αποθηκεύεις το Viber στις επαφές σου το 6-9-30-0-78-2-91 και ξεκινάς συνομιλία μαζί του. Και αν θέλουμε και γραπτό μήνυμα κατευθείαν στα διαμάντια, είμαστε στο icmandiras@papakier.gr ή στο Facebook στην ένδειξη John C. Mandiras Radio DJ. Η βάση μας βέβαια για άμεση επικοινωνία είναι το 2313-338-456. Πάνε αυτά. Σχετικά με τους Bevis Front να παίζουν Lemonheads και για την σχέση των Bevis Front με τους Lemonheads. Οι The Lemonheads από την πλευρά τους διασκευάζουν Towns Van Zandt και έχουν βγάλει σιγκλάκι Towns Van Zandt, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι από άλμπουμ που θα περιέχει διασκευές Towns Van Zandt. Και στο σημείο αυτό θυμίζω ότι οι Lemonheads έχουν βγάλει δύο πολύ ωραία διασκευό άλμπουμ στην πορεία τους, με διαλεγμένες διασκευές, δηλαδή τραγούδια που τα έψαξαν, όχι τα βασικά, τα προφανή, τις σούπες που λέμε στη γλώσσα μας, στη διάλεκτο την ροκενρολική, αλλά την έψαξαν τη δουλειά και την έψαξαν και παικτικά, και τα δύο αυτά άλμπουμ των Lemonheads δεν είναι από τα διασκευό άλμπουμ που βγάζουν τα συγκροτήματα τα περιτά από υποχρέωση να βγάλουν ένα διασκευό άλμπουμ στην διαδρομή τους. Τελειώσαμε και με αυτά. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε ένα τραγούδι που λέγεται Election Day. Είναι ένα τραγούδι που βγήκε στις 16 Ιουνίου και είναι το lead single από το album Light Spheres on the Way, μιας κυρίας η οποία ακούει στο όνομα Lily Seabird. Γεια σου Lily. Lily Seabird και Election Day.

Ίσως σε κάποια σημεία ο Νιλ Γιάνγκ και οι Crazy Horse να ζητήσουν δικαιώματα από την Lily Siebert ή να τις πούνε ευχαριστώ που τους αντιγράφει τόσο εμφανώς ή από τι φοροτιμής στα ρίφ τους Lily Siebert. Και φεύγουμε σιγά σιγά συνακροτές και φίλοι, φεύγουμε με την φετινή Courtney Barnett από τον Ηλία Σταμπουλή στη κονσόλα και τον Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο του 958. Ευχαριστούμε για την παρέα, συνακροτές και φίλοι. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα αύριο πάλι στις 10 στο 958 με άλλα ζωντανά διαμάτια.

0: στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση.
1: Μπράβο, Θανάση.
2: Ποιος Θανάσης?
1: Ακάκιε, τον καφέ της Παρηγοριάς.
3: Έφτασε, έφτασε!

0: Ώρα για μια ακόμα ζωντανή ηχογράφηση, η δεύτερη ώρα του απόψινού Jazz Club. Βρισκόμαστε ήδη στο Βερολίνο στις 30 Αυγούστου του 1961 και ακούμε κομμάτια από το κονσέρτο που έδωσε το κουαρτέτο του Eric Dolphy. Μαζί του ο Benny Bailey στην τρομπέτα, ο Pepsi Oyer στο πιάνο, ο George Joyner στο κοντραμπάσο και ο Buster Smith στα drums. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο «Gee Wee». Το δεύτερο που θα ακούσουμε είναι το «When Lights Are Low».
1: Θα πας στο νοικομόδα στη Χρυσή Βελόνα. Εκεί μέσα κλέβονται κροκοί.
2: Από αυγά.
1: Κροκοί, βρε παιδάκι μου, δεν ξέρεις τι είναι τα κροκοί.
2: Πώς δεν ξέρω, το ανάποδο από τα σπάδια.
1: Προς το νοικομόδα σε στέλνω. Δεν σε στέλνω σε πτηνοτροφείο. Κροκοί είναι τα σχέδια. Τα χνάρια απάνω στα οποία κόβονται τα φορέματα. Μα καλά, βρε. Τι πράκτορα σπούδασες και δεν ξέρεις τα κροκοί.
2: Πράκτορα σπούδασα, δεν σπούδασα μοδίστρα.
1: Τέλος πάντων. Τα κροκοί έρχονται από το Παρίσι. Τα πατρών.
2: Με συγχωρείτε, μπερδεμένα μου τα λέτε. Εκ Παρισίων ή εκ πατρών.
1: Από το Παρίσι βρε έρχονται, αλλά λέγονται και πατρών.
2: Α, ωραία, θα πάω και στο Παρίσι.
1: Όχι βρε ανόητε, εδώ τα κλέβουνε, στη Χρυσή Βελόνα. Εκεί θα παραπιάσει τον κλέφτη.
2: Η επιχείρηση αστραπή θα χαλάσει κόσμο. Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Έρικ Ντόλφι γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 20 Ιουνίου του 1928 και έπαιζε εξίσου καλά άλτο σαξόφωνο, κλαρινέτο, μπάσο κλαρινέτο και φλάουτο. Πέθανε στο Βερολίνο στις 29 Ιουνίου του 1964, στα 36 του. Την καριέρα του την άρχισε στο Λος Άντζελες. Εκεί έπαιξε μαζί με τον Τζορτζ Μπράουν, τον Τζέραλντ Γουίλσον, τον Έντι Μπιλ και τον Μπάντι Κόλετ. Ευρύτερα γνωστός άρχισε να γίνεται γύρω στο 1958 σαν μέλος του κουιντέτου του Τσίκου Χάμιλτον. Το 1960 συνεργάζεται με τον Τζαρς Μίνκους, τον Τέτ Κάρσον και τον Ντάνι Ρίτσμοντ, ενώ το 1961 μαζί με τον Μπούκερ Λίτλ κάνει ένα κουιντέτο και εμφανίζεται κάθε βράδυ στο Five Spot της Νέας Υόρκης. Την ίδια χρονιά αρχίζει και τη συνεργασία του με τον Τζον Κολτρέιν. Το 1962 ο Έρικ Ντόλφι σχηματίζει μαζί με τον Φρέντι Χάμπαρντ άλλο ένα γκρουπ, ενώ παράλληλα ηχογραφεί με τον Ορνέτ Κόλμαν και το διπλό κουαρτέτο. Στις αρχές του 1964 ο Έρικ Ντόλφι ξανασμίγει με τον Μίνκους για μια ευρωπαϊκή τουρνέ και στο τέλος της αποφασίζει να παραμείνει στην Ευρώπη και να εγκατασταθεί στο Παρίσι. Στη διάρκεια της παραμονής του στην Ευρώπη έδωσε πολλά κονσέρτα με Ολλανδούς και Σκανδιναβούς μουσικούς. Τον Ιούνιο του 1964 και ενώ ήταν στο Βερολίνο για να κλείσει συνεργασία με ένα κλαμπ, πέθανε ξαφνικά από διαβήτη και πιθανή καρδιακή προσβολή.

στη λιγόχρονη καριέρα του, ο Eric Dolphy ήταν ένας εξίσου σπουδαίος ερμηνευτής σε ρομαντικές μπαλάντες και blues, αλλά και φανταστικός sideman για μεγάλες μπάντες. Καλά δασκαλεμένος σε μια ποικιλία μουσικών στυλ, αναγνώριζε σαν επιρροές του τον Charlie Parker, τις marching bands της Νέας Ορλεάνης, τον ήχο των πουλιών, ειδικά στο παίξιμο του πάνω στο φλάουτο, και τις σύγχρονες ευρωπαϊκές μουσικές εξελίξεις. Αν και είχε κερδίσει την εκτίμηση και τον θαυμασμό όλων των μουσικών που είχε συνεργαστεί, η προσφορά του στη jazz και η σημασία του σαν σολίστα δεν έχει ακόμα κατανοηθεί ίσως από το μεγαλύτερο μέρος των ακροατών. Ο ήχος του Dolphy, αν και με κοινές ρίζες με την παράδοση του Charlie Parker, ειδικά στο άλτο σαξόφωνο και στον μπάσο κλαρινέτο, είχε μια άγρια ομορφιά που θύμιζε μουσικούς μιας πολύ προηγούμενης εποχής.

0: από το κουαρτέτο του Eric Dolphy και από τη ζωντανή ηχογράφηση του Βερολίνου που έγινε στις 30 Αυγούστου του 1961, ακούσαμε τη σύνθεση του Tad Tameron Hot House. Μαζί με τον Dolphy ήταν στην τρομπέτα ο Benny Bailey, στο πιάνο ο Pepsi Iyer, στο κοντραμπάσο ο George Joyner και στα drums ο Buster Smith. Το επόμενο κομμάτι που θα μας πάει μέχρι το τέλος του απόψινού Jazz Club είναι η σύνθεση του Randy Weston High Fly. Ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Χριστίδης και η Σοφία Σακαλή στην τελική ρύθμιση του ήχου και ο Θανάσης Βέγκος ήταν, είναι και θα είναι βαθιά μέσα στην καρδιά μας για πάντα.
1: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
2: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
1: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
2: Κούκλα είσαι! Και πώς δεν σάρπαξε κανείς? Εννοώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
1: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος?

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Ξεκινήσαμε μια σειρά 12 εκπομπών με τις μουσικές που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων. Το Star Wars επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, είναι μια αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Είναι η 5η ταινία της σειράς «Ο πόλεμος των άστρων», ενώ χρονολογικά ως προς την υπόθεση είναι η δεύτερη. Η ταινία εκτελήσεται 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της ταινίας «Η αόρατη απειλή», σε ένα σημείο που ο γαλαξίας βρίσκεται στο χείλος του εμφύλιου πολέμου. Υπό την ηγεσία ενός αποστάτη Τζεντάι, του Κόμι Ντούκου, χιλιάδες πλανητικά συστήματα απειλούν να αποσχιστούν από την γαλαξιακή δημοκρατία. Όταν γίνεται μια δολοφονική απόπειρα εναντίον της γερουσιαστή Πάμντε Αμιντάλα, της πρώην βασίλισσας του Ναμπού, ο μαθητευόμενος Τζεντάι Άνακιν Σκάιγουόκερ διατάσσεται να την προστατεύσει, ενώ ο δάσκαλός του Όμπι-Γουάν Κενόμπι αναλαμβάνει να διερευνήσει την δολοφονική απόπειρα. Σύντομα ο Άνακιν, η Πάντμε και ο Όμπι-Γουάν θα βρεθούν στην καρδιά των αυτονομιστικών περιοχών στην έναρξη μιας νέας απειλής για το γαλαξία, τον πόλεμο των κλόνων.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Κυκλοφορώντας στις 16 Μαΐου του 2002, η επίθεση των κλόνων ήταν μία από τις πρώτες ταινίες που γυρίστηκαν αποκλειστικά σε σύστημα High Definition Digital 24 frame, όπως και η προκάτοχός της συγκέντρωσε ανάμεικτες κριτικές και ήταν μια οικονομική επιτυχία. Όμως έγινε επίσης η πρώτη ταινία της σειράς που δεν ήταν η πιο επικερδής παγκόσμια στη χρονιά που κυκλοφόρησε. Χέιντεν Κρίστενσεν στο ρόλο του Άνακιν Σκάιγουόκερ, Ιούαν Μακγκρέγκορ στο ρόλο του Όμπι-Γουάν Κενόμπι, Νάταλι Πόρτμαν στο ρόλο της Πάντμε Αμιντάλα, Κρίστοφερ Λί στο ρόλο του Κόμι Ντούκου, αλλά και ο Σάμιουελ Τζάκσον στο ρόλο του Μέις Βίντου. Ο Obi-Wan Kenobi και ο μεθευόμενος Jedi Anakin γίνονται σωματοφυλακές της πριγκίπισσας Αμιντάλα, την οποία αποπειράται να δολοφονήσει ο Κόμις Ντούκου, ηγέτης μιας φατρίας αυτονομιστών. Και ενώ ένα ειδήλιο αρχίζει να αναπτύσσεται ανάμεσα στην πριγκίπισσα και τον Anakin, ο Obi-Wan επισκέπτεται ένα μυστικό πλανήτη που έχει κατασκευαστεί ένας ισχυρός στρατός από κλόνους για λογαριασμό των Jedi.

Ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Η ταινία εκτυλίσσεται 10 χρόνια μετά τα γεγονότα της μάχης του Ναμπού, με τον Γαλαξία να βρίσκεται στο χείλος του εμφύλιου πολέμου. Υπό την ηγεσία ενός αποστάτη δασκάλου, Τζεντάι Κόμι Ντούκου, χιλιάδες πλανητικά συστήματα απειλούν να αποσχιστούν από τη γαλαξιακή δημοκρατία. Όταν πραγματοποιείται μια δολοφονική απόπειρα εναντίον της γερουσιάστριας Πάντμε Αμιντάλα, της πρώην βασίλισσας του Ναμπού, ο μαθηταβόμενος Τζεντάι Άνακιν Σκάιγουόκερ καλείται να την προστατεύσει. Αντίθετα, ο μέντορας του, ο Obi-Wan Kenobi, αναλαμβάνει να διερευνήσει την απόπειρα δολοφονίας. Σύντομα, οι Τζεντάι εμπλέκονται στην καρδιά του αυτονομιστικού κινήματος και στην αρχή μιας νέας απειλής για το γαλαξία, τον πόλεμο των κλόνων.

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε ο Τζον Ουίλιαμς για τον πόλεμο των άστρων, επεισόδιο 2, η επίθεση των κλόνων, την αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2002 σε σκηνοθεσία George Lucas. Υπερθεαματική η δεύτερη συνέχεια, πλην όμως περίπλοκα συγκεχημένη στα σημεία που αφορούν τις πολιτικές ίντρικες, αλλά και εξαιρετικά απλοϊκή στα σημεία που απευθύνονται κατευθείαν στο συγκινησιακό του θεατή, έγραψαν οι κριτικοί. Όπως οι σκηνές του ρομαντικού ιδυλίου ανάμεσα στην πριγκίπισσα Αμιντάλα και τον μικρότερο της ηλικία Άνακιν, που έχουν κοπιαριστεί από μια κίτς και παραχωρημένη εικονογραφία των υποτικών ταινιών της δεκαετίας του 50. Εν ολίγης, μια ταινία με πολλή τεχνολογία, αλλά χωρίς καρδιά μέσα της.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα την περιπλάνησή μας την ξεκινήσαμε με τον Pliny Wrestler Holgate, έναν Αυστραλό κιθαρίστα που είναι περισσότερο γνωστός απλώς ως Pliny και για τον οποίο ο εμβληματικός Αμερικανός κιθαρίστας Steve Vai είπε περιγράφοντάς τον πως πρόκειται για το μέλλον του εξαιρετικού κιθαρισμού. Ό,τι ακούσουμε σήμερα από αυτόν θα είναι από τον τελευταίο του προπέρσινο δίσκο με τίτλο Impulse Voices. Ήταν το Παπελίγιο, είναι τώρα το ONA 1154. Και όσο για τα λοιπά βεβαίως, άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6, με τον Χρήστο Βραχνό όπως πάντα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τη φορά αυτή με τον Γιώργο Ολιάκη στον ήχο.

Και από το σύγχρονο progressive rock του Αυστραλού κιθαρίστα Πλίνη, περνάμε τώρα φίλοι και φίλες σε ένα εμβληματικό συγκρότημα του βρετανικού prog rock στις δεκαετίες 60 και 70, τους Colosseum, που επανακάμψαντες φέτος μας χάρισαν τον Restoration, ένα δίσκο από κάθε άποψη απολαυστικό και βεβαίως καλοδεχούμενο. Από αυτόν και το If Only Dreams Were Like This που θα ακούσουμε τώρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Από τα πλέον εμβληματικά σχήματα του βρετανικού progressive rock, αλλά και του ψυχεδελικού rock, όπως και της jazz fusion, και επιπλέον από τους προτεργάτες της περίφημης σκηνής του Canterbury, η Soft Machine, να τη τώρα φίλοι και φίλες ένα κομμάτι από τον τελευταίο τους, πριν από 5 περίπου χρόνια δίσκο, με τίτλο Hidden Details. Ο άνδρας που έγναφε στα τρένα. The man who waved a trains.

έχοντας αφήσει στην ησυχία του πια τον άνδρα εκείνο τον soft machine που έγνεθε στα τρένα προηγουμένως, εμείς φίλοι και φίλες πηδήξαμε πάνω στο πρώτο τρένο που βρήκαμε μπροστά μας, ένα τρένο που επιγράφεται το τρένο του Tom και που υπογράφεται από τον Candeias, κατά κόσμον Guillermo Reuter, έναν Αργεντίνο πολιοργανίστα, από το 75 το κομμάτι.

εξακολουθώντας να πηδάμε από τρένο σε τρένο, φίλοι και φίλες, να είμαστε τώρα πάνω σε ένα άλλο, αλλά και μπροστά σε μια, αν μη τι άλλο, τρομακτική έκπληξη. Πάνω στο τρένο υπάρχει και μια τίγρης, Tiger in the Train, με την υπογραφή του φημισμένου Γάλλου τρομπετίστα Eric Truffaz.

Άλλος ένας φημισμένος τρομπετίστας, αυτός που υπογράφει το Angels Ahead που ακούσαμε μόλις, για τον Νορβηγό Nils Petter Molvær ο λόγος, τον οποίο μάλιστα θα κρατήσουμε κι άλλο κοντά μας, για άλλα δύο κομμάτια για την ακρίβεια. Στο πρώτο δε από αυτά θα τον βρούμε πλαισιωμένο από έναν ακόμη Νορβηγό, τον κιθαρίστα Eivind Dárset, ένα Φιλανδό, τον ηλεκτρονικάριο Vladislav Delay και δύο Τζαμαϊκανούς, του Sly and Robbie. Strange Bright Crowd.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτή είναι η Sacred System, ένα από τα πολλά project του Bill Laswell, και τους ακούμε στο Black Lotus. Συνάμα φίλοι και φίλες, αυτό είναι και το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Όμορφη πόλη. Ήχοι, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και την Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το Night Blooms είναι το 5ο άλμπουμ του ηθοποιού και πιανίστα Jeff Goldblum με την Mildred Snitcher Orchestra. Ο δίσκος είναι γεμάτος jazz standards. Ο δίσκος αυτός διαδέχεται το Still Blooming του 2025 και φιλοξενεί καλλιτέχνες όπως είναι η Melody Gardot, Dodi, Cynthia Erivo. Η Erivo, η οποία τραγούδησε το We'll Meet Again, επιτυχία της Vera Lynn, για να ακολουθήσει ο Jeff Goldblum, ο διάσημος ηθοποιός και ερμηνευτής και πιανίστας, με το κινηματογραφικό τραγούδι As Time Goes By του Herman Hapfeld από το film Casablanca του Michael Curtis. Καλή σας ακρόαση!

Σε Σίγμα Κλόριν Σάλβαν, την αναγνωρισμένη γαλλοαμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, μία από τις πιο αξιόλογες φωνές σε σύγχρονες jazz, ακολουθεί με τη νέα της δουλειά With Every Breath I Take στην Nonesuch Records. Να πούμε πως έχει βραβευτεί με 3 Grammy μέχρι τώρα και στο νέο της άλμπουμ συνεργάζεται με τη θηλυκή Metropole Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση του Jules Buckley. Να πούμε πως η ορχήστρα αυτή ιδρύθηκε το 1945 και έχει συνεργαστεί με την Ella Fitzgerald, τη Ziggy Gillespie, Brian Eno, Bono και πολλούς άλλους καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα μουσικής. Θα ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που δεν είναι άλλο από την υπέροχη μελωδία του Michel Legrand, Le Parapluie de Cherbourg, από το ομώνυμο φιλμ του Jacques Demy.

With Every Breath I Take είναι δουλειά της Cecile McLaurin Sullivan με την θρυλική Metropole Orchestra από την Ολλανδία υπό τη διεύθυνση Jules Buckley. Να πούμε πως η Cecile McLaurin Sullivan ερμηνεύει αθάνατα τραγούδια όπως το Le Parapluie de Cherbourg που ακούσαμε, το Michel Legrand, και η συνέχεια ανήκει στο Barbara Song, τον Weill και Brecht, ενώ μεταξύ άλλων τη συναντάμε και σε συνθέσεις των Stephen Sondheim, Duke Ellington, Noel Coward και άλλων.

Είναι η όμορφη πόλη στο 958 της 3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ανρί Σαλβαδόρ Ντο Μπραζίλ, ένα άλμπουμ, μια ξεχωριστή σύνδεση που είχε ο διάσημος ερμηνευτής Ανρί Σαλβαδόρ από την Καραϊβική με τη βραζιλιάνικη μουσική. Ένα project που, που είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης έρευνας, ταξιδιών και κοινών εμπειριών και στην καρδιά αυτού του εγχειρήματος είναι η εμπλοκή του Μάρκος Βάλε, του διάσημου μουσικού, καλλιτεχνικού διευθυντή και ενορχιστρωτή. Γάλλοι και διεθνείς καλλιτέχνες συμμετέχουν σε αυτόν τον δίσκο με επιτυχίες βεβαίως του Ανρί Σαλβαδόρ όπως είπαμε και συμμετέχουν Θεού Ζόρζι, Τζοϊς Μορένο, επίσης Έντι Μίτσελ και Ζέλια Ντάνκαν που τραγούδησαν Ακάν σε τετέ και ακολουθεί η Μπέμπελ Ζιλμπέρτου με τη δική της εκδοχή στο Λελού Λαμπίς Ελε Σεβαλιέ.

και μια συλλογή στη συνέχεια άκρος καλοκαιρινή με την υπογραφή του γνωστού DJ και παραγωγού Νικόλα Κόντε από την Ιταλία, ο οποίος αγαπάει την jazz, την bossa nova και την βραζιλιάνικη μουσική και βεβαίως και την lounge. Στο Νικόλα Κόντε Presents Viaggio εξερευνά την αναγέννηση της μουσικής των βιβλιοθηκών Library Music στην Ιταλία από το 70 στο 79 για να αναδείξει τα διαμάντια τα οποία γράφτηκαν για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πρόκειται για μουσικές που έγραφαν οι συνθέτες όχι για να δημιουργήσουν, μάλλον για να έχουν μαζικές εμπορικές πωλήσεις, αλλά για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος που λειτουργούσαν τελείως διαφορετικός, έτσι ελεύθερος, και μπορούσαν να πειραματιστούν. Έτσι λοιπόν, στο Νικόλα Κόντε Presents Viaggio έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε κάποια τέτοια κρυμμένα διαμάντια, όπως είναι το Via Mare Alessandro Alessandroni.

Nicola Conte Presents Viaggio. Ακούσαμε Αλεσάνδρο Αλεσανδρόνη, Via Mare. Θα ακολουθήσει ο Αμεντέο Τομάσι, ο οποίος και αυτός εκμεταλλεύτηκε την ελευθερία του πειραματισμού και άγγιξε ανεξερεύνητα πεδία χωρίς τους περιορισμούς της εμπορικής και κινηματογραφικής βιομηχανίας, και θα ακούσουμε την σύνθεση Μπραζίλια από τον Ιταλοπιανίστα της Model Jazz, Αμεντέο Τομάσι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Yeah.

Τελευταίο μέρος όμορφης πόλης στον 98 Deezer, 3 με νέες κυκλοφορίες, και αυτός είναι ο αγαπημένος DJ Oil, αλλιώς Lionel Corstini, DJ, παραγωγός και ιδρυτικό μέλος του επιδραστικού γαλλικού τρίου Troublemakers από τη Μασσαλία, ένα συνδυασμός jazz και trip hop μουσικής. Η σόλο δουλειά του συμπεριλαμβάνει τα άλμπουμ Black Notes και Phantom, καθώς και Breath Avenir, και το άλμπουμ, το τελευταίο του άλμπουμ φέρει το τίτλο Reserve, από όπου ακούσαμε την σύνθεση Reverie. Θα ακολουθήσει το κομμάτι Afters, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, με τους Jean-Paul και Cyril B. Βεβαίως είναι ο DJ Oil. Είναι μια δουλειά η οποία παραλαμβάνει φυσικά τα γνωστά του samples, αρχιακό υλικό και πολιτικά μηνύματα. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την αγρότηση και επικοινωνία, την Αγγελική Μπρέλου που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης στον 958 της ΣΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες. Να είστε καλά, γεια σας.

Thank you.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.